Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματικά.

0: άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Good morning. Σήμερα θα πάει εγκλειστή. Σήμερα ξεπροβοδίζω την Κίμπερλι. Τη στέλνω από εκεί που ήρθε. Είμαι αποφασισμένη. Θα πάει ρε φίλε τώρα, εντάξει. Ήταν γρήγορο, ήταν τρας, ήταν επικίνδυνο, τα είχε όλα. Η Κίμπερλι. Αυτή με τη βλεφαρίδα, την παντάνε αυτό το πράγμα, τη βούρτσα. Πάνω. Έλα ρε σιτάρα, σοβαρευτείτε. Καλημέρα. Αν μπορείτε δηλαδή και αν είναι εφικτό, σοβαρευτείτε λίγο. Πάντως, επειδή είχα απογοητευτεί, λέω να δεις που δεν θα την πάρουν, όσο εμείς κοιμόμασταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γινόταν πράγματα και απόψε. Βέβαια, είχαμε δηλώσεις. Κάνω Τραμπ δήλωση για την Κίμπερλι. Έτσι είναι, αγάπη μου. Κοιμάσαι δύο, κοιμάσαι τρεις, αλλά κάποια στιγμή ξυπνάς και είναι άβολο το κρεβάτι. 8 λεπτά μετά τις 8 είστε στο Κρέτα One, εδώ είμαστε 102,3, είναι η Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, 3η και 13. Φτιάξαμε την ημέρα, έφυγε. Next. Τι ήταν το 3η και 13, δεν φέρνει τύχη ας πούμε, κερδίσουμε το λαχείο σήμερα, το κερδίσουμε αύριο, περιμένουμε μια μέρα, δεν έγινε. Λοιπόν, 2810-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας, γιατί έχουμε εδώ σοβαρά πράγματα να πούμε. 8:30 θα μιλήσουμε μαζί με τον ιδιοκτήτη

πρώην εργοστασίου στους αθανάτους, τον κύριο Σκουλούδη. Και θα δούμε τι έχει και εκείνος να πει για μια υπόθεση που εδώ και 4 μήνες είναι ψηλά στην ειδησιογραφία, με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, τις κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τα υπομνήματα, τα συμβούλια περιφερειακά και δημοτικά, τα ψηφίσματα. Ο κύριος Κουλούδης αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του, πήρε τηλέφωνο, με βρήκε εδώ στο Κρέτα Ουάν και είπαμε να μιλήσει. Να μιλήσει, να πει τη δική του την πλευρά, τη δική του την οπτική σε όσα καταγγέλουν και οι κάτοικοι όλη αυτή την περίοδο. 8:30 θα μιλήσουμε μαζί του αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα θα είναι μαζί μας στις 9 και δύο φίλοι μου, πολύ φίλοι μου, αληθινοί φίλοι μου, γιατί και αυτά που βλέπω στα αθηναϊκά μέσα που είναι όλοι φίλοι ο ένας με τον πάλι φίλος μου. Έχουμε και εδώ κάτι τέτοια φιντάνια που λέει και ο σύντροφος, ο Κουτσούμπας. Έχουμε τέτοια φιντάνια, πολύ φίλος μου, πολύ φίλος μου και ούτε ξέρει άλλο το όνομά σου, ας πούμε. Θα είναι μαζί μας εδώ και ο κύριος Σταυρουλάκης και η κυρία Τζουλάκη από το Σύλλογο ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, δύο άνθρωποι που εκτιμώ πολύ για τον αγώνα που κάνουν σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Χθες ο Μουσαφιρέος, ο ριμπρενταρισμένος, ο Αλέξης Τσίπρας που κάνει διήμερη περιοδία στην Κρήτη, ζήτησε να τους συναντήσει στον ΒΟΑΚ σε σημείο όπου έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Τους άκουσε, συνομίλησε μαζί τους και θα τα πούμε εδώ με αφορμή αυτό, διότι και οι ίδιοι δεν επιθυμούν να έχουν έτσι πολιτική απόχρωση με τον ένα ή με τον άλλο πολιτικό αρχηγό. Όταν όμως τους ζητούν να πούν τη γνώμη τους και να καταθέσουν την άποψή τους, σαφώς και το κάνουν και ορθώς το κάνουν. Δεν τα ξέρει αυτά ο Αλέξης. Έπεσε από τα σύννεφα για εδώ. Δεν ήταν πρωθυπουργός το 2014-2015, δεν ήξερε τι γινόταν στην Κρήτη, δεν έβλεπε τι γινόταν τροχεία, δεν έβλεπε πόσο επιτακτική ήταν η ανάγκη να γίνει ο ΒΟΑΚ, δεν τον επίσπευσε. New, brand new. Ήρθε from somewhere. I don't know where, but he came. Κατάλαβε. Και είπε, α, Ελλάδα. Και μπήκε μέσα και λέει, α, τι έχετε εδώ, α, έχουμε πρόεδρε, τροχέα, έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε δρόμους, δεν μας κάναν τόσα χρόνια, εμείς ψηφίζαμε, αλλά αυτοί δεν μας κάναν. Ναι, α, λέει, πάπα, θα τα φτιάξουμε όλα, όλα θα τα φτιάξουμε, no worries. And so it is. Λοιπόν, τώρα τι μας μένει από τη χθεσινή επίσκεψη του brand new, ριμπραντερισμένου. Καταρχήν ότι έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη που αποτέλεσε έτσι τροφή για αρκετά παραπολιτικά σχόλια που έπαιζαν χθες στα αθηναϊκά μέσα. Του το δίνουμε αυτινού. Τώρα έχει φουντώσει και μια κόντρα με αυτό που έγραψε ένας συντάκτης, ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης και τα τρώγονται οι Ελλάς με το Πασόκ. Δηλαδή γίνεται της μουρλής το πανηγύρι, γίνεται χαμός με την ενέργεια, τα πετρέλαια, τη θέρμανση, ζητήματα ανοιχτά, και η αντιπολίτευση και οι δύο πλευρές, δηλαδή η θεσμική αντιπολίτευση και αυτή που ήρθε και θέλει να γίνει αντιπολίτευση, γιατί δεν θέλει να γίνει, λέει, κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορεί να περιμένει, το είπε και στο μπάσκετ με τον Κορονιό, ότι στο δεύτερο γύρο θα το προσπαθήσει, στο πρώτο θα πάει χαλαρά. Φοβερή δήλωση. Να βρούμε τον επικοινωνιολόγο του, να του δώσουμε ένα συγχαρητήριο του ανθρώπου, το αξίζει δηλαδή. Διότι πας να μπει σε ένα αγώνα και λες κατευθείαν: εγώ δεύτερο θέλω να είμαι. Και τρίτο, δεν πειράζει, βολεύομαι. Δηλαδή, δεν είναι ότι πρέπει όλοι να βγουν πρώτοι, σαν αυτό που λέει η Καρισιανού, ότι είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Αυτό πάλι είναι μια άλλη περίπτωση που χρειάζεται έτσι μια συγκεκριμένη εξέταση. Αλλά δεν λες αντιπολίτευση και πάμε και βλέπουμε. Κατάλαβες. Καλά, γενικά αυτό το σποτ εμένα δεν μ' άρεσε. Μ' αρέσει που κάνει προσπάθεια το επικοινωνιακό του επιτελείο να το δώσει αλλιώς. Τους το δίνω. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον Μητσοτάκη, που με τα TikTok και αυτά έχει ανοίξει, ας πούμε, μια καινούργια εποχή. Ο Νίκος δεν το μπορεί, δεν το μπορεί. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης εννοώ, δεν το έχει, δεν το έχει. Άμα δεν το έχει, δεν το έχει, θα κάνει το ζόρι. Αυτό που παλεύει ο Τσίπρας, εμένα μου αρέσει. Δεν με χαλάει, ας πούμε. Αλλά με χαλάει που το χαλάει την ώρα που το κάνει. Κατάλαβες. Δηλαδή παίζεις, έχεις τον Κορονιό, ωραίο, παπάτο. Τον βγάζεις, παίζεις μπάσκετ, να διαφημίσεις ότι τον πήρες. Μην βγάζεις τώρα εκεί τη σκορδίλα αυτή, ότι δεν λέμε το όνομα του Μητσοτάκη, τι μας φέρνει ατυχία.
μην πέφτεις σε αυτό το επίπεδο, μην παίζεις με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, και δεν ενδιαφέρει και κανέναν, πάλιωσε αυτό το πράγμα, είναι κουραστικό. Και το κάνεις και πέφτεις στη λούμπα σαν το Σαμαράκι εσύ και βγάζεις αυτή την τοξικότητα και την μαυρίλα και μετά ο άλλος δεν σε θέλει, δεν σε αγοράζει, δεν ενδιαφέρει. Έχουμε αρκετή τοξικότητα από μόνοι μας, έχουμε αρκετή μαυρίλα από μόνοι μας, δεν θέλουμε άλλο τη δική σας, κατάλαβες. Οπότε με το που ξεκινάνε οι επιθέσεις ο ένας τον άλλον, τι καταφέρνουν τελικά στο τέλος? Να κάνουν συμπαθητικό αυτόν στον οποίο επιτίθενται. Άστο, δεν.

Ισχύει ότι ο νίκητης τα παίρνει όλα. Είναι το αγαπημένο το τραγούδι του Αντώνη. Δεν ξέρω. Όταν το βάζει, έχεις αυτό το γέλιο. Αυτό το. That look. You got that look. Ο Αντώνης θα πίνει στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Μάνος Τουρουνάκης στη ρύθμιση εικόνας και σήμερα. Έλα, αδέρφια, πάμε 2 ώρες μαζί. Ωραία είναι η μπλούζα. Έτοιμη για γιότινγκ. Δεν έχουμε δουλειά εδώ. Απορώ, δηλαδή πραγματικά κάποιες μέρες. Τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ. Και δεν πάμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα που κάνει ο απλός ο κόσμος. Μια κρουαζιέρα, μια θάλασσα, μια θαλαμιγό. Κανονικότητα. Έχεις μετόχη στο Μονακό. Ναι. Έχεις βάλει και κότες απ' έξω. Έχεις αυγά. Και πας και τα δίνεις στον Αλμπέρτο. Αυτό με τη δυστυχισμένη πριγκίπισσα που την έχουν νοικιάσει με το μήνα. Είναι ρεντεκάρ πριγκίπισσα αυτή. Μπαίνει στην μπάζ, εντάξει, τους έκανε και 2 παιδιά, αλλά η γυναίκα μεγάλη καταθλιψάρα. Δεν την παλεύει. Δεν θέλει. Δηλαδή σου λένε να κάνεις την πριγκίπισσα, α σε πληρώνουμε, θα είναι καλά, θα τρως, θα ντύνεσαι, περνάς ωραία. Δεν θέλει. Θέλει να πάει πίσω στην Αφρική, που εκεί που την πήραν. Οπότε καλύτερα, Αντώνη, εσύ με το μετόχι σου στο Μονακό. Εσύ περνά ζάχαρη. Ποιο το είπε αυτό πρόσφατα, που ακούστηκε πάλι ότι θα γίνει το Ηράκλειο Μονακό. Γενικά η Κρήτη θα γίνει Μονακό. Α, ναι, το είπε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης από το Μαλεβίζη. Πώς το λένε, μωρέ. Έλα. Ποιο? Ο Πιτσικάκης. Ο Πιτσικάκης το είπε. Στην σύσκεψη για την κακοκαιρία όταν έγινε, είχε έρθει το επιτελείο του Υπουργικού την προηγούμενη Δευτέρα και πήρε το λόγο, είπε και μια μαντινάδα και τους είπε ότι άμα τα φτιάξουν όλα γίνει Μονακό η Κρήτη. Όχι μόνο το Ηράκλειο που θέλει να το κάνει ο Κουράκης που βάλει τους φοίνικες και με το που μπήκε το δέντρο, ας πούμε, αυτόματα πήγαμε στην άλλη πίστα. Ναι, και γίναμε Μονακό. Εύκολο είναι. Καλημέρα σε εκείνους που στέλνουν μηνύματα και σε εκείνους που παίρνουν τηλέφωνα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Προσοχή στο δρόμο. Ψυχραιμία και υπομονή. Δεν είχε πολλή κίνηση την ώρα που εγώ ήρθα. Τι έγινε μετά, δεν παίρνω όρκο. Δεν είχε πολλή κίνηση. Ήταν μια καλή στιγμή έτσι, αυτό που πετύχαμε σήμερα. Καλημέρα, παιδάκια. Λογικά πρέπει να έχετε μπει μέσα τώρα. Έτσι. Να έχετε φτάσει στο σχολείο, θέλω να πω. Να έχετε μπει, να έχετε πάρει το δρόμο του Θεού και σήμερα. Λοιπόν, από αυτά που κρατάω και από αυτά που συμβαίνουν, καταρχήν είναι ότι αλλάζει ο καιρός. Και αλλάζει ο καιρός με καταιγίδες, με θυελώδεις ανέμους. Μας τα είπε και χθες εδώ ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Η σημερινή ημέρα υπό τη σκέπη του νοτιά, που κρατάει και ψηλά τη θερμοκρασία, με λιγότερη βροχή. Όμως έρχεται μια Τετάρτη πολύ δυναμική και μια Πέμπτη επίσης, με αλλαγή των ανέμων σε βορείους και μάλιστα θυελώδεις κατά τόπους, με πολλές ρηπές, με πτώση της θερμοκρασίας και πολύ βροχή. Τώρα, αυτό για μία ακόμα φορά σημαίνει ότι θέλει προσοχή, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύουμε καταρχήν τον εαυτό μας, να μην κάνουμε παράτρομα πράγματα, να περάσει και αυτό και με την ευχή που δεν είναι στο χέρι μας και οι επιβαρημένες περιοχές, αυτές που ήδη έχουν χτυπηθεί και έχουν σοβαρές καταστροφές, Μυλοπόταμο, σήμερα εκεί θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, πάει Ρέθυμνο, Οροπέδιο, Ιερά Πέτρα, να μπορέσουν να αντέξουν και να σηκώσουν το βάρος νέας βροχής. Με το δεδομένο ότι είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν καταπονηθεί αυτή την ώρα, δεν έχει καταφέρει το χώμα να στραγγίσει τις μεγάλες ποσότητες νερού που πέσαν την προηγούμενη εβδομάδα, και εκεί στρέφεται τώρα το βάρος και η αγωνία όλων. Εγώ κρατάω και την πολύ ευαίσθητη και επικίνδυνη περιοχή στα Φέρμα, εκεί όπου είχαμε κατολισθήσεις και βράχους που έπεσαν, με πολύ σαθρό ακόμα εκεί το έδαφος, με αποψήλωσή του από τα δέντρα από την περσινή μεγάλη πυρκαγιά που εκεί έλαβε χώρα, μια πολύ επικίνδυνη περιοχή με την έννοια ότι μπορεί να δώσει σοβαρά επεισόδια, και μια περιοχή που από το 18 απασχολεί την πολιτεία, φτάσαμε στο 26, κανένας ριμπρανταρισμένος, κανένας παλιός, κανένας καινούριος δεν κατάφερε να κάνει και ένα έργο της προκοπής που δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος, λέει ο Δήμαρχος, δεν το λέω εγώ, που δεν μπορεί να το κάνει η περιφέρεια γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, και να πάνε να δούνε τι γίνεται εκεί με το έδαφος και τις κατολισθήσεις που έχουν δώσει και περιστατικό με απώλεια ζωής ανθρώπου. Σε ένα σπίτι που έπεσε ο βράχος απάνω και ήταν ένας επισκέπτης και έχασε τη ζωή του. Τουρίστας ήταν ο άνθρωπος, Γερμανός νομίζω ήταν υπήκος. Λοιπόν,
Αυτά συμβαίνουν, αυτά πρέπει να τα δούμε και να αφήσουμε τώρα ποιος έγραψε τι και τι είπε τι, γιατί με αυτή την πολιτική και με αυτές τις προθέσεις δεν πάμε παρακάτω.

Έχουμε και μια υπόθεση που είναι έτσι, το διαβάζω εδώ σε ειδησιογραφικό site, που αφορά σε καταγγελίες για συμπεριφορά παιδαγωγού σε νηπιαγωγείο του Ηρακλείου. Οι γονείς ενός τρίχρονου παιδιού κάνουν λόγο για ένα περιστατικό αρχές Οκτωβρίου, όπου το παιδί τους φέρεται να βίωσε μια ιδιαίτερα άσχημη συμπεριφορά από την παιδαγωγό κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Και ενώ ενημέρωσα τη διεύθυνση, δεν έλαβαν απαντήσεις, και τώρα μέσα από τη δημοσιότητα, εκεί που πάντα καταλήγουν αυτά τα θέματα, και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, και ειδικά θέματα που αφορούν έτσι την εκπαίδευση, την παιδεία, στην, γιατί αυτό το τείχος ρε παιδιά? Δηλαδή, γιατί έρχονται δύο γονείς και σου λένε τώρα, ας πούμε, αλλά γενικά το λέω, έχουμε καταγγελία για μία παιδαγωγό σας που φαίνεται να κακοποίησε το παιδί μας, και θέλουμε να το διερευνήσετε. Εδώ η οικογένεια λέει ότι το παιδί γύρισε από το σχολείο, ήταν αναστατωμένο, έκλαιγε, ήταν νευρικό, και τους είπε την επόμενη μέρα ότι φοβάται τη δασκάλα, διότι αυτή φωνάζει και εγώ κλαίω. Πήγαν οι γονείς στο σχολείο, το είπανε αυτό. Διαβάζω εδώ ότι η παιδαγωγός, ενώ το παιδί κοιμόταν μέσα στο σχολείο, 3 χρονών τώρα το παιδί, έτσι, παιδικό σταθμός είναι, δεν είναι να γίνεται μάθημα, η παιδαγωγός λέει το ξύπνησε φωνάζοντας του έντονα και στη συνέχεια το έπιασε από τα χέρια και τα πόδια. Και το παιδί διηγείται ότι όταν η εκπαιδευτικός άφησε τα χέρια του, εκείνο έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο πάτωμα. Το περιστατικό το επιβεβαιώνουν και άλλα παιδάκια που το είδαν. Και είναι η επίγωγός, ενώ το παιδί έπεσε και χτύπησε, ας πούμε, δεν ενημέρωσε ως όφιλε εκείνη την ώρα τη διευθύντρια και τους γονείς. Οι γονείς λένε ότι και άλλοι γονείς έχουν ανάλογου τύπου περιγραφές για φωνές και κλάματα. 8 παιδάκια μέσα στην ίδια τάξη έχουν περιγράψει τέτοιου τύπου ανησυχητικές καταστάσεις που βιώνονται την ώρα που τα παιδιά τους είναι στο νηπιαγωγείο. Ενημερώθηκε η διεύθυνση, έγινε εγγράφος η καταγγελία στη διεύθυνση και κατήγγειλαν αυτό το περιστατικό. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τη διευθύντρια, διαβάζω εδώ, αλλά δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα επαρκείς εξηγήσεις για όσα περιγράφονται στην καταγγελία τους, ούτε σαφή ενημέρωση για τι μέτρα συγκεκριμένα θα λάβουν για να προστατευτούν τα παιδιά, αφού δεν είναι 1, είναι 8. Και έφτασαν οι γονείς να κάνουν αυτή την δημόσια τοποθέτηση. Τονίζουν μάλιστα ότι δεν επιδιώκουν δημόσια καταδίκη κανενός χωρίς να προηγηθεί έρευνα, και μπράβο τους, διότι είναι και αυτό το ευαίσθητο ζήτημα. Μετά πάμε στην άλλη άκρη, να θεματίζουμε τον εκπαιδευτικό. Είδαμε, θυμάστε το περιστατικό πριν από λίγες εβδομάδες στα Λιώσια, που πήγε, ας πούμε, μετά ο γονιός και έδιρε την εκπαιδευτικό και χάθηκε κάπου εκεί το σύστημα. Δηλαδή, ποιος έφταιγε και γιατί, το ξεχάσαμε. Γιατί όταν η βία παίρνει το λόγο και μιλάει, τελειώνει η συζήτηση. Δεν μπορούμε μετά την αιτία. Οι γονείς λοιπόν λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να καταδικαστεί κανένας. Εμείς θέλουμε να εξεταστούν ουσιαστικά οι καταγγελίες μας, να ακουστούν αυτά που λένε τα παιδιά και κυρίως να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία είναι μια παρόμοια ιστορία με πάρα πολλές άλλες ιστορίες. Και το λέω αυτό γιατί λίγο πολύ όλοι οι γονείς είτε έχουν ήδη βιώσει ένα τέτοιο περιστατικό, είτε είναι κοντά σε ένα περιστατικό που έχει λάβει χώρα σε ένα πρόσωπό τους, συγγενικό, φιλικό ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκουν τείχος. Βρίσκουν δηλαδή μια κατάσταση που τους πάει μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή έχουν μια καταγγελία ότι μια παιδαγωγός σας είναι βίαιη, ότι φωνάζει, ναι βεβαίως. Το ακούει η διευθύνση, δεν τους λέει εγώ έχω γραμμές από το πρωτόκολλο, τι λέει ότι πρέπει να κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος, φέρτε μου μια γραπτή καταγγελία, αν την υπογράφετε. Την υπέγραψαν οι γονείς. Ωραία, θα το δούμε. Πού πάει μετά αυτό το πράγμα? Γίνεται συμβούλιο με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Βγαίνει η απόφαση ότι πρέπει να παραπεμφθεί το περιστατικό με την παιδαγωγό σε ανώτερο επίπεδο. Ενημερώνεται ο διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης. Πάει και του λένε από κοντά το περιστατικό. Και μετά, πού πάει μετά αυτό? Πού θα πάει η παιδαγωγός, θα της γίνει επίπληξη, θα έρθει κάποιος ανώτερός της για να διερευνήσει το θέμα μέσα στην τάξη, θα τη μετακινήσει από την τάξη, θα αποδεχτούν το περιστατικό? Καταρχήν, η ίδια θα πει ότι αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, ένα τρίχρονο παιδί
τι να πει τώρα. Δηλαδή είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου του. Δεν υπάρχουν κάμερες μέσα που αν υπήρχαν θα μπορούσαν να δείξουν το περιστατικό, ας πούμε, που περιγράφουν οι γονείς, ότι το σήκωσε το παιδί από τα χέρια, τα πόδια και το ρίξε κάτω και το παιδί χτύπησε. Τώρα είναι μια περιγραφή ενός παιδιού. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις νικάει συνήθως ο ισχυρότερος. Το λέω, δεν προκαταβάλλω. Ισχυρότερος με ποια έννοια? Αυτός που είναι πιο κοντά στο σύστημα. Αυτό.

0: Δεν είναι ευχαριστημένη για την Guilfoyle. Ο Τραμπ είπε: εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Very, very sad situation. Very, very sad. Γι' αυτό έτρεχε αυτή στο Ρούμπιο και του έκανε τις αγκαλιές. Γιατί αυτή ήξερε που πήγε και τον υποδέχτηκε, λες και ναι, βλέπει το Μεσσία. Δηλαδή αυτό θυμάσαι που το σχολιάσαμε και εδώ. Μέχρι και ο Γεραπετρίτης πάγωσε. Σου λέει, τι πες, δηλαδή αυτή την είχαμε ως πρώην σύντροφο του γιου του Ντόναλντ Τραμπ. Και γι' αυτό την αποκαταστήσαμε. Βλέπετε, δεν τα έχουμε μόνο εμείς εδώ. Που πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει αποκατάσταση στο κουτούπομα για να πάρει ο καθένας τη θέση του και να προχωρήσει. Τα κουτουπώματα και στην Αμερική έχουν το αντίδωρό τους. Σου λέει, αφού κουτουπώθεις, να σε προωθήσουμε. Δεν σε κάνουμε, να σε αφήσουμε απ' έξω. Έδωσε και η γυναίκα τη μάχη προεκλογικά. Τον στήριξε τον πρόεδρο. Τον στήριξε. Με ό,τι μπορούσε, έκανε αυτή. Και σου λέει, ας είσαι λίγο στην Αμερική τώρα, είσαι δικός μου στην Ελλάδα. Είσαι δικός μου άνθρωπος, θα μπορώ να έχω και πληροφορίες, θα κάνεις και ό,τι σου λέω. Αλλά αυτοί δεν έκανε ό,τι τις έλεγαν, έκανε ό,τι τις κατέβαινε. Κατάλαβες. Μπήκε, βγήκε ιδιωτικά αεροσκάφη, πράγματα, Τσάκος, Κρυθαριώτης, Ήλια, Αργυρός. Τον Αργυρό είναι από όνομα που θα έχει τώρα κακομοίρες. Νονά δεν θα την έκανε, μωρέ. Δεν είπαν ότι θα του βάφτιζε το παιδί του, η Κίπερλι. Να φύγει τώρα, μείνει χωρίς νονά το παιδί. Πάμε να βρούμε 5-6. Ναι, πώς βαφτίζουμε εμείς εδώ τα δικά μας, με καμιά 15 νονούς στη σειρά. Εσύ. Αργυρέ, έπαιξες και έχασες. Έπαιξες και έχασες. Θα μας φέρουν έναν καλό τουλάχιστον τώρα. Δηλαδή, εντάξει, τη φάγαμε αυτή την πρώτη. Μας πόνεσε, μας πόνεσε, παγώσαμε. Όταν τη βλέπαμε, λέγαμε, γιατί αυτή η τρασίλα, ρε παιδί μου. Νιώθαμε ότι συνεχώς παίζαμε στο reality της Ανίτα Σπάνια. Να βρουν έναν σοβαρό άνθρωπο. Τώρα μας τον φέρουν. Εντάξει. Αν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος σε αυτή την παρέα, τον Ντόναλντ Τραμπ. Μας στείλει τη Μελάνια. Στα αυτήν ψυχρή. Δεν βγάλουμε άκρη. Δύσκολα πράγματα. Ωραία τα πήγε χθες ο Ζάχαρης με τον Τσίπρα, τον είδες. Ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατρός, ο καρδιολόγος, φοβερός γιατρός, ωραίος. Ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης ήταν δίπλα του, μπροστά, ηγετικό ρόλο. Θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Γιατί η ιατρική παίζει μπάλα δυνατή. Πάντα όποιος κατέβαινε γιατρός έκανε δουλίτσα. Για δες πως έχουν εκλεχθεί. Ο Ανδρέας ο Ξανθός με το ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε στο Ρέθυμνο. Οι γιατροί παίζουν. Να δούμε τώρα αν θα παίξει και ο Πασπάτης, ο Γρηγόρης, να κατέβει με τον Αντώνη Σαμαρά. Που λένε ότι και αυτός είναι στη συζήτηση, αλλά κάνει λίγο το δύσκολο. Τώρα θα δούμε, μπορεί να τον επίσουν στο τέλος. Δεν θέλει, λέει τώρα, το σκέφτεται, έχει γίνει και καθηγητής, αλλά το γράφουν όλοι. Δηλαδή, όπου δώσεις σε διειδήσεις για το Σαμαρά, στο νομό Ηρακλείου το Γρηγόρη λένε. Θα έχουμε τιτανομαχία ιατρικής επιστήμης. Θα αναμετρηθούν τα πτυχία, ο Ζάχαρης από τη μια, ο Πασπάτης από την άλλη, να δούμε τι θα κατεβάσει και το Πασόκ. Έχει κανένα γιατρό να κατεβάσει το Πασόκ. Το Πασό κατεβάζει στο Σκουλά, τον Νίκο. Εκείνη το. Ποιο? Ο Μιχελογιαννάκης, μπράβο. Ναι, έχει τελικά και το Πασό το γιατρό του. Τον έχει. Που τζιμπάει από εδώ, τζιμπάει από εκεί, τζιμπάει από εκεί και ο Μιχελογιαννάκης. Ναι, που έκανε και τη μεταγραφή πρόσφατα. Αυτός που έκανε την απεργία πείνα στο Σύνταγμα και μετέτρεπε για τη φασολάδα. Αυτός δεν είναι. Αυτός ναι. Έχει το πτυχίο του. Τώρα μας μένει να δούμε τι πτυχίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Θα έχει αυτός. Έχουν γιατρό και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν τον Επιτροπάκη, τον Γιώργο. Ναι, να τους μαζέψουμε τώρα εκεί όλοι μαζί. Λοιπόν, γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, 8:30 και γυρίζουμε εδώ συνομιλώντας μαζί με τον ιδιοκτήτη της παλιάς αποθήκης Σκουλούδη, τον κύριο Σκουλούδη, στους αθανάτους, για να ακούσουμε τη δική του την πλευρά και τα δικά του τα επιχειρήματα σε όσα επί 4 μήνες τώρα καταλογίζουν οι κάτοικοι από την περιοχή αυτή.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 35 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Creta One 102,3. Εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming από το cretaone.gr, από όπου μπορείτε να έχετε εικόνα και ήχο αν είστε και εκτός ορίων Ηρακλείου. Διαφορετικά, η συχνότητα είναι 102,3. Όπως και το τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-383-282 για τον επόμενο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα τον καλωσορίσουμε. Είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου εκείνου που, σύμφωνα και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και όλα όσα έχουν δρομολογηθεί, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Είναι οι παλιές αποθήκες, όπως λέμε, σκουλούδι. Αλλά επειδή είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καταρχήν να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Σκουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούμε τη μία πλευρά. Ακούμε τους κατοίκους οι οποίοι διαμαρτύρονται, ακούμε τους κατοίκους οι οποίοι πήγαν στο Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο, που βρέθηκαν ενώπιον και του Υπουργού Μετανάστευσης, που σύμφωνα και με την τελευταία τους ανακοίνωση έχουν δώσει αρνητικά ψηφίσματα από 12 τοπικές κοινότητες και έχουν 10.000 υπογραφές πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται καθημερινά για το να μην γίνει δομή στην περιοχή τους. Εσείς έχετε τα δικά σας επιχειρήματα και θέλω λίγο καταρχήν για να με βοηθήσετε να μου πείτε πώς έγινε αυτή η πρόταση και πώς ήρθε σε εσάς και επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κτίριο.
1: Λοιπόν, καταρχάς καλημερίζω και τους ακροατές και εσάς. Λοιπόν, καταρχάς έχω μάθει ότι η σιωπή και η υπομονή είναι αρετή. Αλλά δυστυχώς έφτασε στα όρια και τώρα πρέπει να μιλήσουμε και εμείς. Καταρχάς, μία μέρα με πήραν τηλέφωνο τα 6 άτομα και μου κύριε Σκουλούδη, έχετε κάτι καταστάσεις στο τάδε χιλιόμετρο? Λέω ναι. Είναι στην ιδιοκτησία σας? Λέω ναι. Προς το παρόν είναι η ιδιοκτησία μου. Δυστυχώς όμως για διάφορους λόγους και βασικότερα από ένα σοβαρό τροχείο που είχα εγώ και η γυναίκα μου, και μείναμε 22 μήνες βασικά η γυναίκα μου στη ιδιωτική κλινική, οι εγκαταστάσεις μου έχουν φορές από κλέπτες. Δεν έχουν λαϊλατηθεί στα πάντα. Έχω 10 δικαστήρια που έχω συλλάβει αρκετές φορές. Στο πάνω συγκρότημα το εγκαταλελειμμένο χίσαν 20 τόνους λάδι για να πάρουν τις δάνες. Τέλος πάντων, αυτό
0: χρησιμοποιούνταν τον... παλιά, για να πούμε και την ιστορία του, είτε ενδεχομένως ο κόσμος να μην το γνωρίζει, κύριε Σκουλούδη, ως εγκαταστάσεις τυποποίησης κριτικού ελαιολάδου, σωστά?
1: Φυσικά. Ήταν η μεγαλύτερη κριτική εταιρεία ελαιολάδου και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Στις 5 μεγαλύτερες εταιρείες της Κρήτης.
0: Ναι. Για πόσα χρόνια?
1: Λοιπόν, τι πράγμα, για από πόσα... το 92 που ιδρύθηκε μέχρι το 2012. Τέλος πάντων.
0: Όπου και έκλεισε μετά.
1: Δεν έκλεισε.
0: Αλλά...
1: λειτουργούσε, ας πούμε, επιμέρους, ας πούμε, εκτός εγκαταστάσεων. Για λίγο καιρό έκλεισε, ξανά άνοιξε.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργεί, ας πούμε.
0: Αυτά για την ιστορία. Παιδιά. Λειτουργεί τώρα,
1: λοιπόν,
0: λειτουργεί.
1: Αυτά για την ιστορία. Άρα λοιπόν το 1992 η εταιρεία έφτιαξε τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις ελαιολάδου και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Ερχόταν οι Ιταλοί, θα παθαίνανε πλάκα. Πλάκα. Όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν, το 1992 η εταιρεία ΓΕ, σκουλής ΑΕ, μπήκε στον αναπτυξιακό νόμο με αριθμό πρωτοκόλλου 41-41-84-27-419-412 του 1992 και επιδοτήθηκε με 100 εκατομμύρια δραχμές από την ΕΟΚ. Και το έργο κόστησε 550 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν το έργο δημιουργήθηκε με όλες τις νόμιμες άδειες, διότι για να ενταχθεί στον αναπτυξιακό και να πληρωθεί, τελευταία παράγραφος γράφει ακριβώς: το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί χωρίς απαρεκκλήσεις από την εγκεκριμένη μελέτη. Άρα λοιπόν το κτίριό μας σήμερα, μετά τις καταγγελίες, τις αυτερεσίες, τις τακτοποιήσεις, τα πάντα, είναι όπως το παρέλαβε η Επιτροπή της ΕΟΚ με τον αναπτυξιακό το 1992.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν οι εγκαταστάσεις είναι αρίστης ποιότητας, δεν έχει αλουμινοκατασκευή καμία, είναι όλα μπετά. Ο καλύτερος μηχανικός ή ο πιο επώνυμος του Ηρακλείου ήταν ο μηχανικός και του ενός κτηρίου και του άλλου. Επιπλέον μιλάμε για τις αποφάσεις. Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα-ένα.
0: Εσείς λέτε λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί την κουβέντα πρέπει να τη συντονίζω για να ρυθμίσω και τον χρόνο.
1: Καλά κάνετε.
0: Εσείς λέτε λοιπόν ότι εγώ τότε μπήκα στο αναπτυξιακό, είχα ένα εργοστάσιο άριστο, το οποίο, τι θέλετε να πείτε με αυτόν τον τρόπο, δεν υπήρχαν παρατυπίες δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να μπείτε και να ελεγχθείτε από το αναπτυξιακό. Για να το πάω λοιπόν πιο γρήγορα. Ναι.
1: Για να επιδοτηθώ.
0: Για να επιδοτηθείτε.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ άρα, την ώρα που μιλάμε όμως, ναι, κύριε Σκουλουδή, έχω ανοιχτό εδώ το πόρισμα της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, όπου έκανε αυτοψία και λέει στην έκθεση αυτοψίας του ότι διαπιστώθηκαν παρατυπίες.
1: Ακριβώς. Παραδώσαμε το έργο, ναι, μετά αρχίσαμε και κάναμε παρατυπίες. Η μία παρατυπία ήταν ότι υπάρχει ένα μπαλκόνι και έφτιασα τούβλα γύρω-γύρω να βάζω τις βάνες και τις αντλίες μου. Άρα λοιπόν ήταν μια παρατυπία από τις αυτερεσίες.
0: Εν γνώση σας έγινε δηλαδή.
1: Ένα λεπτό. Άλλο ένα μπαλκόνι από πάνω, έβαλα τα χιλιά μου, δύο λαμπραντόρ που είχα, και είχα και σόπα το χειμώνα για να ζεσταίνονται, και δύο μικρά σπιτάκια έξω και ένα σπιτάκι της πλαστικάς. Επιπλέον είχα, για να μην βρέχονται οι οδηγοί λόγω της υγρασίας της ευρύτερης περιοχής, έκανα δύο στέγαστρα. Ένα βορρά νότο που ήταν η χώρη φωτοεφόρτωσης. Άρα λοιπόν οι περισσότερες, όχι περισσότερες, οι παραβάσεις μου ήταν εξωτερικές. Επιπλέον έφτιαξα ένα λαθρομετανάστη του 92 Αλβανό, ναι, που πήρα εργάτη και τη γυναίκα του να καθαρίζει, του έφτιαξα ένα σπιτάκι για να μένει. Άρα λοιπόν αυτές ήταν οι αυθαιρεσίες μου. Ο Αλβανός που τότε ερχόταν, όπως έρχονται τώρα οι λαθρομετανάστες, έφυγε από τους Σκουλούδη το 93, 94, 95 και διαπομένανε και πήγε στον κύριο Δημητρίου.
0: Καλά, δεν έχει ρόλο τώρα που πήγε ο άνθρωπος.
1: Όχι, αυτή είναι η λαθρομετανάστευση. Ναι,
0: όχι, εννοώ. Δεν μπορούμε τώρα να. Δεν ενδιαφέρει την ιστορία που πήγε ένας άνθρωπος που δούλευε σε εσάς. Εμείς μιλάμε τώρα για τις παρατυπίες στο κτίριο. Οι οποίες λέτε ότι γινόταν εν γνώση σας.
1: Αυτές είναι οι αυθαιρεσίες. Άρα λοιπόν χαλάσαμε τα στέγαστρα, χαλάσαμε το σπιτάκι του σκύλου, την πλάστικα, χαλάσαμε και το σπιτάκι που είχαμε φτιάξει και μία τουαλέτα εξωτερική. Αυτά έχουν τακτοποιηθεί.
0: Τακτοποιήθηκαν λοιπόν, τώρα, γιατί έγιναν οι εξακριβώσεις, δηλαδή αφού...
1: Τι πράγμα. Συγγνώμη, ο Σκουλούδης δεν έχει μία ιδιοκτησία. Φύγαμε από το χείλιο.
0: Η αυτοψία λέει ότι αυτά τα είδαν ως παραβάσεις, κύριε Σκουλούδη.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι πιο πάνω κτίριο.
0: Δύο κτίρια είναι, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
1: Δύο κτίρια.
0: Άρα και στα δύο κτίρια βρήκανε παρατυπίες, σωστά, το κρατάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί αυτό διαβάζω εδώ στην έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομίας, οπότε δεν μπορούμε αυτά να πούμε ότι τα λέω εγώ ή εσείς, είναι γραμμένα.
1: Γιατί εγώ τα αρνιέμαι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν όταν γίνεται μια καταγγελία, πήγαμε στο πάνω κτίριο τώρα. Φύγαμε, ναι, από τη δομή.
0: Ναι.
1: Φύγαμε. Τελείωσε η δομή. Το καταλάβατε.
0: Το πάνω δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη δομή.
1: Όχι,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ανεξάρτητα.
1: Εγώ ήδη το ετοιμάζω να το λειτουργήσω σαν αποθήκη λαδιού φέτο. Φέτο θα η εταιρεία, τα παιδιά μου θα το λειτουργήσουν δεξαμενές ελαιολάδου. Έχει πάνω 1.200 τόνους δεξαμενές.
0: Ωραία. Οπότε μιλάμε μόνο για το κάτω κτίριο λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν εμείς τώρα,
0: ναι,
1: φύγαμε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μου στέλνουν κάθε μέρα την πολυοδομία. Η ευαισθησία πρέπει να είναι γενικό. Αλλά να ξεφύγουμε πρώτα από τη δομή. Από τη δομή θα μιλήσουμε, κυρία Ανδριάκη.
0: Τι εννοείται σας στέλνουν κάθε μέρα την πολυοδομία? Γιατί εγώ...
1: Ένα λεπτό, ναι, μα ποτέ.
0: Ναι, βεβαίως,
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Επειδή μιλάμε για τις άδειες, για την κακή κατασκευή. Άρα λοιπόν όσον αφορά το Ριάκι, που πλημμυρίζει ο ξηροπόταμος και κάνει και δείχνει,
0: ναι,
1: πρέπει να μιλήσουμε.
0: Ναι. Να πούμε και για το Ριάκι λοιπόν.
1: Ένα λεπτό, κυρία Ανδριάκη, ας σας διαβάσω την απόφαση.
0: Ναι.
1: Η απόφαση είναι 2-12 του 1991. Αποφασίζουμε, γράφει, έχοντας υπόψη την υπαρθή μου τάδε 91, την τάδε του 91, την τάδε, πέντε αποφάσεις. Αποφασίζουμε, εγκρίνουμε την κατασκευή τείχου αντιστήριξης ύψους 3 μέτρων στο όριο του Ριακιού και της εισβάρος της ιδιοκτησίας του κυρίου Γεωργίου Σκουλούδη. Την προστασία του οικοπαίδου του από τη ροή των υδάτων. Τείχος αυτός θα κατασκευαστεί με μέρα και δαπλάνη.
0: Ποιος τον έκανε αυτόν τον τείχο, κύριε Σκουλούδη? Ποιος τον έκανε? Ποιος τον έκανε αυτόν τον τείχο, εσείς ή
1: εγώ?
0: Εσείς.
1: Εγώ, αλλά πήρα άδεια.
0: Ναι, πήρε τώρα.
1: Έχω άδεια στα χέρια μου.
0: Ωραία. Αυτή η άδεια λοιπόν, που έκανε αυτό το τείχο στο ρέμα του ξηροποτάμου που περνάει από εκεί, δηλαδή και τώρα προχθές με τις τελευταίες κακοκαιρίες είδαμε.
1: Την αναφέραν σαν τη μοίρα και μετά τη βγάλανε. Όπως βγάλανε του 14 και τη βγάλανε. Γιατί του 14 επί μοίρα ήταν στο γιώφι, ήταν στο σταυρωμένο.
0: Αυτά λένε οι κάτοικοι. Εγώ εδώ είχα φιλοξενήσει και τον κύριο Λιναρδάκη, ο οποίος άνθρωπος μου είπε ότι εγώ έχω δει στην περιοχή κόσμο να πνίγεται. Στην περιοχή που είναι το εργοστάσιο. Εσείς που είστε εκεί, κύριε Σκουλούδη, δεν έχετε δει ποτέ?
1: Να σας πω. Η μοναδική πλημμύρα που εγώ πήγα μετά το 90 έγινε το 94. Το 94 όμως ο κύριος Λιναρδάκης που αναφέρθηκε έπρεπε να αναφερθεί ότι το 94 κατασκευάζονταν η επέκταση του οδικού δικτύου από το γιώφυρο προς Μοίρες. Το καιρό εκείνο υπήρχαν τροχαίο προσωπικό της εταιρείας μου, διότι είχαν μπαζώσει το δρόμο στην περιοχή του τηλέμαχου και γινόταν τα ανισόπεδα και ερχόταν οι κοπελιές που δουλεύαν σε μένα με ένα αυτοκίνητο στη δουλειά και ερχόταν ένας άνθρωπος από το τυπάκι με ένα αγροτικό και έγινε με τοπική.
0: Άρα λέτε ότι άλλα έργα που γινόταν στην περιοχή συνετέλεσαν ώστε να πλημμυρίσει η περιοχή και όχι εσείς?
1: Ναι.
0: Και από τότε δεν ξανάγινε καμία άλλη πλημμύρα?
1: Όχι βέβαια. Ποτέ,
0: όχι λέτε εσείς.
1: Ποτέ. Μετά λοιπόν, που φτιάχτηκε ο δρόμος δεν ξανάγινε πλημμύρα από τα σταυράκια, από τα...
0: Άρα λέτε ότι δεν κινδυνεύει με το ρέμα του ξηροποτάμου που
1: βέβαια
0: δεν είναι οριοθετημένο?
1: Και εύχομαι που μου δώσαν και βραβείο και ότι ο ποταμός μου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει. Υπάρχουν τα τυχεία, άρα λοιπόν η στάθμη του νερού αφήνει αποτυπώματα και πέρυσι να ήταν και πρόπερσι θα φαινόταν η στάθμη που πήγε.
0: Λέτε
1: άρα
0: εσείς.
1: Λοιπόν καλό όποιο κανάλι θέλει.
0: Εδώ όμως, μισό λεπτό κύριε Σκουλούδη, ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι ο ξηροπόταμος έχει εδώ και δεκαετίες προβλήματα και ότι οι δημότες δικαιούνται καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ένα λεπτό,
0: ναι.
1: ένα λεπτό. Εγώ τη μέρα τότε που μου δώσαν τα εύσημα για την ανακοίνωσή μου πήγα να βρω τον κύριο δήμαρχο. Μου είπε η κοπέλα η γραμματέας, ο δήμαρχος έχει πάει στον ξηροπόταμο. Εγώ τον έψαξα στον ξηροπόταμο. Ας έρθει να το δει. Ακούστε με, εγώ δημοσίευσα φωτογραφίες. Ο ξηροπόταμος, κυρία Ανδριάκη, ξέρετε που βγαίνει? Πού εκβάλλει ο ξηροπόταμος?
0: Στο γιώφυρο.
1: Πού? Όχι δά.
0: Πού εκβάλλει ο ξηροπόταμος, κύριε Σκουλούδη?
1: Δυτικά προς το Γάζι.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι επικίνδυνος κατά τη γνώμη σας? Είναι... Μωρέ, και δύο λεπτά να σας δώσω, αλλά για να καταλήγουμε. Εσείς λοιπόν τώρα λέτε ότι ο ξηροπόταμος δεν είναι επικίνδυνος.
1: Φυσικά. Δεν έχει δημιουργήσει ποτέ.
0: Ο δήμαρχος λέει και η δημοτική αρχή και οι αρμόδιες αρχές ότι ο ξηροπόταμος πρέπει να οριοθετηθεί γιατί δεν είναι οριοθετημένος και γιατί είναι μια σοβαρή περίπτωση που μπορεί να δώσει πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι όπως λένε οι επιστήμονες.
1: Υποθετικά, ακούστε με.
0: Υποθετικά.
1: Το ποτάμι, κυρία Ανδριάκη, ακούστε με. Ναι. Ζούμε στο Ηράκλειο. Και εσείς, σαν δημοσιογράφος, λέτε στο Γιώφυρο. Ο ξηροπόταμος, ξέρετε που βγαίνει?
0: Πείτε μου τώρα ότι εκβάλλει στο Γάζι. Ποια είναι η διαφορά? Είναι επικίνδυνος ή δεν είναι για τους αθανάτους? Κύριε Σκουλούδη, είναι για τους αθανάτους επικίνδυνος ή όχι? Εσείς λέτε όχι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, οι κάτοικοι λένε
1: ακούστε
0: ναι.
1: Ακούστε με, κυρία Ανδριάκη. Ναι. Ακούστε με. Αν έχουμε ευαισθησία για τους κατοίκους, μετά από μένα υπάρχει διασταύρωση απέναντι από την καντίνα προς αθανάτους. Εκεί υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι κάτω από την επιφάνεια του δρόμου. Υπάρχει βιοτεχνία με κουρτινόξυλα, η οποία είναι κάτω από τη στάση.
0: Άρα
1: του
0: λέτε
1: δρόμου.
0: Ότι περισσότερο κινδυνεύουν άλλες περιοχές από τη δική σας τώρα?
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή
0: αυτό είναι το δικό σας
1: επιχείρημα.
0: Ναι. Να κάνω εγώ ένα πιο ουσιαστικό ερώτημα.
1: Έχω το Μιναδάκι και έχω το Χθέο, το Πιστάκι. Ας πάρετε σήμερα ένα τηλέφωνο, αν έχουν πλημμυρίσει ποτέ.
0: Ερώτηση, κύριε Σκουλούδη. 9 του μήνα, 9 Οκτωβρίου, εσείς δεχτήκατε νέα επίσκεψη της πολεοδομίας όπου κατέγραψε νέα πρόστιμα πάνω από 100.000 ευρώ και για τη γέφυρα. Εσείς 9 του μήνα, 9 Οκτωβρίου, τώρα, προχθές. Ξαναήρθε η πολεοδομία και σας έβαλε νεότερα πρόστιμα.
1: Τα τόπη καταγγελία του κυρίου Λιναρδάκη και τη Συρία Μεσιανάκη, πώς τη λένε, έγινε καταγγελία. Μου έβαλαν ακόμα. Και αν είχα βάλει το αυτοκίνητό με καταλεγμένο μέσα. Έχω ένα κοντέινερ που είχα φέρει ένα αυτοκίνητο από τη Δανία και το έβγαλα την καρότσα, την άφησα μέσα και γι' αυτό μου έβαλε πρόστιμο. πρέπει να τα νομοποιήσουμε όπως το νομιμοποιούνται.
0: Καινούργια πρόστιμα είναι αυτά τώρα. Σε προστέθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Κάθε μέρα έχω μια καταγγελία.
0: Πόσα πρόστιμα έχετε αυτή την ώρα δεχτεί για αυτή την κατάσταση? Έτσι, άμα τα αφρίσουμε δηλαδή.
1: Ένα στο κάτω κτίριο,
0: ναι,
1: το οποίο ας πούμε πιστεύω ότι αυτές τις μέρες θα νομοποιηθεί. Και στο πάνω που ξεκινάω, αφού τελειώνω το κάτω, να ξεκινήσω τις νομοποιήσεις.
0: Άμα αφρίσετε τα ποσά των προστήμων, πόσα φτάνουν, κύριε Σκουλούδη? Άμα τα αφρίσετε αυτά τα ποσά, εγώ τώρα ξέρω. 500.000 ευρώ.
1: 450.000.
0: Μισό εκατομμύριο πρόστιμα έχετε δεχτεί για τις παραβάσεις στα κτίρια. Ερώτημα τώρα. Με αυτές τις παραβάσεις, μπορεί να γίνει αυτό το κτίριο τώρα δομή, ρωτάω εγώ απλούστερα?
1: Φυσικά. Ας έρθουν να το ελέγξουν. Εγώ έχω κάνει.
0: Μα ήθελαν και το ελέγξανε και σας βρήκανε παραβάσεις.
1: Συγγνώμη, έχω κάνει έτοιμα να νομοποιήσω. Ακούστε, εμένα δαυτέρετα εξωτερικά το κτίριο μου είναι όπως το παρέδωσα στην ΕΟΚ το 92. Το καταλάβατε. Εμένα το κτίριο μου είναι όπως είναι το 92.
0: Άρα εσείς λέτε ότι εγώ ήμουν νόμιμος το 92, όπως βρέθηκα παράνομος το 2026.
1: Όχι, το 2026, κυρία Ανδριάκη, εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα όσοι έχουν.
0: Ναι.
1: Το 2026 βρήκανε αυθαιρεσίες τις οποίες ήταν τα στέγαστρα έξω, το σπιτάκι της πλάστικας, τα σπιτάκια που είχα φτιάξει τον Αλβανό, μια τουαλέτα έξω και τα μπαλκόνια γύρω γύρω που τα είχα κλείσει για να τα κάνω αποθήκες. Άρα λοιπόν αυτά χαλαστήκανε. Δεν υπάρχουν άλλα να χαλάσω. Και ένα πατάρι, ας πούμε, που είχα εσωτερικό. Αυτό ήταν. Το οποίο ήταν βιδωτό με 4 βίδες για να ελέγχουμε την τυποποίηση. Άρα λοιπόν αυτά. Δεύτερο, γιατί η εγκατάσταση έφτασε έτσι? Η εγκατάσταση παραδόθηκε, φτιάχτηκε και μετά γινόταν η διαπλάτευση του δρόμου Ηρακλείου Μυρών. Άρα λοιπόν έπρεπε βάσει της διαπλάτευσης να χαλάσουν την κυκλοφοριακή σύνδεση του Σκουλούδη. Όταν χάλασε η κυκλοφοριακή σύνδεση, ενώ είχα άδεια αορίστου χρόνου, επειδή υπήρξε και η επιδότηση, που χαλάσαν την κυκλοφοριακή σύνδεση. Άρα λοιπόν...
0: Η διαπλάντηση χάλασε την κυκλοφοριακή σύνδεση, λέτε εσείς.
1: Τι πράγμα, ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό που πήραν την κυκλοφοριακή σύνδεση.
0: Και τώρα δεν την έχετε.
1: Δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν, εγώ ψάχνοντας και βάσει των νόμων, αν ψαχτούν και αν διαφερθούν, όταν έχεις νόμιμη κυκλοφοριακή σύνδεση, το κράτος είναι υποχρεωμένο να σου φτιάξει καινούργια κυκλοφοριακή σύνδεση, ειδικά σε υπηρεσίες. Άρα λοιπόν το 2006 υπάρχει ένα έγγραφο Περιφέρεια Κρήτη Γενική, Διεύθυνση Περιφέρειας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας. Μετά τα ανωτέρα σχετικά έγγραφα, σας γνωρίζουμε ότι το αίτημα της ενδιαφερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας για την προσωρινή σύνδεση της εγκατάστασης με την αριθμό 97 Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών πρέπει να εξεταστεί σήμερα με βάση την εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας αναπλεύρων οδών που εγκρίθηκε με την αριθμό τάδε απόφασή μας. Δεύτερο, πάμε παρακάτω. Εμένα με τις προσφυγές που έκανα, έχω ένα έγγραφο, 4, ένα λεπτό.
0: Έχετε μια σειρά από έγγραφα. Ναι.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν θα έχουμε πολλά λεπτά. Τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά και θέλω να βάλω και άλλα
1: λεπτά. Ένα λεπτό, άμα δεν θέλετε να μιλήσετε.
0: Όχι, βεβαίως και θέλω και νομίζω ότι έχετε κατανοήσει. Λοιπόν, μιλάμε ήδη 20 λεπτά. Αλλά εσείς μου λέτε ότι εσείς είχατε κυκλοφοριακή σύνδεση, σας τη χαλάσαν όταν κάναν το έργο του δρόμου και είναι υποχρεωμένο το κράτος να σας την ξανακάνει.
1: Ένα λεπτό. Τώρα δεν έχει υλοποιηθεί, διότι τώρα γίνεται η μελέτη διαπλάτηση από γούρνες προς μοίρες και θα μου δοθεί, έχω το έργο.
0: Ωραία. Άρα λέτε ότι μου έχουν πει ότι θα μου γίνει και η κυκλοφοριακή σύνδεση.
1: Συγγνώμη, εκτός. Ένα λεπτό, κύριε Ανδριάκη, και κλείστε μετά.
0: Δεν κλείνω, κύριε Σκουλούδη, ανοιχτά είμαστε και μιλάμε. Ναι.
1: Το 1998, λόγω των προσφυγών που είχα κάνει στις υπηρεσίες και όλα, έφτασα στο υπεχοδέ. 13 Τρίτου του 1998, Περιφέρεια Κρήτη, Γενική Διεύθυνση, Υπουργείο Τεχνικό έργο.
0: Ναι.
1: Τι γράφει. Επειδή το υπόψιο δικό υπότιμο αθενάτων ΣΥΒΑ νέα ευγενική τάδε, λέει, με την εγκεκριμένη μελέτη διέλευση οδού δημιούργησε προβλήματα στην ευθύνη.
0: Ναι, Ωραία. Κύριε Σκουλούδη, εσείς έχετε μπροστά σας μια σειρά από έγγραφα.
1: Να μου φτιαχτεί ο δρόμος. Πράγμα που έγινε.
0: Σας έχουν τάξει ότι θα σας φτιάξουν το δρόμο, λοιπόν. Θα σας κάνουν τη σειρά. Για τη γέφυρα, αυτή τη γέφυρα που έχουν βρει τώρα στο δεύτερο κτίριο, που είναι χτισμένη πάνω στο ρέμα. Αυτή τι θα την κάνετε, θα την γκρεμίσετε.
1: Αν δεν περάσει η νομιμοποίηση, θα τη χαλάσω. Όμως, κυρία Ανδρεάκη, να προετοιμαστούν όλοι από το γιόφυρο βιομηχανίες. Είναι λειτουργία να χαλαστούν.
0: Μα άμα είναι μια γέφυρα πάνω σε ένα, σε ένα μη οριοθετημένο ρέμα, τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή
1: τον καιρό εκείνο,
0: εσείς πήρατε άδεια για να κάνετε μια γέφυρα πάνω σε ένα μη οριοθετημένο ρέμα?
1: Συγγνώμη, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το συγκεκριμένο σημείο είχε οριοθετηθεί.
0: Είχε, και μετά τι έγινε? Ξεοριοθετήθηκε.
1: Προχώρησε η οριοθέτηση νομιμοποίηση. Το καιρό εκείνο εγώ ήταν. Άρα λοιπόν, ακούστε με. Από εκεί και πέρα, κυρία Ανδρεάκη, για να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Για να μην σας κουράζω.
0: Δεν με κουράζετε. Έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Αυτό θα σας κουράζω εγώ με τις ερωτήσεις, κύριε Σκουλούδη.
1: Συγγνώμη, ο χρόνος σας περιορίζεται. Ναι. Ακούστε με. Η ευαισθησία των κατοίκων πρέπει να επεκταθούν. Αφού ενδιαφέρονται, εγώ έχω δύο κτίρια μαζί με τις εκθέσεις αυτοκίνητων στην Ηρακλείου Μυρών που είναι κόσμημα. Από εκεί και πέρα να ενδιαφερθούν για την αξιοποίηση της περιοχής τους.
0: Και πώς να αξιοποιηθεί η περιοχή τους από που θα πάνε να γίνει δομή μεταναστών, κύριε Σκουλούδη? Μα μισό λεπτό τώρα. Γιατί είναι σαν να λέμε τώρα εδώ πράγματα. Εγώ ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Οι άνθρωποι λένε ότι εμείς έχουμε 10.000 υπογραφές. Έχουμε περιφερειακό ψήφισμα. Έχουμε δημοτικό σύμβουλο. Συμβούλιο, ψήφισμα. Έχουμε μαζί μας ενώσεις και συλλόγους οι οποίοι είναι θεσμοθετημένοι. Και λέμε όλοι όχι στη δομή. Και δεν φτάνει που το λέμε. Μισό λεπτό. Πήγανε και τον βρήκανε. Δεν φτάνει, δεν το λέμε αυθαίρετα γιατί μας φοβίζει μια δομή και έχουμε έτσι εθνικιστικά ζητήματα. Λέμε ότι είναι και μια δομή η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως δομή γιατί έχει μια σειρά από παρατυπίες. Και μου λέτε και εσείς την κουβέντα. Και μου λέτε κι εσείς τώρα στην κουβέντα που έχουμε ότι μισό λεπτό, κύριε Σκουλούδη. Ναι, να την τελειώσω όμως. Και μου λέτε κι εσείς ότι έχετε μισό εκατομμύριο αυτή την ώρα πρόστιμα από την πολεοδομία. Το τελευταίο που σας μπήκε 9 Οκτωβρίου είναι 100 χιλιάρικα. Άρα σε ένα κτίριο που έχει παρατυπίες, σε μια περιοχή που έχει ζητήματα. Τώρα δεν είναι μισό εκατομμύριο, δεν είναι παρατυπίες. Γιατί σας αβεβαιώσουν αυτά τα πράγματα?
1: Συγγνώμη, ακούστε με. Θέλετε εγώ να σας πω κάτι?
0: Να μου πείτε.
1: Αλέξαμε τα σπίτια τους αν είναι νόμιμα. Τώρα θα ελέγξουμε τα σπίτια τους.
0: Άρα να μετρήσετε τώρα τις δυνάμεις σας, αν είστε εσείς παράνομος, να είναι και αυτοί παράνομοι και να.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
0: Για το Μάρμαρο να μιλήσουμε
1: κύριε,
0: τώρα.
1: Ακούστε με, κυρία.
0: Τώρα γίνεται πιο σκληρό
1: το
0: ρόλο.
1: Δεν επιτρέπω να λέτε ότι το κτίριό μου ειδικά.
0: Εμένα δεν μου το επιτρέπετε. Η πολεοδομία σας έδωσε τις παραβάσεις. Εγώ σας το είπα.
1: Τις νομοποίησα.
0: Εσείς πριν από 10 λεπτά μου είπατε ότι έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις που θα.
1: Ένα λεπτό, κυρία Ανδριάκη.
0: Εγώ δεν βάζω. Εγώ δεν λέω πράγματα. Τα δικά σας λόγια επαναλαμβάνω, κύριε Σκουλούδη. Μακριά από μένα το τι λέω το ένα ή το άλλο.
1: Ακούστε με. Θα σας απαντήσω αν τελειώσατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Πρώτο, έχω φίλους από το Ασίμι. Παίρνανε υπογραφές στην πλατεία Ελευθερίας. Θα μου βάλετε μια υπογραφή εδώ? Γιατί? Για τις εγκαταστάσεις του Σκουλούδη. Μα είσαι σοβαρός, του λέει. Εγώ μένω στο Ασίμι. Θα βάλω υπογραφές. Ας δημοσιεύσουν τις υπογραφές, είναι το 90% είναι εκτός περιοχής.
0: Άρα λέτε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον στην περιοχή.
1: Ούτε μία σχέση. Ναι. Ούτε μία σχέση.
0: Για το Μάρμαρο να μιλήσουμε τώρα. Εσείς νιώθετε καλά με αυτή τη συζήτηση? Είναι μια πιο προσωπική
1: ακούστε
0: ερώτηση.
1: Ακούστε με, εγώ νιώθω, ακούστε με, θέλετε να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει η δομή. Με ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια της οικογένειάς μου και η ιδιοκτησία μου. Αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο το Υπουργείο να πάω να τις βρει. Εγώ είμαι από την Ιερά Πέτρα. Εγώ έχω σπίτι 2 χιλιόμετρα από εκεί, από την Αγρέξη που φυλάσσονται οι άνθρωποι τώρα. Και ανατριχιάζω όταν ακούω εκπρόσωποι της περιοχής αθανάτων να δηλώνει 2 σημεία να πάνε άνθρωποι. Να τους πάνε στα 2 αωράκια μαζί με τους Ρωμά που οι ακαθασίες τους φτάνουν στο αεροδρόμιο. Δεν μπορούμε να περάσουμε να πάμε στις δουλειές μας στη βιομηχανική. Να τους
0: εσάς σας έδωσαν εγγύησεις.
1: Ένα λεπτό, γιατί οι Ρωμά είναι τρίτης κατηγορίας.
0: Τι ανακατεύετε τώρα τους Ρωμά, τα 2 ώρα για τους αθανάτους να πούμε. Τι να ακούσει ο κόσμος, δεν ξέρει τι γίνεται με τον καταβλισμό των Ρωμά ο κόσμος.
1: Ανδριάκη, και η δεύτερη πρόταση τους είναι στους πέρα γαλήνους με τα σκουπίδια. Αν είναι δυνατόν, ευαισθησία ανθρώπων.
0: Άρα εσείς, κύριε Σκουλούδη, λέτε ότι εγώ παραμένω αμετακίνητος.
1: Εάν το κτίριο, εάν είναι νόμιμο, εάν είναι, ας έρθει ο κύριος Δήμαρχος, ας έρθει ο κύριος Καραμαλάκης, ας έρθετε εσείς σαν εφρόσωπος δημοτικός σύμβουλος να ελέγξετε τις εγκαταστάσεις. Και αν δεν σας κάνουνε...
0: Εμείς θα τις ελέγξουμε πολεοδομία. Η πολεοδομία τις έλεγξε, κύριε Σκουλούδη. Δεν είναι δουλειά ενός δημοτικού
1: συμβούλου.
0: Συγγνώμη,
1: καταρχάς είπα. Η πολεοδομία πρέπει να έρθει να τις ξαναδεί.
0: Ήρθε πάλι 9 του μήνα, 9 Οκτωβρίου. Τους λέτε να ξανάρθουν να βάλουν.
1: Συγγνώμη, κυρία Ανδριάκη, δημιουργείτε εντυπώσεις.
0: Εγώ. Σε εσάς ήρθε η πολεοδομία.
1: 9 Οκτωβρίου η πολεοδομία ήρθε και πήγε στο άλλο μου κτίριο.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Και σας έβαλε πρόστιμα 100.000 ευρώ. Άλλο είναι αυτό.
1: Συγγνώμη, κύριε Ανδριάκη.
0: Ναι. Εσείς μου τα είπατε, κύριε Σκουλούδη. Δεν τα είπα εγώ.
1: Μα είναι άλλο κτίριο. Ναι. Άλλη ιδιοκτησία.
0: Τι άλλη ιδιοκτησία, δεν σας ανήκει το δεύτερο κτίριο. Δεν σας ανήκει το δεύτερο κτίριο, κύριε Σκουλούδη.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν σας ανήκει το δεύτερο κτίριο.
1: Συγγνώμη, και τι δουλειά έχει με τη δομή.
0: Τότε γιατί λέτε ότι είναι άλλη ιδιοκτησία?
1: Εσείς το λέτε.
0: Με μπερδέ, όχι.
1: Το κτίριο,
0: λοιπόν, κύριε Σκουλούδη.
1: Η παρατηρητία, η παραδομή από 19 Οκτωβρίου είναι 500 μέτρα πιο πάνω. Άλλη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν. Στο διατάφτα, για να το κλείνουμε. Εσείς λέτε ότι εγώ δεν είπα να χωρώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο χώρος πρέπει να γίνει δομή, παραμένω πιστός.
1: Όχι, όχι, κύριε Ανδριάκη, αυτό είναι συμπέρασμα δικό σας.
0: Εμένα
1: με ενδιαφέρει να νομιμοποιήσω τις αυθαιρεσίες μου και από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου και των πολιτών εάν γίνει η δομή. Εγώ θέλω να νομιμοποιήσω τις ιδιοκτησίες μου και να βγάλω τη ρετσινιά τις απατεωνιές τις αφαιρεσίες που έχω κάνει.
0: Ωραία.
1: Αλλά απαιτώ όμως ο νόμος να εφαρμοστεί και σαν δημοτικός σύμβουλος όλων. Όλων. Δεν είναι το μαύρο πρόβατο η εγκαταστάση του Σκουλούδη.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Σκουλούδη.
1: Κυκλοφοριακή σύνδεση, κυρία Δηλαδή, δεν έχει κανένας μετά
0: από
1: τις μούρνες.
0: Από το Υπουργείο τι σας λένε ότι θα προχωρήσουν?
1: Τίποτα.
0: Τι πληροφορίες έχετε?
1: Αυτό αφορά εμένα και το Υπουργείο. Πάρτε τον Πλεύρη ή τον Γενικό Γραμματέα.
0: Δεν θα μας πείτε. Μιλάτε όμως μαζί.
1: Τι πράγμα?
0: Μιλάτε, λέω, με το Υπουργείο. Τι σας
1: για
0: λένε?
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή?
0: Ξέρω εγώ.
1: Μιλάω.
0: Μιλάτε.
1: Μιλάω.
0: Προχωράει η δομή, αυτό το ρωτάω.
1: Όχι, πάρτε τηλέφωνο να μου πούνε. Εμένα, εγώ από τις ανακοινώσεις σας μαθαίνω ότι προχωράει.
0: Μα ναι.
1: Εγώ πάντως στις δουλειές
0: θα γίνει ενώ θα έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα ζητήματα, αυτές οι εκκρεμότητες.
1: Φυσικά.
0: Εσείς, ερώτημα, τελευταία. Αν τακτοποιηθούν αυτές οι εκκρεμότητες, γιατί μου είπατε λίγα δευτερόλεπτα πριν ότι εγώ δεν θέλω να είμαι το μαύρο πρόβατο σε αυτή τη συζήτηση, νιώθω άσχημα να έχω αυτή τη ρετσινιά.
1: Αν τις τακτοποιήσεις του κάτω κτηρίου, ξεκινάω τις πάνω.
0: Οπότε, τακτοποιώντας
1: λοιπόν,
0: αυτές τις εκκρεμότητες, επειδή μου
1: άλλα...
0: λέτε ότι σας ενδιαφέρει το όνομά σας και μόνο, εσείς ναι. Μετά θα δεχτείτε να γίνει η δομή ή θα αρνηθείτε?
1: Φυσικά και δέχομαι. Ναι, ανθρώπους δεν θα βάλω έξω. Δεν βάζω γαϊδούρια.
0: Εντάξει. Okay.
1: Ανθρώπους θα βάλω στο κάτω-κάτω ασού.
0: Ωραία. Άρα
1: τόσο καιρό
0: να τακτοποιηθούν λοιπόν οι εκκρεμότητες και να κάνετε και τη δομή. Αυτό είναι η απάντηση.
1: Συγγνώμη, κυρία Ανδριάκη, ναι. Τόσο καιρό που το κλέβανε, με πήρε ένας ένα τηλέφωνο.
0: Για την περιουσία σας.
1: Όταν τους κλέβανε τους κλέφτες και όταν ζήτησα ακόμα και τις κάμερές τους, γιατί δεν μου τις δώσανε? Τότε ήταν καλός ο Σκουλούδης.
0: Όταν σας κλέβανε.
1: Ήταν ημερήσιες. Εγώ έχω 10 δικαστήρια που τους έχω πιάσει εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Τους καταλογίζετε? Άρα, δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: ότι ως γείτονες δεν σας συμπαραστηθήκανε, κύριε Σκουλούδη. Αυτό λέτε?
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Πήρε ένα τηλέφωνο μια μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που μου λέτε, ότι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες, να γίνει η δομή κανονικά.
1: Ναι,
0: πάμε για το κλου, γιατί έχουμε φύγει τώρα.
1: Ένα λεπτό να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Ακούστε με. Εγώ, λόγω των τυπικών, ουσιαστικών, βαρέων ανασταλιών που έκανα, παραβάσεων και λόγω των προστήμων, είμαι υποχρεωμένος, όπως ξοδιαστεί για το κάτω συγκρότημα, να τα ταυτοποιήσω και να τα νομοποιήσω.

0: γιατί το έχω ακούσει και εγώ.
1: Το καταλάβατε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Το ποινικό μητρό των παιδιών μου δεν έχουν ψάξει ακόμα. Το καταλάβατε.
0: Αλλά δεν επαναχωρείτε, στην απόφασή σας όμως από την άλλη.
1: Συγγνώμη, για ποιο λόγο να υπονοήσω.
0: Όχι, ρωτάω εγώ.
1: Γιατί... Η ιδιοκτησία μου είμαι, κυρία Ανδριάκη, άκουσέ με. Εγώ δίπλα μου έχω ένα μαγαζί, εκεί που μένω. Δεν παρενοχλούσε. Δεν πήγα να βρω τον ιδιοκτήτη να του κάνω παράπονα. Βρίσκω τον ιδιοκτήτη που το εκμεταλλεύεται το μαγαζί. Άρα λοιπόν, το κατάλαβες.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Σκουλούδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας η Κρήτη, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες, σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας. Στις πληγήσεις περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου συνεχίζει τις αυτοψίες σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς τέλος, οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, νέες αφίξεις σε Άρβη και Ιεράπετρα. Νέες απάτες με πρόσχημα το Market Pass. Μαϊμού λογιστές άρπαξαν 16.630 ευρώ από δύο γυναίκες σε Ηράκλειο και Χανιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου κολυμβητή που αγνοείται στα Τερσανά. Νέα θανατηφόρα παράσυρση στην Κρήτη. Νεκρή γυναίκα στο Ρέθυμνο. Έφεση κατά της απόφασης για αθώωση των ψαράδων καταθέτει σήμερα Τρίτη η οικογένεια Βαλιράκη. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Ως το τέλος του χρόνου η Συμφωνία Μείωσης Τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς, σύμφωνα με τον Θεοδωρικάκο. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.

0: Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.

0: Καλτεδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 13 λεπτά μετά τις 9, σε μια κουβέντα που την προηγούμενο ημίωρο μας κράτησε με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, ο οποίος έδωσε τα δικά του επιχειρήματα, την δική του οπτική και προσέγγιση από το θέμα, και αυτό είναι πολύ το σεβαστό και έτσι πρέπει να γίνεται, να ακούγονται όλες οι πλευρές σε μια ιστορία. Θέλω όμως, γιατί έχουμε ένα κάτοικο ο οποίος θέλει να παρέμβει από την περιοχή, είναι ο κύριος Λιναρδάκης, οπότε πάμε να του πούμε κατευθείαν καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λιναρδάκη.
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη.
0: Ακούγατε την συζήτηση μου είπατε και θέλετε να παρέμβετε σχετικά με αυτά που ακούστηκαν.
1: Άκουσα ένα μέρος της συζήτησης και διαφωνώ σε δύο σημεία.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι το θέμα των πλημμυρών, το οποίο ήταν σε ημερομηνίες προ της εγκατάστασης Σκουλούδη στην περιοχή. Ήταν το 78, το είχα πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας.
0: Είχατε μιλήσει μαζί μας, ναι.
1: Το 85 και το 94. Αυτές ήταν οι τρεις πλημμύρες που έχω ζήσει εγώ. Μικρότερες έχουν γίνει και σε άλλα σημεία βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχω ζήσει εγώ. Το άλλο είναι ότι ακούστηκε το όνομά μου σε κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Καταγγελία δεν έχει γίνει ποτέ κατά του κύριου Σκουλούδη, εκ μέρους μου. Για κάποιο φορτηγό, είπε μήπως εννοούσε κάποιο άλλο όνομα. Εγώ δεν ήμουν πάντως.
0: Εσείς έχετε κάνει ούτως ή άλλως καταγγελία για ζητήματα που αφορούν στην περιοχή, κύριε Λιναρδάκη?
1: Εγώ διαφωνώ κάθετα με τη δομή για συγκεκριμένους λόγους. Είναι ένα ξένο σώμα στην περιοχή, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η περιουσία του κυρίου Σκουλούδη σαν φοιτητική στέγη για οτιδήποτε άλλο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα στέγη για τα παιδιά.
0: Άρα λέτε ότι μπορούσε να γίνει κάποια άλλη χρήση αυτού του ακινήτου και όχι η χρήση αυτή. Τώρα, επειδή και ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε μια σημαντική παρέμβαση και είπε πριν από λίγες ημέρες ότι οι γιόφυρος και ξηροπόταμος κινδυνεύουν να δώσουν καταστροφές που δεν έχουμε διανοηθεί. Αυτό το είπε ο κύριος Καλοκαιρινός πριν από λίγες ημέρες. Και είπε ότι το είπε και στο κυβερνητικό κλιμάκιο που είχε έρθει εδώ για την καταγραφή των προηγούμενων καταστροφών, ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες φραγμάτων του Λαδούκου, έργο το οποίο έχει κατατεθεί προς χρηματοδότηση από Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης, των Δαφνών και των Ασιτών Πρινιά που αποτελούν κρίσιμους κρίκους στην αντιπλημμυρική προστασία. Άρα εδώ έχουμε και επίσημες καταγραφές και παραδοχές του Δημάρχου του Ηρακλείου που λέει ότι η περιοχή κινδυνεύει να δώσει πλημμύρες. Ναι. Εσείς λέτε ότι η περιοχή έχει δώσει πλημμύρες τρεις φορές.
1: Δεν το λέω μόνο εγώ, το έχει ζήσει όλη η περιοχή του κάμπου εδώ τοπικά.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι θα μπορούσε η περιουσία, σας επαναλαμβάνω, να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αλλά αυτό δεν είναι φυσικά δικιά μου δουλειά να υποδεικνύω.
0: Ναι.
1: Απλώς διαφωνώ κάθετα με το θέμα της δομής. Γιατί αυτό συνεπάγεται και επικινδυνότητα για την περιοχή και αλλάζει η αισθητική όλου του χώρου εδώ. Και το άλλο είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας μπλέξει κάποιος από τους δραπέτες. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τις Σέρες τώρα τελευταία, για τη Χίο και για όλες αυτές τις δομές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ κύριε Λιναρδάκη.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λέω σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Να είστε καλά, απλά ήθελα να διευκρινίσω κάτι.
0: Ο κύριος Σκουλούδης είπε ότι είναι ανυποχώρητος πάντως. Δηλαδή και παρά τα πρόστιμα και παρά τις αντιδικίες και την διαφωνία των κατοίκων της περιοχής, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σωστό να γίνει η δική του η εγκατάσταση, δομή προσωρινής φιλοξενίας, με το δεδομένο ότι θέλει να χρησιμοποιηθεί. Και δεν υποχωρεί εννοώ στην αρχική του πρόταση με το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Ανδρεάκη, θα αισθανόμουν πολύ άβολα το να βάλω μια μεγάλη ενόχληση σε μια περιοχή και ένα κίνδυνο που συνεπάγεται αυτή η εγκατάσταση.
0: Ναι. Εκεί συνεχίζονται τα έργα πάντως, εσείς βλέπετε κινητικότητα?
1: Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, η περιοχή φυλάσσεται, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιναρδάκη, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το
0: καλή
1: την ανάδειξη
0: ημέρα.
1: Του θέματος.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με ένα θέμα το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα και προφανώς δεν φαίνεται να τελειώνει, αντιθέτως με νεότερα στοιχεία. Αν πάντως προκύπτει κάτι νέο, είναι μια νέα αυτοψία του κλιμακίου της Πολυδομίας Ηρακλείου, 9 Οκτωβρίου, 9 Δεκάτου, στην οποία αυτοψία βεβαιώθηκαν και νεότερες παραβάσεις. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε τώρα και ο κύριος Σκουλούδης και σύμφωνα από αυτά που λέει και το δικό μου το ρεπορτάζ, πρόστιμα που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ και για τη γέφυρα και για τις περιφράξεις και για τις ασφαλτοστρώσεις. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Πάνω από περίπου, μάλλον, μας είπε ο κύριος Σκουλούδης, μισό εκατομμύριο είναι αυτή την ώρα τα πρόστιμα για τις συγκεκριμένες αυθαιρεσίες. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα. προς το παρόν σήμερα και πάμε στα επόμενα θέματα, γιατί έχω στο στούντιο και θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως. Σας το είχα πει από την αρχή της εκπομπής ότι τον Μανώλη τον Σταυρουλάκη, πρόεδρο του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχιά Εγκλήματα, τον θεωρώ φίλο μου. Γι' αυτό ίδιο. Όταν κάνω κουβέντα μαζί του, δεν μπορώ τώρα ούτε τα κύρια Σταυρουλάκη ούτε το καλωσόρισε. Με καλωσόρισε, Μανώλη.
2: Αντιγόνη μου, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η υγειονομική ασφάλεια.
0: Και ένας λόγος που είσαι μαζί μας είναι γιατί χθες κιόλας κλήθηκες μαζί με μέλη του Συλλόγου να βρεθείς σε σημείο του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης μετά από αίτημα του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξου Τσίπρα, προκειμένου να συνομιλήσετε μαζί. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει, όχι μόνο με τον κύριο Τσίπρα, έχει συμβεί και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Εδώ και χρόνια, Αντιγόνη, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το θέμα της ισοτικής ασφάλειας είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα. Δυστυχώς, αυτό που ειδικά στα πρώτα χρόνια δημιουργίας του Συλλόγου ήταν πολύ έντονη η αδιαφορία των κομμάτων για το θέμα αυτό της οδικής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, μετά από προσπάθειές μας, βλέπω ότι πολλά κόμματα ανταποκρίνονται και φέρνουν το θέμα ψηλά στην ατζέντα τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό και μάλιστα ειλικρινά χαίρομαι, γιατί μετά από δεκαετής προσπάθειας βάλουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας στην ατζέντα των προγραμμάτων των κομμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, η οδική ασφάλεια στη χώρα μας ήταν πάντα κάτω από το χαλί. Και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία εξορκίζαμε το πρόβλημα αυτό, αλλά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Χωρίς να υπάρχουν δράσεις, χωρίς να υπάρχουν προγράμματα, χωρίς να... Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είχα φτάσει σε σημείο απογοήτευσης, δεν γίνεται, δεν μπορεί ένα τέτοιο πρόβλημα κοινωνικό, οικονομικό, πόσο κοστίζει στη χώρα οικονομικά τα τροχαία, τι συμβαίνει στην κοινωνία μετά από ένα τροχαίο, οι οικογένειες διαλυμένες, γιατί δεν είναι μονάχα αυτός που φεύγει, το τι συμβαίνει στην οικογένεια είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια το συζητάνε.
0: Το συζητάνε.
2: Το συζητάνε.
0: Αυτό είναι το παρήγορο.
2: Ναι, το συζητάνε.
0: Από την αδιαφορία και το τι κρυβόταν κάτω από το χαλί.
2: Δεν είναι μονάχα όμως η πολιτεία.
0: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει θέμα και της κοινωνίας.
0: Μα αν η πολιτεία δεν λάβει μέτρα, πώς θα κινητοποιηθεί και η κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτό...
0: Ή θα έπρεπε βέβαια να ήταν αίτημα της κοινωνίας προς την πολιτεία.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Αλλά
2: αυτό ακριβώς.
0: Εδώ υπάρχει μια άλλη συμπεριφορά, ότι αφού δεν έχει συμβεί σε μένα.
2: Βέβαια.
0: Και αφού δεν πρόκειται να συμβεί και σε μένα, γιατί υπάρχει πάντα και αυτή η αίσθηση.
2: Έλα όμως που συμβαίνει. Έλα όμως που καθημερινά συμβαίνει σε πολλές οικογένειες. Κοιτάξτε, το θεωρώ διανόητο ότι δεν είναι ψηλά στην ατζέντα της κοινωνίας η ασφάλειά της στις μεταφορές. Δηλαδή αδιαφορούμε τόσο πολύ να διακινδυνεύουμε τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι σε ένα οδικό δίκτυο με τόσα προβλήματα, με τόσες ατέλειες, με τόση θρασίτητα οδηγών.
0: Στο σημείο που βρεθήκατε χθες με τον κύριο Τσίπρα, πόσος κόσμος έχει χάσει τη ζωή του, υπάρχουν στοιχεία?
2: Εκεί ήταν βασικά, ήμασταν μια αντιπροσωπεία 4-5 οικογένειες, mm-hmm. που είναι μέλη του Συλλόγου, με τους οποίους μίλησε με όλους, αναφερθήκαν και για το κοινωνικό πρόβλημα και για τη δικαιοσύνη.
0: Ό,τι προλάβατε του τάπατε.
2: Για τις υποδομές.
0: Η πρώτη φορά είναι που τον βλέπετε?
2: Όχι, μας είχε καλέσει και πριν 6 μήνες στην Αμαλίας. Μας είχε καλέσει και είχαμε πάει αντιπροσωπεία στην Αθήνα. Σας λέω, είναι παρήγορο και μάλιστα πριν 20 μέρες, πριν ένα μήνα, είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Άρα και από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Ναι, από την ηγεσία της
0: ελληνικής
2: αστυνομίας.
0: Παρουσία του κυρίου Χρυσοχοΐδη.
2: Όχι, ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν ήταν, ήταν ο σύμβουλος του κυρίου Χρυσοχοΐδη και όλη η ανώτερη ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και μάλιστα ήρθε και μέλος μας εδώ από την Κρήτη, ειδικά για την παρουσίαση, και τους παρουσιάσαμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρουσιάσαμε μια δουλειά που έχουμε κάνει σαν σύλλογο, σαν εθελοντισμό, για παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχουμε φτιάξει η Χρυσούλα Ιφοκαράκη, μια πολύ αξιόλογη καθηγήτρια, η οποία βρίσκεται στο σύλλογο, είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, χωρίς να έχει τροχαίο στην οικογένειά της.
0: Τι λέτε?
2: Χωρίς να έχει τροχαίο στην οικογένειά της, η οποία είναι πραγματικά ένα πολύ ενεργό μέλος της κοινωνίας μας. η οποία έχει δουλέψει, έχει φτιάξει για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης υλικό για να μπορούν να μπαίνουν στα σχολεία από νηπιαγωγείο μέχρι γυμνάσιο, μέχρι λύκειο. Το οποίο είναι...
0: Το καταθέσατε στο Υπουργείο Προστασίας? Το παρουσιάσατε?
2: Ναι, μας κάλεσε το Υπουργείο, παρουσιάσαμε, κάναμε μια παρουσίαση στο Υπουργείο. Είχε καλεστεί και το Υπουργείο Παιδείας. Ωραία. Να έρθει, αλλά δεν ήρθε.
0: Τι λες τώρα?
2: Ναι, δεν ήρθε, ναι. Είχε κάνει πρόσκληση το Υπουργείο Προστασίας.
0: Αφού ήταν με πρόγραμμα για την εκπαίδευση.
2: Ναι, δεν ήρθε. Δεν ήρθαν εκπρόσωποι του Υπουργείου
0: με
2: Παιδείας.
0: Με ποια αιτιολογία?
2: Δεν ξέρω. Μας είπαν οι ηγεσίες της αστυνομίας εκεί πέρα ότι είχαν καλέσει και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Εμείς. Ναι, συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας.
0: Θα μου κάψετε το κεφάλι. Έρχεται ένας σύλλογος με αποδεδειγμένη δράση και πορεία και ενδιαφέρον. Δεν γνωρίσαμε σήμερα το σύλλογο. Οικογενειών παιδιών που έχουν χαθεί στην άσφαλτο. Και τους λέει το Υπουργείο, σας ξέρουμε, έχουμε ξαναμιλήσει, είστε επίσημοι συνομιλητές.
2: Και στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής.
0: Και στην νομοθεσία
2: και στην αυστηροποίηση του
0: κώδικα. Αυτό, δίνετε πληροφορίες, λέτε πού να εστιάσουν. Ελάτε εδώ να σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό.
2: Το οποίο έχει γίνει από δουλειά δικιά μας.
0: Όπως λένε και άλλοι που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια, ένα πράγμα μου έχει μείνει που λέει ο Γιάννης Ολιονάκης, ότι η εκπαίδευση για την αποφυγή τροχιών πρέπει να ξεκινήσει από την κούνια.
2: Βέβαια.
0: Άμα δεν ξεκινήσει από το σχολείο, να ξέρει το παιδί τι πρέπει να κάνει, να αποκτήσει μια αντίληψη, μια κουλτούρα διαφορετική, θα έχουμε αυτά, ό,τι δρόμους και να κάνουμε, ό,τι ασφάλεια και να έχουμε, αυτό θα το ξαναζούμε. Πάτε λοιπόν στη συζήτηση, είναι εκεί το Υπουργείο Προστασίας και δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας.
2: Όχι, δεν είχαν έρθει. Δεν είχαν έρθει. Λοιπόν,
0: εσείς τα είπατε,
2: εμείς τα είπαμε, περιμένω τώρα τι θα γίνει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με δικές μας δυνάμεις, αλλά ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ένα σύλλογο, ούτε λεφτά παίρνουμε πουθενά, ούτε τίποτα. Κάνουμε κάποιες δράσεις οι οποίες πληρώνονται από την τσέπη μας. Έχουμε ξεκινήσει και μπαίνουμε μόνοι μας σε σχολεία
0: εθελοντικά.
2: Χρειαζόμαστε ένα υλικό το οποίο για κάθε σχολείο έχει ένα κόστος.
0: Για να διανέμετε, ας πούμε,
2: για
0: φυλάδια.
2: Για να διανέμετε τα παραμύθια αυτά, είναι έγχρωμα, παραμύθια, έχουμε παιχνίδια τα οποία θέλουμε να μείνουν μέσα στα σχολεία, παιχνίδια για την οδική ασφάλεια, που τα παιδιά να παίζουν το παιχνίδι αυτό της οδικής ασφάλειας και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα οδικής ασφάλειας. Είναι παιχνίδια τα οποία τα έχει φτιάξει η καθηγήτρια αυτή, η Χρυσούλα, η Φωκαράκη. Αυτά έχουν ένα κόστος. Εμείς το κόστος αυτό δεν μπορούμε το, σαν σύλλογος, διότι κρατάμε γραφεία στην Αθήνα. Κάνουμε δράσεις με ψυχολογική στήριξη. Και το υλικό. Είναι εθελοντές όλοι. Είναι εθελοντισμός τα πάντα. Δεν...
0: Καλά, και δεν μπορεί, ας πούμε, η περιφέρεια ή εδώ κάποιο.
2: Τώρα μας έχει υποσχεθεί η περιφέρεια ότι θα μας τυπώσει, θα μας στείλει σε ένα τυπογραφείο να τυπώνουμε έστω αυτά τα παραμύθια που έχουν μεγάλο κόστος. Mm. Περιμένουμε τώρα από την κυρία Μιλάκη, η οποία είναι σε θέμα αυτό, να μας τυπώσει για να μπορούμε να μπαίνουμε, διότι ειλικρινά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Είμαστε ένα σύλλογο που τα μέλη μας δίνουν 30 ευρώ το χρόνο και με αυτά προσπαθούμε να.
0: Να αφηθήσετε και δράσεις και συζητήσεις και παρουσίες και σωστές τοποθετήσεις. Έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και την Μέρη Τζουλάκη.
2: Ναι. Μέλος του συλλόγου μας,
0: μέλος
2: δραστήριο.
0: Και... ήταν και αυτή εκεί εχθές, όπως και άλλες οικογένειες. Και έρχεστε κάθε φορά και υπογραμμίζετε και σημεία τα οποία είναι απαραίτητο να διορθωθούν.
2: Αυτή είναι η τραγωδία της χώρας αυτής. Αυτή είναι η τραγωδία να περιμένουν από πολίτες, από χαροκαμένους πολίτες, να εστιάζουν προβλήματα που φωνάζουν από μακριά και αστοχίες του οδικού δικτύου. Θυμάσαι, Αντιγόνη, πριν 2,5 χρόνια τι είχαμε πει για δημιουργία παρατηρητήριου οδικής ασφάλειας.
0: Ακόμα, στο περίμενε.
2: Στο περίμενε.
0: Ένα παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας. Ναι,
2: το οποίο είχε προσφερθεί το τεχνικό επιμελητήριο, θυμάστε, σε εκπομπή.
0: Σε συνεργασία.
2: Ο κύριος Σταβερναράκης, εγώ, ο κύριος Ξυλούρης, ότι θα δημιουργήσουν παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας.
0: Αλίμονο.
2: Το οποίο το παρατηρητήριο αυτά τώρα, μέσα στο χρόνο, έχουμε κάνει 2 καταγγελίες για το ΒΟΑΚ. Η μία στη Λιγαριά, που αν δείτε τι συνέβαινε εκεί πέρα, εξωπραγματικό, για να καταλάβετε το ενδιαφέρον της πολιτείας, όλης της βαθμίδας της πολιτείας, όλων των παραγόντων, τους πολιτικούς, σε περιφερειάρχες, δημάρχους. Λοιπόν, κάνουμε καταγγελία για τη Λιγαριά, γιατί υπήρχε. Είχαν βάλει τα πλαστικά κολονάκια και είχαν αφήσει παράθυρα για να εξυπηρετούνται βενζινάδικα, να κάνουν αναστροφές, να πηγαίνουν να βάλουν βενζίνα, να εξυπηρετεί τη Λιγαριά, το χωριό, ενώ υπήρχε σήμα, απαγορεύεται η αναστροφή εδώ. Η εταιρεία που κατασκευάζει το δρόμο είχε αφήσει ένα αυτό 20 μέτρα Και τους έκλεινε το μάτι, περνάτε. Πήγαμε, κάναμε την καταγγελία. Πήγαμε στο Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στείλαμε έγγραφα στο Δήμο, στην Περιφέρεια και μας παραμπέμπανε όλοι στην Τέρνα. Ότι Τέρνα.
0: Φτάσατε μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, απείλησα ότι θα πήγαινα στον εισαγγελέα,
0: ναι,
2: να καταθέσω μήνυση.
0: Και μετά έφτιαξε.
2: Μετά έφτιαξε, μπήκαν φανάρια. Τώρα έχει φτιάξει αυτό και μπήκαν φανάρια. Κάνουμε καταγγελία για τις σύσες, στις στροφές των σύσων. Μία απόσταση 1000 μέτρα, 1500 μέτρα. Έχουμε εκεί πέρα 23 νεκρούς. 23 νεκρούς, 9 με τοπικές. Ζητάμε λοιπόν να γίνει ένα διαχωριστικό στα 1000 μέτρα, στις στροφές. Να μην έρθει το ένα αυτοκίνητο πάνω στο άλλο. Να μην γίνονται με τοπικές συγκρούσεις. Δεν μπορεί σε ένα σημείο σε αυτό να έχουμε τόσες με τοπικές και να έχουμε 23 νεκρούς και να μην ενδιαφέρεται κανείς. Περιμένουμε τώρα ακόμα τα αποτελέσματα αυτά.
0: Το περίμενε.
2: Μας έχουν πει...
0: Να πούμε καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Συγγνώμη καλημέρα, για την Μέρη. Αναμονή, αλλά δεν ξέρεις και πού να του βάλεις τελεία του, ναι, του Μανώλη.
3: Ναι, γιατί καλά κάνει και δεν έχει τελεία. Αυτά που λέει είναι όλα πολύ σημαντικά.
0: Και έλεγα εγώ τώρα Μέρη, επίσης δεν μπορώ να λέω κυρία Τζουλάκη, όπως λέει και του Μανώλη Μανώλη. Δεν έχουν τέλος αυτά τα ζητήματα. Και δεν έχουν τέλος και οι περιοχές έτσι όπως επισημαίνονται. Δηλαδή, βάζει τώρα στο. Εσείς πήγατε χθες σε μια συνάντηση στο ΒΟΑΚ σε ένα σημείο. Αλλά τα σημεία είναι πολλά. Και δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ.
3: Χθες όταν μου είπε ο Μανώλης να πάμε εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Τσίπρα για τον ΒΟΑΚ, του είπα: εγώ μπορώ να έρθω, αλλά μην με βάζει σε πλαίσια. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον ΒΟΑΚ. Εγώ ξέρω τι γίνεται στο δρόμο μου, που τυχαίνει να είναι ένας δρόμος που οδηγεί στα πανεπιστήμια, που οδηγεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, που πρόσφατα μία κοπέλα 20 χρονών, η Ραφαέλα, υπέφερε 57 μέρες. Και έγιναν κάποια έργα μετά από αυτό, αλλά όχι ολοκληρωμένα. Επιτέλους να γίνει κάτι ολοκληρωμένο για την προστασία των παιδιών.
0: Έγινε ένα πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά.
3: Έγινε πεζοδρόμιο μόνο στο σημείο εκεί που το κορίτσι μας αυτό χτύπησε. Έγινε. Όμως σε όλο αυτό το δρόμο της Ανδρέα Καλοκαιρινού κυκλοφορούν παιδιά. Όλος αυτός ο δρόμος δεν φωτίζεται επαρκώς, παρά μόνο μπροστά στο πανεπιστήμιο. Και λέω, λυπάμαι, γιατί ζούμε σε ένα νησί που ο Θεός και η φύση μας έχει ευλογήσει να έχουμε φως, να έχουμε ήλιο σχεδόν όλες τις μέρες του χρόνου. Γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό για την ασφάλειά μας, με φώτα που να είναι από τον ήλιο και για εξοικονόμηση ενέργειας και για να φωτιστεί επιτέλους στο νησί όπου χρειάζεται, δηλαδή όπου υπάρχουν διαβάσεις πεζών,
0: και να κινούνται με ασφάλεια οι πεζοί και με φως και σε πεζοδρόμιο εκεί που χάθηκε
3: εκεί που... Δεν μπορεί να βγει για αυτό το πράγμα κάτι και να αξιοποιηθεί και σε αυτό όμως. Ναι.
0: Καλή ερώτηση. Εκεί που λες Μέρη, που η Ραφαέλα είχε αυτό το πολύ σοβαρό τροχαίο, με την νοσηλεία των 57 ημερών και την προσπάθεια τώρα να επιστρέψει σε μια σχετική κανονικότητα, γιατί δεν είναι και εύκολο να είσαι νοσηλευτή. Εκείνη ξέρει και η οικογένειά της πως το παλεύουν. Αυτό που έγινε μετά στην περιοχή ήταν ένα πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά, μικρού τμήματος.
3: Έγινε πεζοδρόμιο στην οδό Πλαστήρα που είναι το ΙΤΕ. Σε όλο στη Καλοκαιρινού που είναι τα πανεπιστήμια υπάρχει πεζοδρόμιο όπως και πριν μέχρι μπροστά το πανεπιστήμιο. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει τίποτα ούτε και φως.
0: Μάλιστα. Και κάπως
3: έτσι. Εγώ τα βλέπω τα παιδιά και κινούνται καθημερινά στα σκοτάδια και μέσα στο δρόμο. Επίσης, εγώ στον κύριο Τσίπρα χθες δεν μίλησα με στατιστικά. Γιατί δεν τα γνωρίζω και δεν θέλω να τα ξέρω. Δεν μπορώ, με τρομάζουν όλα αυτά. Του μίλησα με ιστορίες ανθρώπινες που έχουν χαθεί, άνθρωποι που γνωρίζω σε αυτόν τον δρόμο. Του μίλησα για τη Μαριάννα, το κορίτσι που δεν, δόξα τω Θεώ, είναι καλά τώρα το παιδάκι, αλλά και φανταστείτε ένα κοριτσάκι 2 χρονών που προσπάθησε να περάσει με τον μπαμπά του τη διάβαση πεζών στο Παγνί. Ήταν τόσο καιρό και αυτό στην εντατική. Και ακόμα κάνει φυσικοθεραπείες για να είναι όπως πρέπει. του είπα για τον κροπόλη του, των βουτών που προσπάθησε ο άνθρωπος να περάσει στον δρόμο και τον σκότωσαν. Την άλλη κυρία που πήγε να ψωνίσει, που είναι μαμά της γραμματέας των βουτών, που πήγε να ψωνίσει από το μανάβι και πέρασαν και τη σκότωσαν από την ταχύτητα. Τη μαμά δύο μικρών παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Γεωργία πριν χρόνια, που επίσης η γυναίκα σχολούσε και ένας έτρεχε από πάνω με ηλικιώδη ταχύτητα και τη σκότωσε. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς τη μανούλα τους. Του μίλησα λοιπόν με ιστορίες. Αυτό είπε ότι ναι, λέει, αυτό μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από τον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι αριθμοί. Είναι οικογένειες πίσω που συντρίβονται. Και εμείς δεν θέλουμε να μας λυπούνται. Αλλά ούτε και να μας θαυμάζουν για τη δύναμή μας, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Το καταλαβαίνω, ευγενικά το είπε ο άνθρωπος. Αλλά εμείς θέλουμε απλά να μας ακούν. Γιατί η φωνή μας δεν έχει πολιτικό χρώμα. Βγαίνει μόνο με αγάπη και σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή. Και φυσικά πολλή αγωνία για να μην χαθεί άλλος άνθρωπος, αλλά και να μην νιώσει άλλη οικογένεια αυτό που νιώθουμε εμείς και θα το νιώθουμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Θέλω να μείνετε, αν θέλετε κι εσείς, γιατί θέλω να πάω στο ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω επίσης ότι σχετικό θέμα είναι όμως. Περιμένει να βγει και θέλω να το ακούσεις κι εσύ, Μέρη, αυτό. Στο επόμενο μέρος, ο Μάριος Μαρκόπουλος, που είναι πρωταθλητής των αιμοκαθερόμενων αθλητών και είναι μέλος και του Συλλόγου Νεφροπαθών και υπέρμαχος της δωρεάς οργάνων, διότι... και εσύ το ξέρεις καλά και αυτό, βγήκαν για συντονιστές μεταμοσχεύσεων προκήρυξη με λήξη της σύμβασης την 31/1/27. Η συντονίστρια στην Κρήτη των μεταμοσχεύσεων έχει φύγει από την Κρήτη. Η Αντωνία Ιούσια, που την είχαμε και εδώ φιλοξενούμενη, ένα καταπληκτικό παιδί, μια καταπληκτική γιατρός, έφυγε και αυτή την ώρα έχει μείνει και η θέση ορφανή. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Και το λέω αυτό έχοντας την άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής μια γυναίκα που αποφάσισε όργανα του παιδιού της να δωρηθούν και να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 39 λεπτά μετά τις 9, στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, κατά τον 102,3 ακούτε. 281-0383-282 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να παρέμβετε, αν θέλετε. Σε μία κουβέντα που την κάνουμε σήμερα, φέροντας ξανά ψηλά το ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στην Κρήτη, με αφορμή και την χθεσινή.
1: Συμβάντων.
0: Συμβάντων, καλύτερα.
2: Έτσι. Το ατύχημα είναι παραπλανητικός όρος.
0: Συμβάν, λοιπόν.
2: Δεν είναι τυχαία γεγονότα.
0: Το κρατάω και έχει δίκιο.
2: Είναι συμβάντων, το έχει δεχθεί και το Υπουργείο και εγκλημάτων πολλές φορές.
0: Εγκλημάτων σίγουρα.
2: Ναι.
0: Γιατί πολύ...
2: Το ατύχημα, όρος ατύχημα, μας βολεύει όλους. Τις τύχεις μας.
0: Ναι.
2: Τυχαίο γεγονός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Είναι τροχαία συμβάντα και τα προκαλούν πάρα πολλοί παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να τους θεραπεύσουμε. Για να μην έχουμε τροχαία συμβάντα.
0: Η Μέρη Τζουλάκη είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η Μέρη Τζουλάκη είναι και μέλος του συλλόγου και είναι μια οικογένεια που δοκιμάζεται κάτω από το δύσκολο συμβάν, λοιπόν, να το υιοθετήσω και το αποδέχομαι πλήρως, της απώλειας ενός δικού τους ανθρώπου σε τροχαίο δυστύχημα. Συμβάν. Γελάει ο Μανώλης, γιατί προσπαθώ να το. Έχεις δίκιο. Άρα και εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα πρέπει να το λέμε συμβάν.
2: Βεβαίως, είναι συμβάντα.
0: Και όχι ούτε ατύχημα ούτε δυστύχημα.
2: Δεν είναι δυστύχημα.
0: Είναι συμβάν. Και λέμε, από πού και να την πιάσει αυτή την κουβέντα, Μανώλη και Μέρη, Μέρη και Μανώλη, είναι φοβερές οι προεκτάσεις. Διότι είναι το ίδιο το συμβάν, είναι το πώς η οικογένεια καλύτερα να αντιμετωπίσει, είναι οι δικαστικές αίθουσες. Αυτές που ακολουθούν και εδώ κουνάει με νόημα τον
3: νόμο. Δυσβάσταχτες.
0: Δυσβάσταχτες, λες Μέρη. Κουνάει και ο Μανώλης το κεφάλι του με νόημα. Γιατί τις λες έτσι?
3: Γιατί κάθε φορά είναι λες και μας δέρνουν τα σωθικά όταν μπαίνουμε εκεί μέσα. Γιατί στην ουσία ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να δικαιώσουμε το παιδί μας. Και αυτό είναι πολύ, πολύ θλιβερό να το νιώθουμε και να το ξαναζούμε και να το ξαναζούμε. Είναι σαν εκείνη τη μέρα. Σαν να ξαναζούμε αυτή τη μέρα, σαν να το ξαναβάζουμε στο χώμα είναι, γιατί δεν μπορούμε στην ουσία να τα δικαιώσουμε.
0: Να πούμε ότι ένας γονιός...
3: Να τα υπερασπιστούμε.
0: Καλείται να διαβάσει και όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν σε αυτό το περιστατικό, έτσι.
3: Ναι.
0: Διαβάζεται ιατροδικαστικές εκθέσεις, διαβάζεται πορίσματα, διαβάζεται πολλές φορές και στοιχεία τα οποία... όχι απλά σας τσακίζουν υπερασπιστικής γραμμής της άλλης πλευράς, και αυτή είναι μια ιστορία που θα κρατήσει και 2 και 3 και 5 και 10 χρόνια, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά και τελειώνει, είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται, και όσο δύσκολη είναι και η πρώτη μέρα, αλλά τόσο είναι και τα επόμενα δικαστήρια τα οποία ακολουθούν. Αλλά λες Μέρη ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να δικαιώσει την απώλεια ενός ανθρώπου. Και αυτό το κρατάω. Αυτό το...
3: Κάτι άλλο που είναι επίσης τραγικό και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε είναι γιατί η παρουσία αυτών των οποίων εμπλέκονται στο θάνατο των παιδιών μας δεν είναι απαραίτητη. Γιατί?
0: Δεν είναι.
3: Γιατί λέει η ψυχική τους κατάσταση, εμάς η ψυχική μας κατάσταση πώς είναι?
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παγαίνουμε. Οι δράστες...
3: Και φυσικά θα πάμε, γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε με όποιο τρόπο μας δίνεται βάσει του νόμου τους ανθρώπους μας. Όμως εκείνοι γιατί δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους?
2: Εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους.
3: Ναι, τους προστατεύουν λοιπόν.
2: Το δίκτυ προστασίας των δραστών είναι διαχρονικό για το
3: και
2: θέμα
3: της
2: οδικής.
3: Είναι άσχημο αυτό.
0: Και το έχετε υπογραμμίσει, φαντάζομαι, και αυτό.
2: Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Είναι και τώρα που λέμε για δικαστήρια, την Παρασκευή 16 του μηνός είναι το εφετείο για τους 4 άνθρωποι που χαθήκαν στο... που παρασύρθηκε το αυτοκίνητο
0: στην Ιρλανδική Διάβαση,
2: στην Ιρλανδική Διάβαση,
0: που έφευγαν οι άνθρωποι από ένα γάμο.
2: Είναι το εφετείο. Εκεί ο εισαγγελέας απέθυνε κατηγορίες στη διοίκηση περιφέρειας,
0: τους αρμόδιους που τότε είχαν την ευθύνη.
2: Τους αρμόδιους.
0: Ναι.
2: Σώσα τους δικάς τους αρμόδιους.
3: Εξεκλήριστηκε η οικογένεια όμως, έτσι.
2: 4 άνθρωποι, μια οικογένεια.
3: Ναι.
2: Είναι το εφετείο και καλό, ειδικά τα μέλη του συλλόγου μας εκείνη την ημέρα, να είμαστε δίπλα στην οικογένεια. Πρέπει.
0: Είχαν παιδιά.
2: Έχουν μείνει παιδιά, ο παππούς τα έχει.
0: Ο παππούς μεγαλώνει τα παιδιά αυτής της οικογένειας.
2: Ναι.
0: Που χάθηκαν όλοι μαζί,
2: όλοι
0: παρασυρώμενοι,
2: μαζί, παρασυρώμενοι
0: από σε ένα ρέμα.
2: Σε ένα Ιρλανδικό.
0: Και τότε ανακαλύψαμε τα ρέματα στην Κρήτη και τις ιρλανδικές διαβάσεις.
2: Είναι.
0: Και τις κλείνουμε κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία. Ο Μάριος, ο Μαρκόπουλος είναι στο τηλέφωνο και περιμένει. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο κράτησα και τη Μέρη επίτηδες, γιατί η Μέρη Τζουλάκη όταν ανακοινώθηκε ότι ο Αντώνης, το παιδί της Μέρης και του Μάκη, δεν μπορεί να κρατηθεί στη ζωή, πήρα μια πολύ γενναία απόφαση
2: και
0: τη λέω γενναία γιατί πρέπει να λέγεται, να δωρηθούν τα όργανα του.
2: Πολλά μέλη του συλλόγου μας έχουν προχωρήσει σε τέτοια πράξη και είμαι περήφανος ειλικρινά που έχω δίπλα μου τέτοιους ανθρώπους με τόσο δύναμη ψυχής και αγάπης. Ειλικρινά έχουμε πολλά μέλη του συλλόγου οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αυτή τη και τους θαυμάζουμε παραδείγματα ζωής.
0: Ο Μάριος ο Μαρκόπουλος, ο οποίος περιμένει να μιλήσει μαζί μας, είναι πρωταθλητής αιμοκαθερόμενων αθλητών, είναι μέλος του Συλλόγου Αθλούμενων Νευροπαθών και είναι και υπέρμαχος της δωρεάς οργάνων, και βεβαίως ξέρει καλά και ο ίδιος πως οι άνθρωποι είναι στη λίστα αυτή την ώρα, την εθνική λίστα, και περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνό τους ότι έχει βρεθεί κατάλληλος δότης για να αλλάξει ζωή τους. Και όχι μόνο να συνεχιστεί η ζωή τους. Κάποιον η ζωή τους κρέμεται από αυτή την απόφαση μιας άλλης οικογένειας να δωρήσει όργανα. Μάρια, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Αντιγόνη.
2: Καλημέρα,
4: καλημέρα στους συνομιλητές μας και σε όλους τους ακροατές. Εγώ ξεκινώντας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Τζουλάκη για τη δύναμη που είχε μέσα από αυτό τον τραγικό θάνατο του γιού της, του Αντώνη, να μπορέσει να πάρει αυτή τη γενναία απόφαση, όπως είπε Αντιγόνη. Και τέτοιες γενναίες αποφάσεις έχουν πάρθει πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και κάποιους άλλους να έχουν και μια καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι είχαν όταν ήταν αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν κάνει μια μεταμόσχευση.
0: Για σας είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περιοχή να βρίσκεται και ένας τοπικός συντονιστής από το ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων, να υπάρχει ένας άνθρωπος σε κάθε πόλη, έτσι, και ειδικά εδώ στην Κρήτη με τα τόσα τροχαία και τα τόσα περιστατικά, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και να συντονιστεί και όλη αυτή η διαδικασία. Η Αντωνία Ιούισα που ήταν πριν στη θέση αυτή είχε κάνει πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Όμως η Αντωνία Μάριε έφυγε.
4: Ναι, έτσι είναι. Όπως τα λες, Αντιγόνη, έχει φύγει, αν θυμάμαι καλά, από τον Ιανουάριο του έτους που είμαστε τώρα. Και φυσικά έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο η Αντωνία αλλά και όλοι οι συντονιστές που υπήρχαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι συντονιστές ήταν ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος ήταν στις μονάδες εντατικής θεραπείας όλων των νοσοκομείων και από εκεί έβρισκε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε εγκεφαλικό θάνατο και θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν δωρητές οργάνων. Και από εκεί και μετά αναλάμβανε όλη τη διαδικασία, το συντονισμό, για να μπορέσει να συνομιλήσει με τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων και από εκεί μετά να τους ενημερώσει και μετά να γίνει ολόκληρη η διαδικασία εφόσον είχαμε τη θετική τους γνώμη, τη θετική τους απόφαση. Και όλο αυτό το σύστημα με τους συντονιστές, το οποίο έχει ξεκινήσει από μια χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ πριν από 3 χρόνια, έχει δείξει τρομακτικά θετικά αποτελέσματα. Έχουν αυξηθεί οι δωρεές οργάνων σε ολόκληρη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί αυτός ο θεσμός. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι από τους λιγότερους από 300 μεταμοσχεύσεις που είχαμε το 2023-2022 έχουμε φτάσει στις 388 το 2025, που ήταν αριθμός ρεκόρ μεταμοσχεύσεων για την Ελλάδα και έγιναν από πάρα πολλούς δότες. και τα δεδομένα που υπάρχουν για το 2026 κυμαίνονται κάπου εκεί μέχρι τώρα, ίσως λίγο παρακάτω, από όσες πληροφορίες μπόρεσα να συγκεντρώσω. Θα σας δείξω μία μικρή διαφορά που υπάρχει, ότι ενώ το 24 και το 25 στην Κρήτη είχαμε, και συγκεκριμένα στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, είχαμε 14 δότες οι οποίοι έδωσαν πολλά μοσχεύματα για να δωρηθούν, αυτή τη στιγμή το 2026 μέχρι τώρα έχουμε καταγράψει μόνο 4 δότες. Η διαφορά μέχρι τώρα είναι μεγάλη και φαίνεται αυτή η έλλειψη, αυτό το κενό που υπάρχει στο θεσμό του συντονιστή τουλάχιστον στην Κρήτη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί οι αριθμοί είναι και δείχνουν το αποτέλεσμα. Για την Κρήτη τι προβλέπετε? Έχουν προκηρυχθεί θέσεις?
4: Έχει γίνει μια επαναπροκήρυξη αυτή τη στιγμή, ναι, η οποία τρέχει τώρα τον Οκτώβριο, τέλος Σεπτέμβριο αν θυμάμαι καλά έχει βγει, αλλά η σύμβαση που θα υπογράψει όταν υπογράψει ο νέος συντονιστής είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου του 27, δηλαδή για τρεις μήνες. Ναι, για τρεις μήνες. Και απλά, επειδή έχω διαβάσει την επαναπροκήρυξη αυτή, αναφέρει σε μία πρόταση ότι θα γίνουν προσπάθειες ώστε αυτή...
0: Ποιος θα πάει για τρεις μήνες? Κανείς δεν θα πάει.
4: Ναι, ναι. Και αυτό, και θέλουμε αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε και τουλάχιστον να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να ό,τι χτίζουμε ας πούμε σε αυτή τη χώρα μετά να κάνουμε ξέρω εγώ κάτι και να τον γκρεμίζουμε. Δηλαδή θα πάει σίγουρα ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων, θα είναι λίγο χαμηλότερος φέτος πιστεύω, αλλά εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα σίγουρα θα πέσουν πάλι οι μεταμοσχεύσεις, γιατί είπαμε ο σημαντικότερος κρίκος αυτή τη στιγμή που χρειάζεται η Ελλάδα για τις μεταμοσχεύσεις είναι οι συντονιστές. Η κοινωνία μας είναι αρκετά ενημερωμένη, δηλαδή γνωρίζει το θέμα. Έχουν πάρει πάρα πολλοί άνθρωποι όταν χρειάστηκε, ακόμα και συντονιστές που πήγαν να τους μιλήσουν από την πρώτη στιγμή μόλις άκουσαν ότι υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος στον άνθρωπό τους, είπαν ότι θέλω αν γίνεται να δωρηθούν τα όργανα. Αφού αυτός ο σημαντικός θεσμός έδειξε ότι έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα, πρέπει να τον υποστηρίξει και το Υπουργείο Υγείας και γενικότερα το
0: κράτος. Χωρίς άλλη συζήτηση. Και σε ευχαριστώ πολύ που το αποκαλύπτεις αυτό, δεν θα έπεφτε στην αντίληψή μας. Ξέρουμε ότι έφυγε η Αντωνία, μου λέει τα νέα και η Μέρη. Μέρη, μας ακούς?
5: Σας ακούω. Δύο άτομα χρειάζονται, όχι ένα, γιατί πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε ώρα, έτσι.
0: Ναι.
5: Δεν μπορεί να το στηρίξει μόνος του ένας άνθρωπος. Επομένως, αν αυτό μέσα το βλέπουν την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή από τη μια τρεις μήνες, από την άλλη πρέπει 24 ώρες 24ωρο να είσαι stand-by, δεν είναι ένα κίνητρο για να θέλεις να πας.
0: Καθόλου ελκυστικό. Και προφανώς δεν θα πας. Με αποτέλεσμα να ακούμε τους αριθμούς που είπε λίγο πριν ο Μάριος.
5: Ακριβώς. Από τους... χρειάζονται δύο άτομα και ένα κίνητρο για να μπορέσουν να έρθουν άνθρωποι να το στηρίξουν αυτό το τόσο σπουδαίο έργο.
0: Μάριε, πόσα άτομα περίπου είναι στην εθνική λίστα, στην αναμονή, έχεις εικόνα?
4: Ναι, βεβαίως. Είναι γύρω στα 1.400 άτομα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε όμως για όλα τα όργανα που περιμένουν, έτσι, και για πνεύμονα και για καρδιά και για ύπαρ και για νεφρό. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι στην αναμονή για μεταμόσχευση νεφρού. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στα υπόλοιπα όργανα δεν μπορείς να περιμένεις και πάρα πολύ καιρό σε μία λίστα. Υπάρχει ένας χρόνος επιβίωσης, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
4: Δεν είναι όπως τον νεφρό που την αιμοκάθαρση μπορεί.
0: Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
4: Να διατηρηθεί στη ζωή. Ναι, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Τουλάχιστον για τα υπόλοιπα όργανα εκτός του νεφρού. Είναι 1.400 άτομα. Περίπου ο χρόνος αναμονής, ειδικά για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού, είναι γύρω στα 8,5 χρόνια αυτή τη στιγμή. και δεν έχει πέσει πάρα πολύ από τα προηγούμενα. Έχει πέσει περίπου ένα εξάμηνο. Δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια ήταν 9 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει βέβαια ότι λύθηκαν τα προβλήματα με τους συντονιστές με 2 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτή πρέπει να είναι μια μακροχρόνια στήριξη σε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν θα μειώσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στη λίστα, εντάξει, και θα μπορέσουν τουλάχιστον όσο πιο γρήγορα γίνεται να μεταμοσχευθούν και οι άνθρωποι που θέλουν νεφρό, αλλά βέβαια και οι υπόλοιποι, γιατί είναι μια αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Και είμαστε στα 8,5 χρόνια περίπου, εντάξει, μπορεί να κυμαίνεται, μπορεί να είναι από 5 μέχρι 9 κάποιος άλλος, 10, ανάλογα, ξέρετε, και με την ιστοσυμβατότητα που υπάρχει. Είναι ένας μακρύς δρόμος, ένας δύσκολος δρόμος, και οι περισσότεροι αιμοκαθαρόμενοι τον περνάνε με πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε τα εφόδια σε μονάδες νεφρού και σε πολύ καλή ποιότητα αιμοκάθαρσης, ώστε οι άνθρωποι που περιμένουν ένα μόρφημα να μπορούν να έχουν μια πολύ ποιοτική ζωή μέχρι την ώρα που θα μεταμοσχευτούν. Και
0: θα χτυπήσει το τηλέφωνο τους.
4: Μπράβο, θα χτυπήσει το τηλέφωνο
0: και είναι, χτυπήσει,
4: όπως έχουμε πει, ένα από τα πιο ευχάριστα τηλεφωνήματα που δέχεις στη ζωή σου.
0: Γι' αυτό και θέλει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να είναι συνεχώς ψηλά αυτό το θέμα και όχι ευκαιριακά. Και βεβαίως δεν χωρούν τρύπες αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αποδεκτό στην Κρήτη με τα τόσα τροχαία και με τις τόσες νοσηλίες να μην υπάρχουν αυτή την ώρα 2 συντονιστές, όπως λέει η Μέρη, και όχι μόνο ένας, και να βγαίνουν προκηρύξεις για 3 μήνες μέχρι την 1η του μήνα, έτσι να το κάνουμε να βγει και αυτό από τη μέση. Μέρη, για να σας αποχαιρετήσω, αυτή η απόφαση που πάρθηκε τότε, τι στον απολογισμό της, έτσι και όπως το βλέπεις τώρα όταν έγινε, τι έδωσε?
3: Κοίτα, θα σου πω, το τελευταίο πράγμα που ένιωσα πρόσφατα, γνωρίζοντας τη μία λήπτρια, την κοπέλα που έχει πάρει το αριστερό νεφρό του Αντώνη μου, με αποκαλεί μανούλα μου γλυκιά. Και αυτό είναι ένα χάδι ψυχής που νιώθω ότι μου το στέλνει ο Αντώνης με κάποιο τρόπο. Της φίλησα τα χέρια και μου λέει, εγώ πρέπει να το κάνω. Λέω, όχι, γιατί εγώ στα μάτια σου βλέπω ότι δεν υπάρχει τέλος. Αυτό έχω να σου πω.
2: Ναι. Μπράβο, Μέρη.
0: Μπράβο, Μέρη. Μπράβο, Μέρη, λέει ο Μανώλης.
3: Είναι όλοι οι γονείς που έχουν προβεί αυτή την απόφαση.
0: Και γι' αυτό χρειάζεται...
3: Είναι ένα χάδι ψυχής για μας.
0: Ναι.
3: Και είναι αυτό, ότι νιώθεις ότι δεν έχει υπάρξει τέλος. Στην ουσία δεν έχει υπάρξει τέλος. Και νιώθεις καθημερινά τη δύναμη της ψυχής του παιδιού σου.
0: Ναι, είναι μια σχέση που δεν περιγράφεται. Αυτή που εξελίσσεται μετά.
3: Ναι.
0: Θερμά σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Την οποία δεν θα κρατήσουμε χαμηλά, και σας ευχαριστώ που βγαίνετε και μιλάτε μαζί μας για να μπορέσουμε συνεχώς να κρατάμε και το ενδιαφέρον και της κοινής γνώμης και της ενημέρωσης και σε αυτή την κατεύθυνση που είναι απαραίτητο, και γι' αυτό είναι απαραίτητο να μιλάτε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Μάριε, μ' ακούς?
4: Ναι.
0: Λοιπόν,
4: ναι,
0: ήταν πολύ χρήσιμη και αριθμή που μας έδωσες και η πληροφορία που μου στείλες εχθές, γιατί μου την έστειλε ο Μάριος, γιατί του είπα κατευθείαν πρέπει να βγούμε να το δούμε πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και αν αλλάζει και πώς μπορεί να ενισχυθεί, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για τις δράσεις αυτές που κάνετε. Είχα την τύχη, Μάρια, να ζήσω από κοντά τον πρόεδρο νεφροπαθών, πατριώτη μας, τον αείμνηστο, τον Γιώργο τον Καστρινάκη.
4: Τον Γιώργο τον Καστρινάκη, ναι.
2: Ήταν πολύ προσωπικός μου φίλος και είχα ζήσει όλο τον αγώνα του τότε και για τις νεφροπαθείς και για τις μεταμοσχεύσεις. Ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε πραγματικά όλη την ενέργειά του δράσεις για μεταμοσχεύσεις και για τους νεφροπαθείς. Και ήταν πατριώτης μας, ήταν Χανιά, από τα Χανιά, ο Γιώργος ο Καστρινάκης.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια τελευταία πρόταση. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης λοιπόν ήταν ένας στυλοβάτης για το χώρο των νεφροπαθών, όπου με τη δράση του και με τον αγώνα του κατάφερε να φέρει πάρα πολλά επιτεύγματα και πάρα πολλές βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το λέμε συνέχεια.
0: Γεια σου Μαρία.
4: Και εγώ. Μανώλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συγκινήθηκα τώρα με τον Καστρινάκη. Αγώνες. Ο άνθρωπος αυτός πριν 30-40 χρόνια.
0: Για να φτάσουμε να λέμε ότι ένας νευροπαθής περιμένει 8 χρόνια για να βρεθεί συμβατοδότης.
2: Ήταν επίεσε για να δημιουργηθούν για μεταγγίσεις σε πολλά σημεία της χώρας τότε. Έτρεχε τότε από εδώ, δεν θυμάμαι στην Αίγινα, επειδή η γυναίκα μου κατάγεται από την Αίγινα, να τρέχει να δημιουργηθεί μονάδα στην Αίγινα. Και τα κατάφερε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μέρα παραμέρα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι... Να τους βγάζεις το καπέλο, αξιότιμο.
0: Μέρα παραμέρα.
2: Χρειάζεται η κοινωνία μας.
0: Μανώλη, εμάς η κουβέντα μας δεν τελειώνει εδώ. Μας είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται.
2: Ακόμα, ναι.
0: 15 Νοεμβρίου ημέρα μνήμης των
2: 15
0: θυμάτων.
2: 15 Νοεμβρίου ημέρα μνήμης. Αντιγόνη, αυτό που ειλικρινά προσπαθούμε σαν σύλλογος, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία να ζητήσει το αυτονόητο. Δηλαδή, το θέμα της οδικής ασφάλειας, αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, να μην είναι μονάχα θέμα της πολιτείας, να είναι θέμα και της κοινωνίας. Δηλαδή, βλέπω αντιδράσεις τώρα για κάποια αυστηροποίηση μέτρων. Βλέπω, διάβαζα προχθές
0: την επιστολή της μάνας που το παιδί της πέθανε γιατί υπήρχε μια σελίδα και εξακολουθεί να υπάρχει παρόλη την κατακρευγή που λέει που γίνονται έλεγχοι.
2: Ναι.
0: Και για να τους αποφύγουν αυτοί που έχουν πιει και οδηγούν μεθυσμένοι ή χωρίς δίπλωμα.
2: Τις καταγγελίες που κάνουν για την αστυνομική διευθύντρια της τροχέας στα Χανιά.
0: Επειδή κάνει τη δουλειά της. Και την κάνει καλά.
2: Για να συνέλθουμε, παιδιά, σαν κοινωνία. Πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή, αν ξεβολευτούμε λίγο και σώσουμε ανθρώπινες ζωές, αν ξεβολευτούμε, αν δεν πίνουμε, αν δεν τρέχουμε, δηλαδή, ανθρώπινες ζωές.
0: Να τρέχουμε.
2: Ναι.
0: Να τρέχουμε.
2: Ναι.
0: Αυτά τα παιδιά.
2: Πρέπει λοιπόν και η κοινωνία.
0: Αυτά τα παιδιά.
2: Πρέπει και η κοινωνία, τα σχολεία, οι τοπικές κοινωνίες, τα χωριά να επεμβαίνουν. Τα παιδιά τους κυκλοφορούν. Δηλαδή, στα σχολεία που πηγαίναμε να βλέπεις γονείς να έρχονται με δύο παιδιά στο μηχανάκι.
0: Για δεν λες για τους γονείς που δίνουν το αυτοκίνητο στα παιδιά 12 χρονών για να πηγαίνουν να τους βοηθούν μετά και στην κτηνοτροφή. Μανώλη, ευχαριστώ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και...
0: Λοιπόν, έρχεται η Μαρία, η Ορφανάκη και ο Δημήτρης ο Κανάκης και έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που φαντάζομαι το σχολιάσουν αναλυτικότερα από εμένα. Εμείς την ώρα που μιλάμε, στο 27ο νηπιαγωγείο στο Ηράκλειο, πήγε ο ΔΔΕ και έκοψε το ρεύμα. Έκοψε το ρεύμα γιατί χρωστάει, λέει, τη ΔΕΗ ο Δήμος Ηρακλείου στο ΔΔΕ του σχολείου αυτινού που νοικιάζουν, φαντάζομαι, το κτίριο. Μετά από οφειλές του Δήμου. Βλέπω εδώ την ανακοίνωση και του σχολείου που λέει: αγαπητοί γονείς, από σήμερα το μεσημέρι και μετά δεν έχουμε ρεύμα στο σχολείο μας.
2: Τρυφό σχολείο, παιδιά.
0: Και κατά συνέπεια δεν έχουμε ούτε νερό, διότι δεν λειτουργεί το πιεστικό. 27ο νηπιαγωγείο. Έχουμε με αποτέλεσμα να μην έχουμε καθαρίσει τις τουαλέτες. Έχουμε ρίξει χλωρίνη μέσα στα λεκανάκια των παιδιών, αλλά δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Σε επικοινωνία που είχαμε με τη ΔΔΕ μας είπαν ότι υπάρχουν οφειλές και γι' αυτό προχώρησαν σε διακοπή. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο και μας είπε θα το δει αύριο το πρωί. Θεωρώ ότι έπρεπε να σας ενημερώσουμε διότι τίθεται θέμα υγιεινής. Επίσης, όποιος έχει δυνατότητα μπορεί να φέρει μια εξάδα νερό για να βάζουμε στα παιδιά όταν αδειάσει το παγούρι τους και να ρίχνουμε στις λεκάνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ω Ελλάδα, φοβερή, ω αθάνατο ελληνικό κράτος, ω τι ωραία που περνάμε.
2: Ο διοκτήτης του σχολείου να του βγάλει και έξω.
0: Ναι, θα μπορούσε. Κόψανε το ρεύμα σε σχολείο, κόψανε το ρεύμα σε νηπιαγωγείο μετά από φυλές του Δήμου. Σχολείο. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ο Δήμος δεν πήγε να πληρώσει το ρεύμα του σχολείου. Τους ξέφυγε, το ξεχάσανε, δεν ξέρω τι έγινε. Με αποτέλεσμα ένα σχολείο είναι το 27ο νηπιαγωγείο να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Καλημέρα, γεια σας. Δεν λύνονται αυτά, παιδιά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Beta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν στα Τερσανά. Τον εντόπισε δίτης. Στο επικέντρο της νέας κακοκαιρίας η Κρήτη. Βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Νέες απάτες με πρόσχημα το Market Pass. Μαϊμού λογιστές άρπαξαν 16.630 ευρώ από δύο γυναίκες σε

0: εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασοπού. Ζητούν άμεσα παρέμβαση. Σούπερ μάρκετ, εορταστικό πακέτο και μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον Θεοδωρικάκο. Ντόμινο κυβερνοεπιθέσεων σε σούπερ μάρκετ σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία έχουν κινητοποιήσει τις αρχές. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς τους και καλώς τες.
0: Εδώ είμαστε, θα μας ανοιχτείτε μέχρι και τους 12. Δημήτρης Κανάκης,
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Παρέα και μαζί για δύο περίπου ώρες εδώ στο Κρήτα Βάνα 102,3. Πώς είστε, τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε? Τσαγκαροτρίτη τη λένε τώρα.
1: Εγώ Τρίτη το πρωί... και 13 είναι σήμερα.
0: Δεν ξέρω ποιοι τη θεωρούν γρουσούζικη ημέρα. Καταρχήν αυτό λέει σήμερα.
1: Είναι το ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, και στους ισπανόφωνους λαούς, γιατί στα υπόλοιπα είναι Παρασκευή και 13.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε στο Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτό. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν πολύ πιστεύω.
1: Μα να σου πες χάλια ημέρα, θα σου πω.
0: Ναι, βέβαια να πούμε ότι θεωρείται λίγο σούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Τρίτη 29 Μαΐου. Γι' αυτό. Τι θεωρούμε, δεν το ήξερες.
1: Γιατί 13 όμως, αφού ήταν 29 Μαΐου. Μάλλον με το παλαιό μερολόγιο τίποτα τέτοιο να αλλάζει.
0: Δεν ξέρω. Οι Ισπανοί, λέει, εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «En matres nite», δεν ξέρω να μιλάω ισπανικά, «Nite cases nidi embarques». Την Τρίτη λέει «Μην πατρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι», λένε οι Ισπανοί. Ναι.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι λαοί θεωρούν ότι είναι η Παρασκευή και 13. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εσείς που τα πιστεύετε, ξέρω εγώ. Τα μάτια σας 14. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία.
1: Χρόνια πολλά στην πόλη της Φλωρεντίας, επομένως.
0: Ωραία, έχεις πάει. Πόπο κούκλα. Πάρα πολύ ωραία. Έχω πάει δύο φορές. Καταπληκτική. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Βαλτό τώρα ήταν αυτό, ε. Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γιορτάζεται κάθε μέρα αυτή. Κάθε εβδομάδα να είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Ναι. Η μέρα της ΔΕΗ. ΔΕΗ.
1: Μιλάμε, έχει δώσει πάσα για το πρώτο θέμα.
0: Ναι. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Κάτσε εδώ.
1: Αυτό ελπίζω μακριά από εμάς. Για τα άλλα δύο, βέβαια, υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε όσον ούπο. Μιλάμε αν ισχύουν όλα αυτά που ήρθαν από την καταγγελία μιας μητέρας στο creta1.gr χθες το βράδυ. Φανταστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι όσοι μας ακούτε και πηγαίνετε ακόμα για τα παιδάκια σας, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε αργήσει, μπορεί να έχετε μια δουλειά ή μας ακούτε. Φανταστείτε,
0: καλά
1: λοιπόν,
0: και εσύ, 10 και 12 δεν τα έχουν πάρει.
1: Μπορεί να είχαν γιατρό να τα πάνε πιο μετά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας στην τελική. Αν ακούτε και έχετε παιδάκια και τα πηγαίνετε στον υπηαγωγείο, φανταστείτε να σας έρθει ένα email το προηγούμενο βράδυ το οποίο θα λέει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο: κρατάτε από μια εξάδα νερό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί τα παιδάκια στην ώρα που θα πηγαίνουν να κάνουν την ανάγκη τους στην τουαλέτα θα χρειαστούμε αυτά τα μπουκάλια για να καθαρίσουμε το νερό, για να πλύνουμε τα χέρια. Και φυσικά θα φάνε με παγωμένο φαγητό. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν έχουμε ρεύμα.
0: Ναι, και επίσης κρατάτε και κανένα φακό άμα χρειαστεί.
1: Κρατάτε φακό, ναι, άμα έχει τώρα σκοτεινιάς γιατί έχει χαλάσει ο καιρός, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Όλα αυτά δεν είναι μακρινά, δεν είναι σε μια τρίτη χώρα της Αφρικής ή του αναδυόμενου κόσμου, όπως λέμε, γιατί εδώ εμείς είμαστε πολιτισμένοι και εκδυτικοποιημένοι.
0: Είναι στην 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
1: Είναι σε κεντρικό σχολείο του
0: 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν δεν έχουν ρεύμα, εκεί δεν έχουν νερό, αλλά η καταγγελία τι λέει, Δημήτρη? Αυτό είναι ότι το ρεύμα έχει κοπεί γιατί δεν το πλήρωσε ο Δήμος.
1: Ναι, και τώρα υπάρχει ένα γαϊτανάκι που άντε να βρεις ευθύνη. Τώρα, ναι. Από το Δήμο πάντως, η πληροφόρηση που υπάρχει, γιατί δεν είναι εύκολο να υπάρχει επικοινωνία αυτή τη στιγμή, η πληροφόρηση που υπάρχει ότι δεν έχει πληρωθεί το ρεύμα και είναι λάθος στην ΔΕΗ.
0: Περίμενε. Τι είπα να πει, δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας? Να τα λέμε. Έχουμε πέρα τον κύριο Περισσινέα και τον αντιδήμαρχο παιδείας πάνω από 10 τηλέφωνα. Ο άνθρωπος δεν το σηκώνει. Δεν λέω ότι ξέρει ότι είμαστε εμείς και δεν το σηκώνει. Πάντως δεν το σηκώνει.
1: Πρώτη μου είπε η μητέρα που έστειλε την καταγγελία και θα προσπαθήσουμε να την έχουμε και αργότερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί η μητέρα εργάζεται. Ο κύριος Περισσινέκης πήγαινε στο ΔΕΗ για να δει, να διορθώσει το λάθος που έχει συμβεί.
0: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ιακή Δαιμόνων του Δήμου Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δουλουφάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Ορφανάκη. Καλημέρα, κύριε Ορφανάκη.
1: Καλημέρα.
2: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήρθε λοιπόν αυτό το email χθες το βράδυ στο Creta One, ναι, που ουσιαστικά είναι ένα email που από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει σταλεί Δημήτρη Κανάκη και στους γονείς.
1: Στους γονείς έχει σταλθεί αυτό το email.
0: Που λέει λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, κύριε Δουλουφάκη, λέει ουσιαστικά.
2: Ναι, το είδατε.
1: Καράτατε νερό για να πληθούμε, για να κάνουν τα παιδιά την ανάγκη τους, να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, τι...
0: Δεν λειτουργεί, λέει, το πιεστικό με αποτέλεσμα να μην έχουν καθαριστεί οι τουαλέτες. Έχουμε λήξει, λέει, χλωρίνη μέσα στα λεκανάκια των παιδιών, αλλά δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Σε επικοινωνία που είχαμε με τη ΔΔΕ, μας είπαν ότι υπάρχουν οφειλές και γι' αυτό προχώρησαν σε διακοπή. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο και μας είπε ότι θα το δει αύριο το πρωί. Θεωρώ ότι έπρεπε να σε ενημερώσουμε, διότι έχετε θέμα υγιεινής. Αυτά, κύριε Δουλουφάκη, τι λέτε για όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει διακοπή ρεύματος, όχι λόγω απλήρωτου λογαριασμού, αλλά που έχουμε παρόμοια προβλήματα στις σχολικές μονάδες, είτε νηπιαγωγεία, τα οποία είναι σίγουρα μικρής δυναμικής, είτε και σε πολύ μεγαλύτερα σχολεία, όπως είναι γυμνάσια και λύκεια, όπως είχαμε και πέρυσι σε σχολεία στις Μεσαμπελιές που είχαν μείνει χωρίς νερό. Γενικά η διαχείριση της καθημερινότητας των σχολείων θα χρειαζόταν μια μεγαλύτερη προσοχή και ας το πούμε ευαισθησίας όσο αφορά ιδίως τα μικρότερα παιδιά που ζουν στο νηπιαγωγείο, τα οποία αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν και από συνθήκες υγιεινής. Εδώ βέβαια, κύριε Ορφανάκη και κύριε Κανάκη, να τονίσουμε ότι σε αρκετά νηπιαγωγεία αυτές οι συνθήκες υγιεινής πάνε περίπατο όταν μοιράζονται μια τουαλέτα εκπαιδευτική μαζί με παιδιά. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι εξ ορισμού υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι, ότι δεν είναι ότι δεν έχει ο Δήμος λεφτά, που δεν έχει λεφτά, αλλά τουλάχιστον τους λογαριασμούς τους πληρώνει, αλλά χρειάζονται και κάποιες υποδομές που να εξασφαλίζουν ίσως μια γεννήτρια, επειδή μιλάμε ότι φιλοξενεί αρκετά άτομα μέσα σε αυτά νήπια και εκπαιδευτική, να υπάρχουν γεννήτριες στα σχολεία που να μπορούν να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος και για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους υγιεινής.
0: Συγγνώμη τώρα κύριε Δουλουφάκη, εγώ θα πω κάτι. Είναι μεγαλύτερα τα παιδιά μου, περάσαμε όμως από αυτές τις ηλικίες. Θέλω να πω ότι εγώ δεν είμαι ούτε υποχόντρια, αλήθεια, ούτε καμία μαμά. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Ήμουν πάρα πολύ cool, ναι. Έτσι, αλλά εγώ θα πω την αλήθεια, ότι αν έπαιρνα αυτό το email
1: το
0: και τα παιδιά μου ήταν σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, ειδικά που έχω κορέτσια, κύριε Δουλουφάκη, δεν θα τα έστελνα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη δυσλειτουργία της καθημερινότητας που θα είχα τη δουλειά μου, που μπορεί να μην είχα που να τα αφήσω.
2: Ναι, δυστυχώς πάντοτε το πρόβλημα και η ευθύνη περνάει στο γονέα και όχι σε αυτούς που πραγματικά θα έπρεπε να ενδιαφέρονται και να τρέχουν και να νοιάζονται. Και πολλές φορές εμείς οι γονείς, πολύ σωστά το λέτε, υποχρεωνόμαστε να αφήνουμε τις δουλειές μας, να τρέχουμε να καλύπτουμε ελλείψεις και τρύπες αυτινού του συστήματος που αφήνει εκτεθειμένα τα παιδιά μας. Έχετε δίκιο, είναι δυστυχώς η κατάσταση γενικότερα στα σχολεία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ καθημερινότητα και για τους γονείς αλλά κυρίως για τα παιδιά, τα οποία ζουν σε ειδήσεις. Εδώ να πούμε, ας πούμε, ότι οι καθαρίστριες πολλές φορές, ιδίως υπερπληθεί η σχολεία, όταν έχουμε ένα σχολείο το οποίο φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό από αυτό που θα έπρεπε, δεν προλαβαίνουν. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τον αριθμό των καθαριστριών ανάλογα με τα τετραγωνικά που έχουν να κάνουν τις αίθουσες. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν σε σχολεία τα οποία είναι υπερφορτωμένα, οι καθαρίστριες δεν καθαρίζουν, δεν μπορούν να κάνουν εξορισμού τη δουλειά τους πολύ σωστά. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και έρχονται αυτά τα περιστατικά τα οποία αναδεικνύουν ακριβώς αυτή τη γύμνια.
1: Απλά είχαμε μιλήσει μαζί σας πριν το άνοιγμα των σχολείων και είχαμε μιλήσει και συγκεκριμένα για δύο νηπιαγωγεία που υπήρχε θέμα έξωσης. Μιλάμε τώρα σήμερα ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων, για ένα νηπιαγωγείο το οποίο δεν έχει ρεύμα και δεν πληρεί κανόνες υγιεινής. Αυτό είναι ουσιαστικά το ζήτημα. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να πλύνει τα χέρια του, είναι κανόνες υγιεινής.
0: Και δεν μπορεί να πάει τουαλέτα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο το να ασχοληθούμε λίγο σοβαρά με αυτά τα ζητήματα και ακόμα και αν υπάρχει ένας απλήρωτος λογαριασμός ΔΕΗ να το έχουμε πάρει πρέφα, να το έχει πάρει πρέφα ο Δήμος, είναι τόσο δύσκολο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ας είναι ο μάρτυρας και υπερασπιστής του Δήμου ότι μπορεί να έγινε, ας πούμε, ένα...
0: Κύριε Δουλουφάκη, να βάλετε μία ανατολία, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί έχουμε τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Περισσινάκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μείνετε. Καλή σας ημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και σας ακούει ο κύριος Δουλουφάκης που συζητούσαμε το θέμα. Είχαμε ένα email δεχτεί εδώ στο Κρατεωάν χθες από μία...
1: Το έλαβαν οι γονείς από ένα νηπιαγωγείο.
0: Το
1: 27ο, ναι. Ότι το σχολείο ουσιαστικά θα είναι χωρίς ρεύμα και τα παιδιά θα πρέπει για λόγους υγιεινής να κρατάνε δικά τους νερά από το σπίτι, ούτως ώστε να μπορούν να πληθούν. Έχει μπει χλωρίνη στο χώρο γιατί το πιεστικό από την απουσία ρεύματος δεν λειτουργεί.
0: Και καταγγέλουν ότι υπάρχει απλήρωτος λογαριασμός στη ΔΔΕ.
3: Να σας πω τώρα ακριβώς. Ενημερώθηκα εχθές στις απογευματινές ώρες για τη διακοπή του ρεύματος από την διευθύντρια, η οποία νόμιζε ότι ήταν βλάβη, είχε καλέσει τη ΔΔΕ για βλάβη. Ναι. Επισκέφθηκε το συνεργείο, πραγματικά έλεξε, δεν έβρισκε βλάβη και δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν τι είχε συμβεί.
0: Αυτό από ό,τι
3: κατάλαβα,
0: εχθές.
3: Γιατί μίλησα εχθές το απόγευμα. Μίλησα και εγώ με τη ΔΔΕ, με κάποιον υπεύθυνο που βρήκα, ο οποίος και αυτός αδυνατούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Τελικά ενημερώθηκα στις 10 το βράδυ, ναι, ότι η διακοπή έγινε ηλεκτρονικά από τα κεντρικά της Αθήνας.
1: Πώς γίνεται
3: όχι
1: αυτό?
3: Από το Ηράκλειο.
0: Για ποιο
3: από
0: λόγο?
3: Τα κεντρικά της Αθήνας. Προσέξτε. Αυτό αναρωτηθήκαμε και εμάς, γιατί φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση απλήρωτου λογαριασμού, δεδομένου ότι πληρώνονται όλοι οι λογαριασμοί όλων των σχολείων. Δεν πληρώνει όπως ο οικιακός καταναλωτής το λογαριασμό του κάθε μήνα. Είναι ειδική συμφωνία με τη ΔΕΗ και πληρώνονται οι λογαριασμοί.
0: Επομένως, συγγνώμη κύριε Περισσινάκη, άρα το ενδεχόμενο να μην έχει πληρωθεί, να έχει γίνει κάποιο λάθος και να έχει μείνει απλήρωτος ο συγκεκριμένος.
3: Έχει γίνει κάποιο λάθος στο μετρητή. Ακόμα και τώρα το διερευνούμε. Αυτό που πιθανολογεί βέβαια είναι ότι κόπηκε λόγω λάθους στο μετρητή. Η τεχνική μας υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για αυτό το θέμα, έχει στείλει ηλεκτρολόγο και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Τα παιδάκια χωρίς νερό πόσες μέρες θα μείνουν? Έχετε εικόνα? Γιατί αυτό είναι η ουσία τώρα. Τώρα αν είναι λάθος του Δήμου ή όχι, δεν ενδιαφέρει τους
3: γονείς. Να γίνει άμεσα τώρα, σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Αλλά πρέπει να βρούμε ακριβώς το λάθος. Το πιο πιθανό είναι λάθος καταγραφή του αριθμού του μετρητή και γι' αυτό έγινε η διακοπή. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε άμεσα. Σας ξαναλέω άμεσα.
0: Επομένως,
3: να μπορέσουμε να το συνδέσουμε.
1: Εσείς με τη ΔΔΕ μιλήσατε σήμερα το πρωί, είπατε?
3: Ναι, μίλησα με
1: και
3: τη
1: ΔΔΕ.
3: Μιλάνε με τους τεχνικούς μας, για να αποκατασταθεί η βλάβη.
0: Έχουμε μία απορία, κύριε Περισσινάκη, και το ρωτάνε και εδώ τα παιδιά στο στούντιο. Μπορεί να κόψει το ρεύμα ΔΔΕ χωρίς να έρθει κάποιος τεχνικός, δεν ξέρω, το ρολόι?
3: Τώρα με τους καινούριους μετρητές, ένας από τους λόγους που μπήκαν οι καινούριοι μετρητές είναι ότι κόβεται ηλεκτρονικά πλέον τώρα.
0: Οπότε
3: και προσέξτε, χωρίς ενημέρωση και της ΔΔΕ Ηρακλείου. Ή εν πάση περιπτώσει με μια εντολή από τα κεντρικά των Αθηνών, να το πω διαφορετικά.
0: Δηλαδή,
1: κόπηκε το ρεύμα με τη μία από Αθήνα σε ένα σχολείο του Ηρακλείου.
3: Ναι, και το παράξενο είναι ότι επειδή μας έχει ξανασυμβεί, πάλι λόγω λάθους, υπάρχει υπάλληλος εδώ ο οποίος ελέγχει τις διακοπές και φυσικά όταν δει χαρακτηρισμό σχολείου ή οτιδήποτε άλλο, ενημερώνει για να μην γίνει κάποιο λάθος. Αυτή τη φορά δεν είχαμε ενημερωθεί.
1: Ωραία, εμείς να κρατήσουμε πάντως αυτή τη στιγμή ότι κάνετε προσπάθειες ώστε να λυθεί το θέμα τώρα.
3: Να κρατήσετε ότι η τεχνική μας υπηρεσία με τους αρμόδιους υπαλλήλους μαζί με τη ΔΔΕ προσπαθούν να επιλύσουν άμεσα το πρόβλημα.
1: Πάντως, κύριε Περσινάκη, σε επικοινωνία που είχαμε μητέρα που μας έστειλε καταγγελία, όταν μίλησε με τα κεντρικά της Αθήνας η ίδια, μας είπε ότι αυτό δύσκολο λέει να το κάνουν τα κεντρικά. Μου το μετέφερε η ίδια και θα την έχουμε για σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό, ακούστε, το τι λέει ο καθένας δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ μιλάω με τη ΔΔΕ.
1: Όχι, εκεί με τη ΔΔΕ.
3: Μου λέει ο υπάλληλος της
0: ΔΔΕ. Κύριε Δουλουφάκη, είστε στη γραμμή?
4: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε τώρα που είναι και ο κύριος Περισσινάκης.
4: Κοιτάξτε, σας είπα εξ αρχής ότι σίγουρα κάτι μπορεί να έχει συμβεί, μία παρεξήγηση. Δεν είπα ότι δεν θα έχει πληρώσει το ρεύμα ο Δήμος. Παρ' όλα αυτά, αποδεικνύει όμως ότι θα έπρεπε οι σχολικές μονάδες να έχουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, μία γεννήτρια, όταν μιλάμε, φιλοξενούν μεγάλες μονάδες. Παιδιά που υπάρχουν μέσα εκπαιδευτικοί, να μπορεί να υπάρχει ρεύμα ανά πάση στιγμή. Αλλά ένα μικρό σχόλιο θέλω να το κάνω εδώ πέρα. Όταν κοινωνικά αγαθά όπως είναι το ρεύμα υπόκειται στους νόμους της αγοράς και υπάρχει αυτή η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των πάντων, αυτά είναι τα αποτελέσματα και το βλέπουμε και στο ρεύμα και στο νερό και σε πολλά άλλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Περισσινάκη, μείνετε ένα λεπτό ακόμα. Άρα είστε σε επαφή με τους αρμόδιους στη ΔΔΕ?
3: Ναι, από τις πρωινές ώρες. Από τις πρωινές ώρες,
0: με την οπτική και το σκεπτικό ότι θα λυθεί εντός ημέρας.
3: Όπως σας είπα προηγουμένως, μας έχει ξανασυμβεί, πάλι λόγω λάθους, αλλά ο αρμόδιος υπάλληλος του εδώ καταστήματος στη ΔΔΕ μπορεί να το εντοπίζει και να ενημερώνει ώστε να μην υπάρξει παρεξηγημένη διακοπή. Όμως, από ό,τι κατάλαβα, αυτό δεν έγινε χθες. Ο υπάλληλος δηλαδή έλειπε σε άδεια, με αποτέλεσμα να περάσει η Αθήνα σε διακοπή του ρεύματος.
0: Πάντως, έτσι έχουν έρθει μηνύματα, κύριε Περισσινάκη, που μας κάνει και εμάς εντύπωση. Δεν το γνωρίζω, ότι πώς γίνεται να κόβεται το ρεύμα από τα κεντρικά.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Και να μην έχουν ενημερωθεί, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι μας λέτε, σε τοπικό επίπεδο εδώ, στην ΔΔΕ.
3: Υπάρχει ενημέρωση, αλλά είναι ενημέρωση σε μετρητές. Δεν υπάρχει το σε τι ανταποκρίνεται ο κάθε μετρητής, τι κρύβεται πίσω από το μετρητή. Και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίζουμε τα λάθη. Αυτά που σας λέω τώρα είναι με βάση την ενημέρωση της ΕΔΙΕΦ, προς Θεού, δεν είναι δικά μου, εγώ είμαι πολιτικός, δεν γνωρίζω.
1: Πάντως αντιδήμαρχε, αν θέλετε...
3: Η τεχνική μας όμως μου λένε ότι μπορεί να συμβεί.
0: Μείνετε ένα άλλο ένα λεπτό και σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Περισσυνάκη, γιατί έχουμε τη μητέρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
1: γραμμής. Μας έστειλε χθες το σχετικό μήνυμα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Ποια είναι η κατάσταση, έχετε κάποια ενημέρωση αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει διορθωθεί η βλάβη την οποία
0: αναφέρει. Και να πούμε ότι έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Περισσυνάκη στη γραμμή.
5: Ναι, ναι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τα παιδιά πήγαμε το πρωί στο σχολείο, τα αφήσαμε με ψάδες νερό, όπως είδατε και στο email που σας έστειλα χθες.
1: Ναι.
5: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα σχολεία, να πούμε ότι είναι σαν λιώμενα, είναι καινούργιο το σχολείο, με αποτέλεσμα να μην έχουν επαρκή φωτισμό. Είναι πολύ σκοτεινές οι αίθουσες ήδη. Σήμερα είναι μια συνεχιασμένη μέρα, βλέπετε δεν έχει ήλιο στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι,
5: οπότε είναι, εκτός από νερό, ρεύμα, δεν έχουν ούτε και φως τα παιδιά.
0: Ναι. Αντιδήμαρχε, ακούτε τη μητέρα, δεν ξέρω αν άκουσε και αυτή.
3: Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν αφορά. Δεν έχουμε κάποιο αίτημα για κάτι άλλο. Εμείς αυτό που είχαμε το αίτημα της διευθύντριας είναι... να δούμε γιατί έγινε η βλάβη και να περάσουμε στην αποκατάσταση. Δεν έχουμε κάτι
1: άλλο. Θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά στο σχολείο που δεν έχουν φως. Δηλαδή με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Καλά τώρα, δεν είναι και σκοτάδι τώρα, εντάξει, δηλαδή μην υπερβάλλουμε τώρα, έτσι. Μέρα στις 11 η ώρα, τώρα 11.30 η ώρα δεν έχουν φως.
1: Το παιδί μου πώς αντιδήμαρχε σε σχολείο χωρίς τουαλέτα δεν θα το έστελνα.
3: Να μου πείτε ότι δεν λειτουργούν κάποια μηχανήματα, να πω ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τώρα που σκοτάδι...
1: Ωραία, πάντως να πω το άλλο, χωρίς να μπορεί να πλύνει τα χέρια του ή να πατήσει το καζανάκι, δεν ξέρω αν θα το έστελνα το παιδί μου στο σχολείο.
0: Εντάξει. Εγώ να κρατήσω, αντιδήμαρχε, σας ακούει και η μητέρα και προφανώς ότι θα λυθεί το θέμα μέσα στην ημέρα.
3: Σας ξαναείπα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου μαζί με τη ΔΕΦΙΕ προσπαθούν να δουν ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί γιατί έγινε η διακοπή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω η μητέρα που μας ακούει αν θέλει κάτι να πει.
5: Δεν σας ακούμε, ακούτε?
0: Ναι, ναι, εμείς σας ακούμε καλά.
5: Λοιπόν, εγώ να πω το εξής, ότι με τον αριθμό παροχής του σχολείου θα μπορούσε η ΔΔΕ από την Αθήνα, γιατί εγώ μίλησα με τη ΔΔΕ το πρωί από την Αθήνα, και χρειάζομαι τον αριθμό παροχής του σχολείου για να δω αν υπάρχει όντως απλήρωτος λογαριασμός ή αν όντως υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα ή μπέρδεμα. Τώρα το ότι είναι τόσο δύσκολο, ολόκληρος Δήμος ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος είναι υπεύθυνος και δεν με απασχολεί γιατί είναι... παντελώς ανεύθυνοι, να αφήσουν τόσα παιδιά χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Δηλαδή, τι να πω, ένας αριθμός παροχής είναι τόσο δύσκολο να μας τον δώσουν, να μένει να το βρω εγώ το πρόβλημα, να τους πω ποιο είναι, για να το λύσουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Αντιδήμαρχε, τι λέτε?
3: Η άποψή μου είναι ακριβώς ίδια με την κυρία. Απορώ και εγώ πως κόπηκε το ρεύμα σε ένα νηπιαγωγείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Θέλετε κάτι να πείτε η μητέρα για τα παιδιά, πώς είναι η κατάσταση στο σχολείο? Φαντάζομαι θα είναι δύσκολη.
5: Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Αντιδήμαρχε, θα είμαστε σε επαφή. Είναι ένα έτσι δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Θα είμαστε σε επαφή για να δούμε πότε θα αποκαλύψουμε.
3: Αντιλαμβάνεστε, θα ήθελα να, συμπερασματικά να πούμε ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιθυμούμε, δεν ήταν στόχος σε καμία περίπτωση να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και εμείς όμως έχουμε τις ίδιες απορίες που έχουν οι γονείς. Πώς συνέβη αυτό? Δεν έχουμε πάρει απάντηση μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάντως, Δημήτρη, τώρα εντάξει, είναι εύλογα απορίας τώρα. Δηλαδή, ένας Δήμος δεν μπορεί να λάβει απαντήσεις από τη ΔΔΕ.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούει και η μητέρα. Καλό θα ήταν να μην παίρνει ίδια τηλέφωνα στο ΔΔΕ να λύσει το πρόβλημα, γιατί μπορεί να πληρώσει το τέλος ίδια και το λογαριασμό αντί το Δήμο. Για να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά ακούσαμε και το φοβερό στον αέρα ότι έχει καλό καιρό. Οπότε είμαστε μια χαρά. Έχει φως. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν φως για να ζωγραφίσουν. Δεν έχουν να πλύνουν τα χέρια τους βέβαια μετά από τις μπογιές. Ας τους δώσουν ξυλοπογιές. Σοβαρά πράγματα δεν είναι αυτά και ούτε
0: εγώ
1: δεν έχουν αυτές.
0: Εγώ εκεί που μένω μπορώ να δεχτώ ότι ο λογαριασμός έχει πληρωθεί και ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πώς δεν μπορεί να λυθεί όλο αυτό το θέμα, Δημήτρη, από χθες το απόγευμα. Άντε, άστο χθες το απόγευμα. Σήμερα όλη μέρα και πάει ο τεχνικός και παίρνουμε στην Αθήνα και δεν ξέραν εδώ. Τι προσπαθούμε να λύσουμε τώρα, το γρίφο?
1: Θα μπορούσε να έχει λυθεί αυτό που είπες από χθες το βράδυ. Ή σήμερα νωρίς το πρωί που πάνε τα παιδιά σχολείο.
0: Διαφημίσεις.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλημέρα να πούμε, έχουν έρθει μηνύματα. Καλημέρα. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα Ελένη, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κράτο 102,3. Θες λίγη σοκολατίτσα που έχω να γλυκαθείς?
1: Όχι, δεν θέλω σοκολάτα.
0: Εγώ άμα εκνευρίζομαι, με βοηθάει λίγο το γλυκό. Γιατί έναν εκνευρισμό τον πάθαμε, η αλήθεια είναι.
1: Όταν εκνευρίζομαι δεν τρώω, γι' αυτό έχω βάλει κιλά, γιατί με εκνευρίζομαι τελευταία. Αλλά άμα συνεχίσουμε να μιλάμε με ηθήνοντες, μπορεί κάτι να γίνει.
0: Αχ, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ το πιστεύω.
1: Ωραία, έχει γίνει λάθος. Μαζί σου, Μαρία. Αλήθεια, μαζί σου.
0: Όχι. Πιστεύω ότι δεν ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βγαίνει ο αντιδήμαρχος και λέει τον έχουμε πληρώσει και δεν τον έχουν πληρώσει.
1: Το πιστεύω.
0: Και εγώ το πιστεύω. Έχει γίνει λοιπόν ένα μπέρδεμα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι χι αριθμός παιδιών σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν μπορεί να βρεθεί μια άκρη. Επειδή εμένα μου έχει συμβεί και σας το έλεγα στο διάλειμμα, πήγα να ανάψω πριν από κανένα εξάμηνο περίπου. Μπαίνω στο σπίτι. Μηδέν ρεύμα. Το πρώτο πράγμα που κοίταξα είναι να δω στον πίνακα, έχει πέσει ρελέ, τι έχει γίνει. Κατέβηκα κάτω, όχι ότι ξέρω και πολλά. Να δω, τέλος πάντων, για να μην τα πολλά, πήρα τον ηλεκτρολόγο, μου λέει διάβασε μου το ρολόι και αυτά. Μου λέει έρχομαι και μου λέει το ρεύμα έχει κοπεί. Ναι. Δεν είχε κάτι το ρολόι, πρόσεξε. Θέλω να πω ότι μίλησα με τεχνικό τμήμα που βρήκα τα τηλέφωνα, έδωσα τον αριθμό παροχής και αμέσως μου είπαν οι άνθρωποι τι έχει συμβεί. Και μέσα σε. Εντάξει, όχι πολύ γρήγορα, την επόμενη μέρα που καταστάθηκε το θέμα.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: εδώ
0: θέλω να πω
1: μιλάμε,
0: ότι βρέθηκε η άκρη.
1: Περίμενε, Μαρία. Εδώ μιλάμε για μια ιδιωτική κατοικία. Στην άλλη περίπτωση μιλάμε για ένα σχολείο
0: ναι,
1: που στεγάζει μικρά παιδιά.
0: Ότι θέλω να πω όμως ότι έλαβα απαντήσεις.
1: Μα ναι.
0: Ότι ναι, έλαβα απαντήσεις, εγώ... ότι πέρασε ένα 24ωρο, πέρασε, αλλά έλαβα απαντήσεις.
1: Να πούμε το εξής. Πιστεύω ότι θα πάρεις απαντήσεις πλέον, έτσι όπως είναι για το σύστημα που είναι ηλεκτρονικά και όλα φαίνονται. Θα πω το εξής. Η καταγγελία μας ήρθε 8 η ώρα. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε μια επικοινωνία του σχολείου με τον Δήμο λίγο νωρίτερα.
0: Υπήρχε, μας είπε κύριο Περιστέρης.
1: Ωραία, τέλεια. Το απόγευμα. Από το απόγευμα λοιπόν μέχρι σήμερα το πρωί δεν μπορούσαν να είχαν γίνει δύο διαδικασίες.
0: Πήγε λέει τεχνικός εχθές, δεν βρέθηκε άκρη. Αυτό κατάλαβα εγώ στον νηπιαγωγείο και σήμερα το πρωί ο κύριος Περισσυνάκης μιλούσε με και μιλούσε.
1: Ωραία. Συμφωνώ με τον Αντώνη Τσαπίνο και συνυπογράφω. Πας 7 η ώρα το πρωί στο ΔΔΙΟ, όπως πάμε πάρα πολύ ώρα 7 η ώρα το πρωί και πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας γιατί ανοίγουν και νωρίτερα για να προλάβεις δουλειές. Τον παίρνεις από το χέρι του διευθυντή και τον πας στο δημοτικό σχολείο. Και δώσε μου ρεύμα και μέχρι να συνεννοηθείτε με την Αθήνα. Δεν είναι, εντάξει, δεν λέω ότι είναι όλα τόσο εύκολα, αλλά παιδιά, εντάξει, μιλάμε για δημόσια δομή που στεγάζει μικρά παιδιά. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να λύνουμε αυτά τα ζητήματα γρήγορα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να λύσουμε γρήγορα πλέον ούτε σε αυτόν τον τόπο, ούτε σε αυτή τη χώρα. Αν δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ούτε με αυτά.
0: Ναι, ειδικά τα παιδιά. Ειδικά τα παιδιά που.
1: Ναι, δηλαδή, αν αυτό δεν είναι άμεσο, τι είναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εντάξει, έχει φως. Είπαμε σήμερα δεν πειράζει που δεν έχουν ρεύμα τα παιδιά. Έχει λίγο
0: σύννεφα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν έγινε αύριο μεθαύριο που φαίνεται ότι θα έχουμε κακοκαιρία και θα βρέχει και θα έχει σκοτεινιά,
1: Ναι,
0: γιατί είμαστε, λέει, έρχεται το κύμα κακοκαιρίας, θα μας πιάσει και εδώ στην Κρήτη, βροχές, καταιγίδες. Ευτυχώς ανέμακτα, λέει, θα περάσει η αφρικανική σκόνη, δεν θα την έχουμε. Αυτό είπε ο Μιχάλης ο Καραγκατσάνης.
1: Ναι, αυτό είναι του καιρού και πρέπει, εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα με τον καιρό. Είτε αφορά τους δρόμους, είτε αφορά τα σχολεία. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Επειδή έχω ανθρώπους γνωστούς, όπως γνωρίζεις και πολύ γνωστούς, με οποίοι εργάζονται στον χώρο της παιδείας, αυτά με εκνευρίζουν γιατί δεν είναι κάτι τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, αν μιλήσεις με ένα εκπαιδευτικό και σου πει τι συμβαίνει από υγιεινή σε σχολεία, από καθαρίστριες, από υπεράθμα τμήματα 25 ατόμων, από όταν κόβεται το ρεύμα υπάρχει πανικός, από κρύο το χειμώνα που πάνε με μπουφάν τα παιδιά στα σχολεία. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτά, τι που θα λύσουμε? Πιο σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν, φαντάζομαι ότι γίνεται εκεί.
0: Και μετά λέει, Δημήτρη, μα γιατί λέει φεύγουν, λέει, στο εξωτερικό, λέει. Γιατί έχουμε
1: όχι,
0: και,
1: θα κάτσω εδώ,
0: και οικογένειες. Γιατί εκεί τα κράτη και το κάθε κράτος λειτουργεί καλύτερα αξιοκρατικά. Χάνεις άλλα πράγματα, βέβαια, που
1: τίποτα,
0: έχει.
1: Τίποτα, Μαρία. Φοβάμαι πως όλα στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα πληρώνεις, θα παίρνεις. Και αυτό τώρα το μεταφέρω στον αέρα, σαν προσωπική μου άποψη, να το συζητήσουμε ότι θα πληρώνεις, θα παίρνεις. Θα πληρώνεις ιδιωτική παιδεία, ωραία. Το παιδί δεν θα έχει τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω αν πηγαίνουμε προς τα εκεί.
0: Δεν ξέρω, θα έχει ή δεν θα έχει. Είναι ένα θέμα και αυτό. Τι γίνεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, είναι λυμμένα όλα?
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι λυμμένα όλα. Σίγουρα δεν είναι λυμμένα όλα. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι πάμε προς εκεί.
0: Πάμε τώρα.
1: Πάμε σε άλλο ένα φοβερό θέμα εκεί που έχει προκύψει.
0: Πάμε λίγο στην Ανατολική Κρήτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κουγιουμτζάκη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας στην Ιερά Πέτρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Δύο τα θέματα, κύριε Κουγιουμτζάκη. Έτσι θα ξεκινήσω, ίσως λέω εγώ τώρα, από το πιο ελαφρύ. Περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς είναι εκεί τα πράγματα και η κατάσταση? 10 μέρες έχουν περάσει. Πόσες μέρες έχουν περάσει από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, με όλες αυτές τις ζημιές που πάθατε εκεί και στην αγροτική ζώνη, αλλά και στο δικό δίκτυο? Περιμένουμε νέα κακοκαιρία και δεν ξέρω πώς είστε εκεί. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας? Πώς είναι σήμερα τα πράγματα?
2: Είμαστε σε επιφυλακή. Τα συνεργεία του Δήμου είναι στην πηγέντα περιοχή, εκεί πέρα που έχουν καθεί τα δίκτυα. Έχουν κάνει αποκατάσταση όσον αφορά την ίδρυυση.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε να γίνει αποκατάσταση για την άδρυυση. Ένα σημείο που έχει τελείως εξαφανιστεί και έχει πάρει ο ποταμός όλο το δίκτυο είναι στην περιοχή της Αγίας Φωτιάς, η οποία είναι και σήμερα τα συνεργεία εκεί, και κάνουν προσπάθειες να κάνουν αποκατάσταση όλου του δικτύου για να ξαναδώσουν στην περιοχή νερό. Εκεί είναι έχουμε εστιάσει τώρα τη προσοχή, και σε αρκετά σημεία στην περιοχή των Φέρμων εντοπίζουμε βλάβες ακόμα και σήμερα, δηλαδή παίρνουν κάτοικοι της περιοχής και μας ενημερώνουν ότι δεν έχουν νερό σπίτι τους ή διάφορα άλλα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στις κατοικίες τους και στα θερμοκήπια τους. Η αγροτική οδοποιία έχει εντελώς καταστραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε ρίξει προτεραιότητα στις προσβάσεις των κατοικιών, των θερμοκηπίων και μετά σε χωράφια με ελιές και διάφορες άλλες καλλιέργειες. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Κύριε Κουγιουμτζάκη, οι άνθρωποι που σας παίρνουν και λένε ότι στα σπίτια τους δεν έχουν νερό, στα θερμοκήπια τους δεν έχουν νερό, είναι η κατάσταση όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή δεν έχει επανέλθει, υπάρχουν προβλήματα?
2: Έχει αποκατασταθεί κατά 90%. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή που σας είπα, που ανέφερα τη Αγία Φωτιάς, είναι το πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή που όσον αφορά το οδικό δίκτυο, με όλες αυτές τις ζημιές που βλέπαμε εδώ στα Φέρμα και σε κάποιες άλλες περιοχές, τι γίνεται?
2: Έχει προσωρινά αποκατασταθεί ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία, με μπάζωμα, ξέρω εγώ, και με δύο, αλλά για αποκατάσταση άσφαλτου θέλει ακόμα δουλειά. Περιμένουμε, ας πούμε, να καθίσει καλά το θέλει και η περιφέρεια που είναι και αρμοδιότητά της θα κάνει αποκατάσταση με άσφαλτο.
1: Πάντως, κύριε
2: Κουγιουμουτζάκη,
1: πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις μέρες, έτσι.
2: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά το εθνικό δίκτυο ακόμα εκεί πέρα, το επαρχιακό, αλλά έχουμε ρίξει το βάρος και εμείς και η περιφέρεια στον καθαρισμό των ρεμάτων, που παρόλο με το πολύ νερό που έχει κατεβάσει έχει φέρει πάρα πολλά φορτά και σε ορισμένες ποταμούς, ας πούμε, που χρήζουν να καθαριστούν τώρα. Τα συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου συνεργάζονται και καθαρίζουν τους ποταμούς, ώστε σε επόμενο κύμα που θα έρθει να το βρει καθαρό. Διότι έχει κατεβάσει πάρα πολλά φερτά υλικά και δέντρα και ελιές και πεύκα, τα οποία φροντίζουμε να απομακρύνουν ώστε να αφήσουμε το νερό να πάει στη θάλασσα.
1: Κύριε Κουγιουμουτζάκη, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια και η Κρήτη πληγεί από έντονη κακοκαιρία τα επόμενες 48 ώρες, υπάρχει, καλό θα ήταν βέβαια να πούμε και στους πολίτες, να το μεταφέρετε και εσύ μες στο αέρα, τον αέρα του Κρέτα One, να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει όμως, πώς να το πω, η ετοιμότητα, ή θα είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση λόγω της προηγούμενης επιβάρυνσης?
2: Σίγουρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε πιστήσει στους οδηγούς και στους συμπολίτες μας που κυκλοφορούν αυτούς τους δρόμους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι οι κατολιστήσεις ναι μεν συνεχίζονται, αλλά καθημερινά βρίσκονται μηχανήματα του Δήμου που καλούνται να καθαρίσουν και απομακρύνουν είτε βράχια είτε πέτρες οι οποίοι πέφτουν στον δρόμο. Συνεχίζονται δηλαδή οι κατολιστήσεις. Αυτός ούτως ο άλλος ο δρόμος είχε πρόβλημα.
1: Η κατάσταση τώρα, στα Φέρμα, είπατε, εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη δυσκολία, να φανταστούμε, όπως είπατε.
2: Ναι,
1: εκεί χρειάζεται λοιπόν προσοχή.
2: Το πρόβλημα των κατολιστήσεων είναι στην περιοχή της Κατσιάς Χάλας,
1: ναι,
2: λίγο πριν τα Φέρμα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και μετά τα Φέρμα που είναι η Αγία Φωτιά, έχει πρόβλημα.
1: Και στο Πέρα και στο Δόθε, ας το πούμε έτσι. Και προς Σιτία και προς Ιερά Πέτρα, στο ίδιο.
2: Ναι, ναι, και προς Σιτία, ναι, ναι. Οφείλουν να προσέχουν οι οδηγοί, να έχουν εφιστούσει την προσοχή τους, διότι υπάρχουν τακτικότατες καθολιστήσεις και έχουμε προβλήματα, δηλαδή να είναι προσεκτικοί στο συγκεκριμένο δρόμο. Mm. Θα πάρθουν κάποια μέτρα, υπάρχει μια μελέτη του κυρίου Λέκα, η οποία θέλει επικυρωποίηση, ήρθε ο κύριος Λέκας εδώ στην περιοχή μας.
1: Πότε?
2: Επειδή ήταν έντονη βροχόπτες και οι συνθήκες τέλος πάντων διαφοροποιήθηκαν από τη φωτιά από τότε μέχρι τώρα, επειδή κατέβασε πάρα πολλά υλικά, να κάνω μια επικυρωποίηση, να δούνε πού είναι επικίνδυνα, τι είναι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, και ευελπιστώ ότι η περιφέρεια που έχει αναθέσει τη μελέτη να το προχωρήσει και να ολοκληρώσει, ξέρω εγώ, την προστασία των συγκεκριμένων περασμάτων και... Βρήκαμε!
0: Είστε επιποδός. Για να μην σας έχουμε πολλή ώρα, αυτές τις ημέρες, όλο αυτό το διάστημα από την προηγούμενη κακοκαιρία, κύριε Κουκιμτζάκη, έχουν επισκεφτεί κλιμάκια, είδαμε ότι ήρθαν κυβερνητικά κλιμάκια, είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς. Τι υπόθηκε, τι σας είπαν?
2: Κλιμάκια και υπουργικά, αλλά το σημαντικότερο ήταν και υπηρεσιακά. Κατευθείαν από τη Δευτέρα ήρθε κλιμάκια για καταγραφή των ζημιών σε οικίες και σε επαγγελματικούς χώρους, και ολοκληρώθηκε χθες η καταγραφή των οικοσκευών όσον αφορά τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους.
1: Ναι.
2: Έχουμε βγάλει ανακοίνωση σαν Δήμος και καλούμε τους δημότες μας που πέρασε το κλιμάκιο και έκανε τις αυτοψίες και έχουν το δελτίο, να έρθουν να κάνουν αίτηση στο Δήμο μέχρι 16 του μηνός.
1: Ναι.
2: Με απλά δικαιολογητικά, το ε1, το ε9, οικογενειακή κατάσταση και την αυτοψία του κλιμακίου, κάνουμε μια καταγραφή εμείς, ένα πίνακα, επικαιροποιείται από μια τριμελής επιτροπή η οποία ορίζει ο Δήμος. Θα τη στείλουμε λοιπόν στο Υπουργείο και με συνοπτικές διαδικασίες θα σταλούν τα χρήματα που δικαιούνται οι πληγέντες, ώστε να τα αποδώσουμε σε αυτούς.
0: Ναι.
2: Έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα αυτή τη διαδικασία.
1: Είναι και μάλιστα
2: πήραμε τα συγχαρητήρια χθες από μια τηλεδιάσκεψη που κάναμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ναι, όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Μάλιστα, κύριε Κουγιουμπέ.
2: Έπεται βέβαια να έρθει και άλλο κλιμάκιο, το οποίο αφορά τις αγροζημιές, γιατί έχουμε και πολλές αγροζημιές.
1: Ναι, το οποίο
2: αρκετά
1: είναι, ναι,
2: είναι διαφορετικό βέβαια, αλλά είναι σημαντικό και αυτό, διότι αρκετοί αγρότες μας έχουν πληγεί, πέρασε το νερό μέσα θερμοκήπια, έχει κάνει τρομερή ζημιά και μέσα σε χώρους, σε κοράψια που έχουν ολαιόδεντρα, τα οποία έχουν υποστεί και αυτά μεγάλες ζημιές. Έχουν γίνει λίμνες στα κοράψια τους.
1: Κύριε Κουγιουμουτζάκη,
2: ακόμα και σε ορισμένα σημεία δεν έχει απομακρυνθεί το νερό.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, με την ευκαιρία βέβαια που σας έχουμε στον αέρα, έχει προκύψει κι άλλο ένα σοβαρό ζήτημα στην περιοχή σας. Γιατί χθες είδαμε, να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα και με την ευκαιρία, όπως είπα, 181 λωδαποί σε τρεις λέμβους εντοπίστηκαν χθες νότια της Ιεράπετρας.
0: Νομίζω, Αντιδήμαρχε, γύρω στα 700 άτομα δεν είναι τις τελευταίες ώρες.
2: 750 άτομα έχω εδώ που βρίσκομαι τώρα.
1: 750 άτομα.
2: Είμαι στο χώρο αυτό. Είναι 750 άτομα. Είναι μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
1: Και τι θα
2: είμαστε
1: γίνει?
2: Είμαστε σε κατάσταση. Ναι. Συναγερμού ο Δήμος, έχουμε ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικού ότι δεν αντέχουμε άλλο, δεν έχουμε χώρος, οι συνθήκες είναι άθλιες, έχουμε στήσει από το Σάββατο, έχουν ξεκινήσει και στήνω σκηνές, έχουμε φτάσει στον αριθμό 11 και δεν επαρκούν,
1: ναι,
2: ο μισός πληθυσμός από αυτούς είναι έξω.
1: Όταν λέτε έξω,
2: οι τουαλέτες που έχω βάλει είναι 4 χημικές, οι οποίες δεν επαρκούν, καθαρίζονται κάθε μέρα, απομακρύνει το υλικό, δεν φτάνει. Οι άνθρωποι θέλουν να πληθούν, δεν μπορούν να πληθούν.
1: Κύριε Κουγιουμουτζάκη, όταν λέτε έξω,
0: στην πόλη εννοείται?
2: Έξω
0: ή έξω από την κατάσταση?
2: Χώρος.
0: Να πούμε ότι όλοι αυτοί αντιδήμαρχοι είναι στην πρώην ΓΡΕΞ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όλοι αυτοί και μου δημιουργούσαν πρόβλημα σήμερα, διότι χθες με τις απανωτές καραβιές που ερχόντουσαν, μην μπορώντας να το διαχειριστούν και οι λιμενικοί, με την πρώτη μπόρα τους βάλανε εδώ σε κάποιο υπόσχεση που πούν το μηχανουργείο, και σήμερα οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να μπουν, και δικαιολογημένα βέβαια, αν δεν γίνει καθαρισμός και απολύμανση του χώρου. Έχουμε έρθει και έχουμε καθαρίσει το χώρο, τώρα γίνεται απολύμανση στο χώρο για να καταφέρω να βάλω τους εργαζόμενους μέσα. Έχω σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα οχήματα του Δήμου και έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να το προχωρήσω.
1: Αυτά τα 700 άτομα πρέπει να φύγουν από εκεί, έτσι δεν είναι? Κύριε Κουγιουμουτζάκη, αυτά τα 700 άτομα φαντάζομαι πρέπει να φύγουν άμεσα από εκεί. Και πού θα πάνε, θα πάνε
2: άμεσα,
1: προς Αγιά.
2: Δεν βρίσκουμε ανταπόκριση, δυστυχώς.
0: Δεν βρίσκεται ανταπόκριση από πού.
2: Ζητάμε να έρθουν εδώ από το Υπουργείο, εδώ να το διαχειριστούμε. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Και τι σας λένε από το Υπουργείο.
2: Δεν ζητήσα να φύγουν 160 άτομα.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι,
2: με τα παρακάλια και με τα χίλια ζόρια βρήκα τρία λεωφορεία για να τους μεταφέρουν στα Χανιά, στην Αγιά.
0: Στην Αγιά.
1: Από το Υπουργείο τι σας λένε, κρατήστε τους.
2: Δύο λεωφορεία, ένα έφυγε πριν από λίγο.
1: Ναι.
2: Με 52 άτομα. Και με τα χίλια ζόρια βρήκα άλλο ένα να φύγει 3,5 ώρα για Αγιά κι αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Να πούμε,
2: κύριε
1: Κουγιουμουτζάκη, ότι δεν είστε checkpoint. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι κατεβαίνουν σε μια παραλία από τη Λέμβο και ουσιαστικά αναλαμβάνετε κάποιον. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει γίνει ούτε κάποιο στοιχείο.
2: 90 άτομα έκανα απόβαση μέσα στην πόλη τη Ιεράπετρα.
1: Δεν έχει γίνει κάποιο. Ούτε στοιχειώδη υγειονομικό έλεγχο.
2: Κάτω από το λιμεναρχείο, στην παραλία τη Ιεράπετρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε η Ιεράπετρα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Στην πόλη μέσα στην Ιεράπετρα.
0: Να ρωτήσω
2: 91
0: κάτι.
2: Μέσα σε ένα διανόητο αυτό που συμβαίνει.
1: Χωρίς στοιχειώδη υγειονομική,
2: στο
1: να το πούμε
2: προχθές
1: αυτό.
2: Ήταν στον Κουτσουρά, δηλαδή κατεβαίνει μπροστά μας. Δεν ξέρω
0: να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουγιουμτζάκη. Παλιότερα, στο πρόσφατο παρελθόν, δεν υπήρχαν πλοία που μετέφεραν τους μετανάστες στην υπηρετική χώρα. Τώρα δεν γίνεται, αυτό έχει σταματήσει.
2: Λοιπόν, αυτό γίνεται από το Υπουργείο, δυστυχώς. Η χωρητικότητα τους είναι από ό,τι με ενημερώσαν 400 άτομα και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλη την Κρήτη. Εμείς διώξαμε το πρωί, έχω χάσει τις μέρες, νομίζω το πρωί ή του Σαββάτου ή της Κυριακής που έφευγε αυτό το πλοίο του Υπουργείου, διώξαμε νομίζω 37 άτομα. Μόνο 37 άτομα.
1: Ναι, από τα 700 δεν είναι τίποτα.
2: Δεν
1: μιλάμε και για μια υγειονομική βόμβα, γιατί όπως αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, ότι δεν έχετε κάποιο checkpoint, δηλαδή εννοώ να γίνεται κάποιο στοιχειώδης υγειονομικός έλεγχος σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
2: Το μόνο που έχουμε είναι ο Ερυθρός Σταυρός, οι οποίοι άνθρωποι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, μου λέει δεν μπορούν άλλο. Δεν μπορούν
1: από το Υπουργείο απάντηση υπάρχει.
2: Τι υπάρχει?
1: Από το Υπουργείο υπάρχει κάποια απάντηση, γιατί φαντάζομαι επικοινωνείτε, κάνετε προσπάθειες επικοινωνίας, σωστά?
2: Από το Υπουργείο επικοινωνεί ο Δήμαρχος αυτό που του είπαν χθες, ότι θα φύγουν όλοι σήμερα.
1: Σήμερα
2: εννοούμε
1: την Τρίτη.
2: Το οποίο δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Διότι δεν βρίσκουμε ανταπόκριση όσον αφορά να βρεθούν λεωφορεία. Αυτό πρέπει να το κάνει το Υπουργείο, να φέρει λεωφορεία, δεν ξέρω πού θα φέρει, να τους πάρει. Να τους πάρει που θέλει.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε και τον Δήμαρχο, να δούμε αν έχει νεότερα. Κύριε Κουγιουμτζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούω την απόγνωση, ακούω την κούραση, ακούω τον εκνευρισμό, όλα τα ακούω.
2: Είμαστε στα όρια μας όλοι. Είμαστε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, και οι μενικοί και οι αστυνομικοί, είμαστε στα όρια μας.
1: Και αυτό...
2: Εγώ έφυγα όλο από αυτό το χώρο 11.30 ώρα το βράδυ. Και σήμερα το πρωί πήρα το λιμεναρχείο 6 ώρα να δω τι γίνεται. Μου με ενημερώσαν, ας πούμε, ότι είχαμε χτες το βράδυ άλλες 220 αφίξεις.
1: Ναι, και σας είχε έρθει και η κακοκαιρία το προηγούμενο διάστημα. Πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι, και έχουμε και στο νησί άλλη μια βάρκα η οποία έχει βγει και δεν προλάβανε χθες να τη φέρουν και πάνε τώρα να τη φέρουν.
0: Άρα αυξάνεται ο αριθμός, αυτό μας λέτε.
2: Αυξάνεται
0: συνεχώς.
2: Δεν μπορούμε
0: και
2: να
0: έτσι εμένα, δεν είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά, αλλά έτσι με ένα πρόχειρο έτσι υπολογισμό που έκανα, νομίζω ότι για να μεταφερθούν όλοι αυτοί θέλετε γύρω στα 15 λεωφορεία, κύριε Κουγιουμτζάκη, για να φύγουν τα άτομα.
2: Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει. Τουριστικά και τέτοια δεν διατίθονται, γιατί οι άνθρωποι, υπάρχει ακόμα τουρισμός εδώ.
0: Ναι.
2: Είναι τουριστική περίοδο για μας εδώ ακόμα. Εντάξει, είναι όλα τα ξενοδοχεία.
1: Πάντως γίνεται σαφές ότι στο κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης κάτι πρέπει να γίνει αναφορικά με μια προσωρινή δομή. Νομίζω γίνεται σαφές πλέον. Και δεν μιλάω για την Ιεράπετρα. Το να φεύγουν από την Ιεράπετρα στην Αγιά δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι.
2: Κάτι γίνεται και έρχονται όλοι προς τα δω. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές.
0: Μάλιστα.
2: Πρωτοφανές.
0: Κύριε Κουγιουμτζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά.
2: Συγγνώμη
0: πήγαινε πει ο άνθρωπος. Ναι. Τι συγγνώμη τώρα που βγάζει την έντασή του και τα συναισθήματά του εχθές.
1: Σκέψου τώρα αυτός ο αντιδήμαρχος Μαρία του έχει έρθει κακογερή το προηγούμενο διάστημα και τώρα έχει αυτό τη βόμβα πάνω του.
0: Εχθές που επικοινώνησα μαζί του, Δημήτρη, εκτός το τηλέφωνο του ανθρώπου μιλούσε ακατάπαυστα. Ναι. Έτσι, ο άνθρωπος, το μιλούσαμε και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για να συνεννοηθούμε, γιατί όλη την ώρα άκουγα. Φέρε τη σκηνή, βάλε τα στρώματα, όχι εκεί, πού θα πας αυτό. Δηλαδή είχα τρελαθεί μόνο που άκουγα εγώ και δεν ήμουν εκεί. Και δηλαδή πραγματικά του λέω, ελάτε δύο λεπτά να συνεννοηθούμε και να σας αποδεσμεύσω. Ο άνθρωπος είχε τρελαθεί. Τρελαθεί. Και έτσι ήταν όλη η κατάσταση εκεί. Θα είχε ένα ενδιαφέρον αν προλάβουμε μετά τις διαφημίσεις. Να επικοινωνήσουμε
1: και στο δεύτερο μέρος
0: κάποιον δήμαρχο Ιεράπετρας να μας πει έτσι τα νεότερα, αν ο ίδιος έχει μια νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Δυναμικά.
0: Ναι, τι ωραία που ξεκινήσαμε. Καταπληκτικά. Δηλαδή.
1: Δυστυχώς, νομίζω πάντως. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ σε αυτό που ανέφερα, ότι το θέμα της μιας προσωρινής δομής στην Ανατολική Κρήτη με την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Δεν ξέρω, νομίζω δυστυχώς είναι ένα αγιό κακό. Κανείς δεν το θέλει στα πόδια του. Είναι ένα υγειονομικό πρόβλημα. Αν ισχύσει αυτό που είχαμε μάθει και από την περιφέρεια, ότι θα φεύγει το καραβάκι, θα τους παίρνουν καράβια και θα μένουν ουσιαστικά εδώ πέρα μία-δύο μέρες και θα φύγουν στην υπηρετική Ελλάδα τους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, να δουν ποιοι αιτούνται άσυλο και ποιοι όχι. Δεν βλέπω όμως αυτή τη διαδικασία να προχωράει τόσο γρήγορα με τους αριθμούς που άκουσα.
0: Το ξέρω, αλλά θα σου πω τώρα κάτι. Έχω την αίσθηση ότι θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, ότι ίσως μας πει ο κύριος Πραγκούλης, εγώ το λέω από μόνη μου, έτσι ναι. Θα ακούσουμε, ότι παιδιά σκεφτεί η δομή στους αθανάτους. Μπορεί.
1: Γιατί φαντάζομαι, σωστά Μαρία, φαντάζομαι ότι είναι και λειτουργικό ζήτημα να αφήσει την Ιεράπετρα να πα στην Αγιά. Πόσα λεωφορεία θα βρει. Να μισθώσεις, να κάνω αυτή τη δρόμη.
0: Αυτό λέμε, αυτό λέμε. Φύγαμε τίτλους ειδήσεων και λίγο μετά τις 11 πάλι εδώ, μαζί.
1: Ανάσα.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Κρέτα One 102,3. Σοβαρή καταγγελία γονέα για το 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Ο λογαριασμός που δεν πλήρωσε ο Δήμος τους έχει αφήσει χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρης Δουλουφάκης. Ο λογαριασμός έχει πληρωθεί και τα συνεργεία του Δήμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν το ζήτημα, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ηρακλείου, Αντώνης Περισσινάκης. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν στα Τερσανά. Τον εντόπισε δίτης. Έρχεται νέα κακοκαιρία. Βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες το κοκτέιλ που προβλέπεται για την Κρήτη. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Πνίγεται η Ιερά Πέτρα από τους μετανάστες. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Περισσότερα από 750 άτομα βρίσκονται στην ΑΓΡΕΞ. Τρομακτική ανοχή της Λιβύης στα κυκλώματα της παράνομης μετανάστευσης. Παράλογο ότι το δημογραφικό θα λυθεί με μετανάστες, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Μαϊμού λογιστές άρπαξαν 16.630 ευρώ από δύο γυναίκες σε Ηράκλειο και Χανιά. Νέες απάτες με πρόσχημα το Market Pass. Άρχισε η διανομή σχολικών γευμάτων σε χιλιάδες μαθητές. Ντρόουν έπληξαν δύο πλοία στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κρέτα One 102,3. Η εκπομπή μαζί. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη. Θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 12. Και αφού κλείσαμε, μιλούσαμε με τον κύριο Κουλιουμουτζάκη, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας στην Ιεράπετρα, πάμε να συνομιλήσουμε και με τον δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Φραγκούλη. Κύριε Φραγκούλη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στον πρώτο σας.
0: Συγκλονιστικά τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Κουγιουμουτζάκη αναφορικά με το μεταναστευτικό ζήτημα στην περιοχή. 1.700 άτομα.
2: 750.
0: 750 άτομα και συνεχίζονται οι ροές, και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ενδεχομένως να φτάσει και τα 1.000 άτομα, δηλαδή άμα βοηθάει και ο καιρός. Ποια είναι η κατάσταση, σωστά. Έχετε μιλήσει με Υπουργείο?
1: Σωστά, βεβαίως έχω μιλήσει. Ναι. Φανταστείτε ότι το 2025 ολόκληρο είχαμε 880 άτομα και τώρα σε 3 μέρες μέσα έχουμε 1.000 άτομα.
0: Φαντάζομαι δεν μπορεί να αντέξει και η πόλη.
1: Δεν αντέξει. Διότι σας είχαμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει χώρος, κλειστός χώρος φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών, διότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το βολέψαμε κατά διαστήματα σε 50% και 300 άτομα σε κάποια περιφερειακά ανενεργή σχολεία, αλλά λόγω της αντίδρασης τοπικών κοινωνιών και βεβαίως καταγγελιών που είχαν γίνει στην υγειονομική υπηρεσία, κρίθηκαν ακατάλληλα και έκτοτε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 11 μεγάλες σκηνές, όσες μπορούσαμε να βρούμε και όσες βοήθησε ο Ερυθρός Σταυρός και στήσαμε και φτιάξαμε, αλλά αυτό το πράγμα δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Προημερών σχολιάζαμε την κατάσταση που γίνει στη Ισπανία και φαντάστε έγινε. Και αυτή τη στιγμή το βιώνουμε κυριολεκτικά, διότι η Ισπανία ολόκληρο κάτω, εμείς είμαστε ένα νησί, το οποίο αυτή τη στιγμή στις παραλίες μας, σε ανύποπτο χρόνο, έρχονται άνθρωποι, γεια σας ήρθαμε. Δηλαδή τέτοιες φάσεις. Χθες το βράδυ, θα σας πω ένα τραγικό, χθες το βράδυ, 3,5 ώρα, στην κεντρικότητα την παραλία της Ιεράπετρας, φτάνει μια βάρκα, κατεβαίνουν κανονικά 91 άτομα, έτσι στα καλά καθούμενα. Νύχτα 3,5 ώρα. Ο αντιδήμαρχος ο κ. Κουλιουμουτζάκης που έχει τραβήξει το μεγάλο φορτίο της όλης αυτής της διαδικασίας, 24 ώρες βάση είναι στο πεδίο. Πλέον έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, μου λέει δήμαρχε, δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Προσπαθείτε, δήμαρχε, να μεταφέρετε τον κόσμο αυτό στην Αγία, αλλά δεν υπάρχουν λεωφορεία.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε ακόμα στην τουριστική περίοδο και χθες με το ζόρι βρήκαμε 3 λεωφορεία, φύγανε 167 άτομα. Και σήμερα από χθεσινή επαφή με το Υπουργείο μας είχαν πει ότι σήμερα θα φεύγανε όλοι οι υπόλοιποι 500. Οι 500 γίνανε σε μια βραδιά μέσα 1.000 και φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε 20 λεωφορεία. Αν 50 πες, είναι 20 λεωφορεία. Πού βρεθούν τώρα αυτή τη στιγμή τα οποία λεωφορεία κάνουν άλλες μετακινήσεις και βεβαίως μετά θέλουν και απολυμάνσεις και θεωρεί, δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν έχουν ελεγχθεί ιατρικά. Αν κουβαλάνε κάποια μεταδοτική ασθένεια κλπ. Και έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή τα προβλήματα μας είναι πολλά. Προηγουμένως μίλησα με τον κύριο Χρυσοχοίδη στο τηλέφωνο για να ενισχύσουμε έτσι την αστυνομία ή οτιδήποτε χρειαστεί, διότι η αστυνομία, παρόλο που είναι

0: ευθύνη του λιμενικού. Το λιμενικό και αυτό είναι στα όρια του και βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ αστυνομία. Δηλαδή είμαστε σε μια διαδικασία, σήμερα μας έχουν υποσχεθεί ότι θα φύγουμε προς την Αγιά, δεν ξέρω πώς θα χωρέσει η Αγιά, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα, σας λέω, σε μια βραδιά μέσα τόσος κόσμος.
1: Τι περιμένουν, δεν ξέρω, έχετε μιλήσει ο κύριος Κουγιουμτζάκης ή δεν ξέρω άνθρωποι από εκεί με αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύουν κύριε Φραγκούλη ότι ερχόμενοι στην Κρήτη, ότι ερχόμενοι στην Ελλάδα θα βρουν, δεν ξέρω τώρα, υπερβολή αυτό που θα πω, τη γη της επαγγελίας.
0: Σωστά, μιλάμε με τους ίδιους, μιλάμε, δηλαδή κάποιοι καταρχήν από χώρες, οι οποίες απέχουν, είναι μετά από 5-10 χώρες μεταξύ μας. Δηλαδή γίνεται πόλεμος, ας πούμε, ή σφαγή, ή ομφύλιος, ό,τι γίνεται, θα πας στη γειτονική χώρα, θα πέρασεις 5 χώρες για να περάσεις θάλασσα, νύχτα. Δηλαδή χθες βράδυ τσιρολεθικά στο λιμάνι, που δεχτήκαμε 181 άτομα, και ο κόσμος είχε εξαγριωθεί. Δηλαδή ο κόσμος είχε έρθει στο λιμάνι και μου λένε «Δήμαρχε, τι θα γίνει, επιτέλους, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι?» Και ειλικρινά λυπήθηκα, ένα παιδάκι το οποίο ήταν πάνω από 2 ετών. Και λέω ποια λογική μάνα βάζει το παιδί της μέσα στη Μεσόγειο να το μεταφέρει από τη Λιβύη στην Ευρώπη, για ποιο λόγο? Και ρωτάμε πού πάτε ρε παιδιά, δηλαδή είναι εντάξει. Κάποιοι που είναι, από πού είσαι, δηλαδή είσαι από το Σουδάν, ας πούμε, από την Ερυθρέα, από το Μπαγκλαντές, από το Μπαγκλαντές, πού είναι το Μπαγκλαντές ρε παιδιά? Και εγώ που είμαι δάσκαλος, πρέπει να σκεφτώ, ας πούμε, να θυμηθώ πού είναι το Μπαγκλαντές. Και έρχονται, πού πας, λέει, να εδώ, πού εδώ ρε φίλε, πού εδώ? Εδώ λέει έρχομαι, πού εδώ? Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, τα ρούχα που φορούν, τα κινητά τους κατάσχονται, διότι σχεδόν όλοι διαθέτουν κινητά και καλή τεχνολογία. Δηλαδή το δικό μου που είμαι δήμαρχος είναι το τελευταίο, το πιο φθηνό μοντέλο, και βλέπω κάτι μοντέλο, αλλά αν είναι να δω. iPhone και τέτοια πράγματα. Χαρτιά βέβαια δεν έχουν, και όσοι έχουν, υπάρχουν βίντεο φίλων που τους δείχνουν και σκίζουν τα χαρτιά τους μόλις τέτοιους και τα ρίχνουν στη θάλασσα. Δηλαδή το κύκλωμα είναι τεράστιο και τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και δεν σταματά. Για να βρίσκουν τρόπο, όπως είναι παράδειγμα το εμπόριο ναρκωτικών, όπως είναι το εμπόριο των όπλων, το εμπόριο. Τι να πω τώρα. Έτσι είναι, αυτό μια τεράστια επιχείρηση και εγώ είμαι πλέον σίγουρος, δεν έχω βέβαια αποδείξει, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κύκλωμα διακίνησης και εδώ που μιλάμε και παντού. Παντού είναι τα πλοκάμια, είναι παντού μέσα, διότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, επειδή εμείς ας πούμε βοηθήσαμε 5 ανθρώπους στην αρχή, δεν μπορούσα ούτε να τους πνίξουν, να τους φύγουν νηστικούς, ούτε τίποτα. Θα έρθουν άνθρωποι και θα πάρουν αυτό που αξίζει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα όμως κάποια μηνύματα έχουν δοθεί και συνεχώς την έραπα. Δηλαδή χθες μιλούσα με τον συνάδελφο τον Πάλπο τον Παρτάκη, ο οποίος δεν δύναται να φιλοξενήσει τόσο κόσμο, από την αρχή το είχε δηλώσει, πέρα από ένα μεμονωμένο περιστατικό προθές, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει άλλη ενόχληση. Δηλαδή και τώρα έχουν δώσει στίγμα και γι' αυτό εμένα υποψιάζομαι ότι σίγουρα υπάρχει διακίνηση και υπάρχει διασύνδεση με ντόπιους παράγοντες, ότι, με Έλληνες δηλαδή, ότι υπάρχει μια διαδικασία κανονικής επιχείρησης.
1: Αυτό είναι σοβαρό βέβαια που λέτε.
0: Δεν γίνεται. Γιατί να ρωτώ στην Ελλάδα. Πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει κόψει, ας πούμε και γάτος ακόμα έχει κόψει και τα Χανιά και έρχονται συστημένοι. Δηλαδή μέσα στο Δήμο το δικό μας, από το Μακρύγιαλο μέχρι το Στόμιο, κατεβαίνουν βάρκες κανονικά σαν να πάμε για ψάρεμα. Δηλαδή παιδιά πήγαμε στο ψάρεμα και γύρισαμε.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι και ενδεχομένως πιο εύκολη πρόσβαση δυστυχώς αυτή τη στιγμή προς το δικό σας σημείο. Γιατί όπως είπατε, το εδώ είναι Ευρώπη. Αυτό είναι το
0: ναι, ζητούμενο. Να εκφράσω ένα παράπονο, βέβαια. Να εκφράσω ένα παράπονο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με ενημερώνω από το λιμενικό ότι 80 μίλια κάτω από το νησί, το δικό μας τη Χρυσή, 80 μίλια δηλαδή πήραμε στίγμα. Από εμάς μέχρι την Αφρική, μέχρι την Λιβύη, είναι 180 μίλια. Δηλαδή 80 μίλια, θα πάω 80 μίλια μέσα στη Λιβύη, πάω να τους φέρω. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πηγαίνουν στην Ιταλία, μπορεί να πηγαίνουν οπουδήποτε. Γιατί δηλαδή με το ζώο να τους φέρω εδώ πέρα. Αλλά είναι δασκαλεμένοι, με ποια έννοια. Δηλαδή προχθές έμαθα ότι δίνουν ήδη 112. Ήδη δίνουν σως, συνεδεύουμε. Και υπάρχει το συγκεκριμένο κύκλο εδώ, έλατε εδώ. Δηλαδή ύστερα έρχονται οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι Αιγύπτιοι μπορούν να έρθουν κανονικά, νόμιμα. Γιατί να μπουν σε μια πράξη να διακινδυνεύσουν σε όλη τη Μεσόγειο νύχτα με φουρτούνα? Είχαμε σε μια περίπτωση, ας πούμε, 19 νέα παιδιά από αυτούς πνίγηκαν. Δηλαδή να τους βλέπεις μπροστά και τρελαίνεσαι.
1: Δήμαρχε, η λύση ποια είναι?
0: Η λύση σίγουρα δεν μπορούμε να τη δώσουμε εμείς, αλλά η λύση είναι κατά την άποψή μου η φύλαξη των συνόρων. Είναι μια, δηλαδή δεν έχουμε χώρα. Μπορείς να πάμε στην Τουρκία παράνομα, παράδειγμα. Μπορείς να πάμε σε μια άλλη χώρα, να πούμε. Δηλαδή, χθες μιλούσα με ένα φίλο μου που ζει στην Αυστραλία, ήταν εδώ αυτές τις μέρες, και μου λέει: εκεί μου λέει, υπάρχει σειρά πλοίων οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα και έχουν ενημέρωση. Λέει: όποιος περάσει τα σύνορα, βυθίζεται. Δεν είναι άντε, ξεφραγωμένοι. Σε καμία περίπτωση λέω αυτό το πράγμα, αλλά να φυλαχθούν τα σύνορα. Και να του πούνε: έλα ρε άνθρωποι μου, εδώ πέρα, αλήτρες, αλή, πώς θα λένε, από πού είσαι, από την Αμερική που πας. Πού τα χαρτιά σου, γύρισε πίσω στο σπίτι σου, ας γύρισε εγώ με ασφάλεια. Ή όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται, να γίνονται στην πατρίδα τους και να στηρίξουν. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί η διεθνή κοινότητα πρέπει να συνεχθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ολόκληρη η Ευρώπη να μην μπορεί να βρει λύση. Να δώσει χρήματα, τα χρήματα αυτά που δίνουν εδώ, διότι εμείς όσα χρήματα σπαταλούμε για την φιλοξενία τους, στο δίμηνο πάνω, τα παίρνουμε κανονικά με εξοπλισμένα τιμολόγια, τα παίρνουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και αυτό το ότι ας πούμε σε δύο μέρες φεύγουμε, αυτό ισχύει. Αλλά αλλιώς, όπως σας είπα προηγουμένως, 50-100 άτομα, έτσι, και αλλιώς 1000 άτομα. Δηλαδή, χθες βράδυ εξαιρέσαν ακόμα στα υπόστερα του Μοχοναστασίου της Σταυρέας. Εκεί που είχαμε τα οχήματά μας. Είχαμε, σας λέω, 11 σύνες, πού να βάλουμε 11 σύνες, 1000 άτομα.
2: Δημαρχέ, ξεκάθαρη η ερώτηση. Θεωρείτε ότι η δομή στο Ηράκλειο πρέπει να συμβεί? Το λέω ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία να υπάρξει μια αποσυμφόρηση στις περιοχές σας.
0: Τη στιγμή που δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει να σταματήσουμε την είσοδο αυτών των ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να πάνε προσωρινά μέχρι να γίνει αυτό που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει, να γίνει μια δομή στην Αφρική. Να βάζει μέσα 1 εκατομμύριο άτομα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, στο οποίο υπάρχει εμφύλιος πόλεμος, είναι στο Τσάντ δίπλα, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Γιατί αυτοί πραγματικά πρόσφυγες. Διότι φεύγουν από την διπλανή χώρα όπου σφάζονται και πάνε δίπλα. Αυτό είναι 1 εκατομμύριο. Πού θα έρθει στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Πού πάνε. Εκεί λοιπόν μια δομή και ας βγει η διεθνή κοινότητα, οι οργανισμοί, όλοι αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν είναι αυτό σήμερα στη σημερινή γειτονία του 2026, να μην μπορούμε μεταξύ μας δηλαδή να συνοηθούμε, να πούμε για πάση απόλυμα. Ωραία, γίνεται μια δομή. Ας δώσουμε πόσα λεφτά που μας θέσουν. Ας το δώσουμε. Δεν είναι το θέμα τα χρήματα. Βάζουν τα μηχανήματα, κόβουν τα λεφτά. Δηλαδή, έχουμε καταδείξει να φτιάξουμε μια δομή στην Αφρική, να βάζουμε μέσα 1 εκατομμύριο ανθρώπους και να μείνουν εκεί. Και να προσπαθήσουν στις πατρίδες τους να στήσουν πατρίδα. Δεν μπορείς δηλαδή, έρθε με τη δικιά σου κουλτούρα, με τη δικιά σου τρόπο ζωής, με τη δικιά σου αξία. Και να μπεις μέσα σε μια Ευρώπη που έκανε αιώνες να φτάσει σε αυτό το πράγμα. Περάσαμε έτσι από το μεσαίωνα στην αναγέννηση, στο σεβασμό στη γυναίκα, στην οικογένεια. Πολλές τώρα, έτσι άντε μπες μέσα, πολλές φορές, και θα σας το πω και δεν με ενδιαφέρει πώς θα ακουστεί. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, είχαμε 1000 άτομα χθες και είχαμε περίπου 25 γυναίκες. Συγγνώμη, γίνεται στην πατρίδα σου, γίνεται πόλεμος, εμφύλιος, φαραγμός. Πού είναι το ρολόι αδερφή σου? Είσαι αδερφή? Δεν έχω. Πού την είσαι αυτός? Δεν ξέρω. Σοβαρά μιλάω, δεν ξέρεις. Δηλαδή γίνεται κάτι εδώ πέρα και θα διώξω εγώ πρώτα τα κορίτσια μου και τη γυναίκα μου και ακάτσω τελευταίος θα φύγω. Δηλαδή φεύγεις, πού είναι η γυναίκα σου, η μάνα σου? Nice. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν συνδυάζονται με τις δικές μας αξίες.
2: Δημαρχέ, καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε και ότι η λύση ενδεχομένως πρέπει να βρεθεί σε αυτούς τους τόπους, αλλά δεν είναι και λύση το να διαλύεις λέμβους και να πνίγεις ανθρώπους. Καταλαβαίνω.
0: Σε καμία περίπτωση. Δεν είπα αυτό το πράγμα.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω για να είστε ξεκάθαροι.
0: Δεν
2: υπάρχει
0: καμία περίπτωση. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ένας συντοπίτη μας εδώ πέρα έπεσε στη θάλασσα, γιατί ένας που πήδηξε από τη θάλασσα να πνίγει, δεν ήξερε πάλι κοντά να πνίγει και έπεσε ένα δικό μας παιδί και το έσωσε. Σε καμία περίπτωση. Εμείς το φαγητό τους 3 φορές τη μέρα ταΐζουμε. 3 φορές τη μέρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Φάρμακα, νερά, ό,τι θέλουν. Τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά δεν γίνεται αυτό το θέμα. Δηλαδή ήρθαν σήμερα οι χίλιοι. Αύριο θα έρθουν κι άλλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που πάνε. Και αυτοί ξεκίνησαν για να μπουν μέσα στενά. Κλειστό στρατόπεδο, ας πούμε. Είτε στην νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είτε στην Αλακάσα. Είτε όπου πάνε. Ακάτσε πόσα χρόνια είσαι μέσα. Δηλαδή φεύγει ένας άνθρωπος που είναι 20 χρονών. Ήρθε για κάτι καλύτερο προφανώς, έτσι. Του πήγε η Ελλάδα, του υποσχεθήκαν κάτι παράδεισος κλπ. Πάει αυτός λοιπόν να κάτσει 5 χρόνια μέσα σε μια φυλακή, 10 χρόνια. Κάνει τι.
1: Ναι. Θα ζητήσετε κάτι από το Υπουργείο, από τις επαφές που έχετε, κύριε Φραγκούλη, σε αυτή τη
0: Βεβαίως,
1: φάση?
0: Βεβαίως, έχουμε γραφτεί αυτό που μου έδωσε προηγουμένως με τη δομή στο Ηράκλειο. Είναι μια λύση στο πρόβλημα. Εξαρτάται βέβαια πόσο θα επηρεάσει και τους ανθρώπους της, γιατί μπορώ εγώ ας πω, ξέρεις, φτιάξει μια δομή, πάρ' από μένα και φτιάξει μια δομή δίπλα στο σπίτι σου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν αποφασίσω εγώ για αυτό. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
2: Πάντως το πλάνο είναι προσωρινής δομής και ούτως ώστε να λειτουργήσει μια διασύνδεση και να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι με τη μία προς την υπηρετική Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια οι ρυθμοί που λειτουργούν τα πλοία αυτά, πόσο γρήγορα μπορούν να αποσυμφορίζουν αυτή την κατάσταση.
0: Ασφαλώς, γιατί μέχρι πρόσφατα ταξιδεύαμε με πλοία της γραμμής. Τώρα έρθε ειδικό πλοίο και το σπέρνει, ναι. Διότι όπως είπαμε προηγουμένως θέλει μια πολύ μας, θέλει μια άλλη διαδικασία. Δεν ξέρει, δεν μπορείς τώρα, ας πούμε, δηλαδή η Κρήτη μας που βουλιάζει από τον τουρισμό, να μέσα, ας πούμε, στον κόσμο πέρθε, να βάζει 500 κακομίδες ή ρατσέντη τους, σε όποια κατάσταση.
1: Ναι, θέλει άλλες συνθήκες, θέλει άλλες συνθήκες.
0: Ναι, θέλει άλλες συνθήκες διεσύρεση, ξεκάθαρα. Και πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να αποφασίσει, να δει τι ακριβώς θα κάνει, να αποφασίσει, δηλαδή μαζεύω. Και μαλακά, δηλαδή, είναι σχέτο Αιγείο. Πώς άτομα χωράνε, εκατομμύρια. Δηλαδή, ρωτώ με πραγματικά, πώς άτομα μπορείς να βάλεις εκεί μέσα. Ο ένας πάνω στον άλλο, δηλαδή και οι ίδιοι, γιατί είναι συνθήκες, άσχετα πόσες συνθήκες που ζουν στην πατρίδα τους. Εμείς είμαστε Ευρώπη και πρέπει να φτιάξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή φιλοξενία και όλα τα σχετικά. Αλλά με όρους αφέστατους.
1: Νομίζω έχετε γίνει κατανοητός. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Εντάξει, δύσκολη κατάσταση. Και αντιλαμβάνομαι και τον θυμό και τον εκνευρισμό και την κούραση, Δημήτρη, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να υποθούν και ίσως να παρεξηγηθούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν κουραστεί.
2: Από πού να το πιάσει αυτό το θέμα,
1: ναι,
2: και από πού να το αφήσει.
1: Εγώ λέω να πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Αντώνη. Πάμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε. Γιατί εντάξει. Σου μεταφέρεται, ρε παιδί μου, αυτό το κλίμα της ένασης. Πάμε μουσικό.

0: Επειδή τώρα θέλω να σε εκνευρίσω και θα τα καταφέρω νομίζω, ξαναχτυπάει ο Νίκος Καρβέλας. Τι, να μην το
1: με
0: πω.
1: Με δουλεύει τώρα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, με δουλεύει.
0: Μα άσε με τώρα να σου πω. Μικροπρέπειες λέει και αθλειότητες από κύκλους της Βύση. Εγώ δεν κάνω διαρροές, ούτε βομβαρδίζω τα ΜΜΕ. Δεν υπάρχει λέει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου, οποίο να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί. Αυτά είπε ο Καρβέλας, διαψεύδοντας τους υποστηρισμούς του κύκλους.
1: Συγγνώμη που θα το πω έτσι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάτι άλλο χτενίζεται.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή σήμερα, με όλα αυτά που έχουμε.
0: Γι' αυτό το λέω, για να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Θέλουμε να χαλαρώσουμε.
0: Γιατί?
1: Σήμερα με αυτά που βλέπουμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή θες πάντα να είσαι χαλαρότητα. Υπάρχουν μέρες που δεν πρέπει να υπάρχει χαλαρότητα.
0: Μα κάποιος ενδιαφέρει, βρε παιδί μου, αυτό.
1: Ποιος ενδιαφέρει, μωρέ, ο Καρβέλας.
0: Στείλτε μήνυμα.
1: Παιδιά,
0: συγγνώμη.
1: Ωραία,
0: ο Μάνος Τσουρινάκης σηκώνει το χέρι και λέει ναι.
1: Ωραία, αν σας ενδιαφέρει περισσότερο, συγγνώμη θα το πω έτσι. Αν σας ενδιαφέρει περισσότερο ο Καρβέλας από αυτά που έχουμε πια σήμερα, που ένα σχολείο δεν έχει νερό και τα παιδιά πάνε το αλάτα και μετά δεν έχουν να πληθούν. Μετανάστες, χίλιους μετανάστες που έχει μια πόλη σαν την Νεράπετρα και μας ενδιαφέρει περισσότερο ο Καρβέλας, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά,
0: λοιπόν,
1: και μας αξίζει ό,τι περνάμε.
0: Άκουσα,
1: το λέω ξεκάθαρα.
0: Όπως με ενδιαφέρει το τι γίνεται με το μεταναστευτικό,
1: έλα,
0: και εννοείται τα παιδάκια για το σχολείο, θα κάτσω να διαβάσω και τι γίνεται για τον Καρβέλα και τη Βύση. Γιατί πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση.
1: Δεν έχει την ίδια βαρύτητα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι έχει την ίδια βαρύτητα. Είπα εγώ ότι έχει την ίδια βαρύτητα. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχουμε μηνύματα και δεν τα έχουμε διαβάσει. Περίμενε, Δημήτρη. Πριν πάμε σε διαφημισούλες. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στη Μαρία, στην Ελένη, στον Γιάννη. Λοιπόν, γράφει η Μαρία, θα ήθελα λέει να αναδείξετε το θέμα του εστιμίου του ελαιολάδου, παιδιά. Έχει πιάσει πάτο, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Καλή τύχη. Τώρα έχω εκλευριστεί. Καλή τύχη.
0: Εδώ σχολιάζομαι προφανώς με τον κύριο Κογιουμτζάκη νωρίτερα ότι για το δωδικό δίκτυο και λέει οι βράχοι είναι έτοιμοι να πέσουν στο δρόμο στην Αγία Φωτιά.
1: Κλασικά. Χρόνια τώρα υπάρχει.
0: Οι οδηγοί λοιπόν περνάνε προς μακρύ γυαλό, κάνουν το σταυρό τους, μην πέσουν βράχια. Η άσφαλτος είναι καλή, η βράχη. Τέλος πάντων, υπάρχουν προβλήματα και εκεί, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και άλλο μήνυμα. 100 μέτρα άσφαλτος, αλλά είναι χάλια οι βράχοι, είναι έτοιμοι να πέσουν. Τι να κάνουν και οι οδηγοί. Αυτά. Για τα προβλήματα εκεί με
1: πάντως το... για το λάδι, να πω το εξής. Είχε γίνει ο κακός χαμός όταν το ελαιόλαδο είχε ανέβει, που θεωρητικά για μένα το ελαιόλαδο θα έπρεπε να ήταν πιο ψηλά, γιατί είναι ένα βασικό, ένα σημαντικό στοιχείο της διατροφής μας, είναι ένα σημαντικό αγαθό. Παιδιά, εντάξει, το ελαιόλαδο έχει φτάσει να λογίζεται όπως ένας φρέντο εσπρέσο. Αυτό λέει πολλά.
0: Εντάξει, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί, είναι ένα θέμα που καίει.
1: Δηλαδή,
0: και...
1: ο παραγωγός φέτος, αν πουλήσει το λάδι 4 ευρώ, μπαίνει μέσα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μα την άλλη την υπόθεση την είδες. Εγώ δεν ξέρω να το διαβάσει. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση στο Περιστέρι?
1: Ποια υπόθεση?
0: Η 40χρονη που κατηγορείται λέει ότι δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της,
1: ναι,
0: με ατροπίνη.
1: Ναι, το είδα χθες. Δηλαδή είχαν χωρίσει και πήγαινε και τον δηλητηρίαζε η άλλη.
0: Ναι. Τι είναι η ατροπίνη?
1: Δεν ξέρω τώρα τι είναι η ατροπίνη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι η ουσία της είδης εκεί.
0: Να ρωτήσω το φίλο μου τον ChatGPT.
1: Δηλαδή σκέψου να χωρίζει και να βρει τον ηρεμία σου όταν έχει χωρίσει. Φοβερό.
0: Εκτός λέει από την ίδια συνελήφθησαν και οι γονείς της, τα πεθαρικά δηλαδή. Άντε, καθώς λέει την περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο, έξω από το σπίτι του φερόμενου εστιμότητα. Τι τους είχε κάνει, ρε παιδί μου, οικογενειακός, θέλει να τον εξοντώσουν τον άνθρωπο. Πήγαν βέβαια στο αυτόφορο κτλ. Η ατροπίνη αυξάνει την καρδιακή συχνότητα, προκαλεί μυδρίαση. Ρε εσύ, πεθαίνεις με αυτό.
1: Φιλέ, διαβασμένη.
0: Σύγχυση, νευρικότητα και μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό δηλητήριο. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα? Θυμάσαι εκείνη, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει. Αντώνη, τη θυμάσαι αυτή την υπόθεση που ήταν με τα ξεροτήγανα? Που είχε βάλει άλλη
1: αυτό
0: και
1: δε... είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Και είναι από τα εγκλήματα που είχαν συγκλούνει,
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Μα ξεροτήγανα ήταν.
1: Ναι, πίτες. Κάτι πιτάκια.
0: Όχι ρωτήγανα.
1: Τηγανόπιτες.
0: Πίτες, ναι.
1: Που έβαζε τα δηλητήρια μέσα.
0: Εντάξει,
1: τώρα να σου πω κάτι. Εδώ η τύπησα ήταν διαβασμένη.
0: Βέβαια.
1: Για να φανεί ως καρδιακό.
0: Η ίδια ή τα πεθερικά, δεν ξέρω.
1: Για να φανεί ως καρδιακό. Δηλαδή, αν πάθανε κανένα έφραγμα λόγω τη αύξηση των παλμών του, θα φαινόταν ως έφραγμα. Θα την έβγαζε ζάχαρη.
0: Έλα, μην δίνεις ιδέες τώρα. Είμαστε στον αέρα. Πάμε.
1: Έχει δει πολλά αστυνομικά θρίλερ σαγημένα.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Δεν μπορώ να βλέπω αίματα και τέτοια, αλλά αυτά τα ψυχολογικό. Πώς λεγόταν αυτή η σειρά στο Sky? Εγώ το βλέπα σε επανάληψη στο Μακεδονία TV τα βράδια.
1: Ποιο?
0: Το Deadly Woman.
1: Δεν το
0: βαρύ, φοβερτώ. Βαρύ. Ήταν μερικά επεισόδια που
1: δες
0: σ' αφήνανε.
1: Δεν το Mindhunter, τώρα πάτησε κεφαλικό.
0: Ήτανε, ξέρεις, αληθινές ιστορίες.
1: Ναι.
0: Κάποιες βέβαια ήτανε, σ' αφήνανε με το στόμα ανοιχτό, δεν το άντεχες. Αλλά εντάξει, διαβασμένη. Πάμε το τελευταίο διαλυματάκι για σήμερα και επιστρέφουμε.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αγαπημένους Imagine Dragons και Believer. Και να πω κάτι στον αέρα για το οποίο έγινε off the record. Μάνσου Ρουνάκης, που είναι στη ρύθμιση εικόνας, γνώστης από Rammstein, γιατί κάναμε μια σχετική συζήτηση. Ό,τι κατάλαβαν. Μόνο εμάς ενδιαφέρει. Μόνο εμάς ενδιαφέρει. Το Deutschland είναι το καλύτερο βίντεο κλιπ που έχει υπάρξει στην ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας. Μαρία Ορφανάκη, όσο νούπο. Ακούω την πόρτα πίσω μου, επομένως φαντάζομαι ότι είναι εκείνη ή κάποιος να με παγάγει, δεν ξέρω. Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πάμε δυναμικά σήμερα. Ήταν και μια εκπομπή που νομίζω έχει βγάλει θέματα, έχει προκαλέσει εκνευρισμό προσωπικά σε μένα.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί?
1: Τι εννοείς να σε απαγάγω, θα δώσουμε και λίτρα.
0: Όχι, ποιο θα δώσει λίτρα για μένα. Η γυναίκα μου θα είναι σε φάση πάρτε τον.
1: Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Τι σε προβληματίζει. Τι σε προβληματίζει.
1: Θα σου πω τους προβληματισμούς μου μετά, γιατί έχουμε την καλεσμένη μας στο τηλέφωνο.
0: Κυρία Καναβάκη, επικεφαλής του Ηράκλειου για σένα, δημοτική σύμβουλος. Κυρία Καναβάκη, καλημέρα. Έχει την τιμητική του σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί πέρα από τα όμορφα πράγματα που έχουν συμβεί στο 27ο νηπιαγωγείο, που παιδιά έχουν μείνει, εγώ το ξαναλέω, χωρίς νερό και ρεύμα, μικρά παιδιά, είχατε χθες και μια ενδιαφέρουσα, ένα ενδιαφέρον δελτίο τύπου, το οποίο εξηγούσε πόσο έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν βάλουμε το πόσο συχνά αλλάζει ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, και τις αλλαγές που τώρα θα το κάνει και με τηλεδιάσκεψη. Πού πάμε?
1: Καλημέρα, κυρία Καρδάκη.
0: Καλημέρα. Σας έκαιζε από τα μούτρα.
2: Καλημέρα σας. Να ξεκινήσω καταρχήν για το θέμα που σας άκουσα να αναφέρετε και αφορά ένα νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
2: Δεν το γνωρίζω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ σχετικά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποιο θέμα με την ηλεκτροδότηση, ναι, κάποιου νηπιαγωγείου.
1: Ναι. Ναι. Έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εκεί στο 27ο νηπιαγωγείο.
0: Και χωρίς νερό, επειδή δεν λειτουργεί το πιεστικό.
1: Οι γονείς έκαναν καταγγελία ότι είναι απλήρωτος ο λογαριασμός. Ο κ. Περισσυνάκης λέει ο λογαριασμός έχει πληρωθεί. Μιλάμε με τη ΔΔΕ για ποιο λόγο έχει κόψει το ρεύμα. Πάντως τα παιδιά είναι στο σκοτάδι και χωρίς νερό. Και καταλαβαίνετε ότι είναι και οι άσχημες οι συνθήκες.
0: Στο σκοτάδι, έχει μέρα ακόμα, ακούσαμε.
2: Ναι. Ελπίζω λοιπόν να είναι ένα θέμα το οποίο θα διευθετηθεί άμεσα. Πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Εδώ μιλάμε για μια σχολική μονάδα, η οποία φιλοξενεί παιδιά
1: και μικρά παιδιά, και μικρά παιδιά,
2: ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών, πόσο μάλλον όμως όταν είναι παιδιά σε αυτή την ηλικία που θέλουν άλλη φροντίδα, άλλη προσοχή. Ελπίζω λοιπόν ο Αντιδήμαρχος να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και όλο αυτό να λήξει. Θα ζητήσουμε σε κάθε περίπτωση να ενημερωθούμε για να δούμε τι έχει συμβεί και γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Που εύλογα προφανώς οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται και φαντάζομαι ότι αντιδρούν για όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι εδώ για την επιστολή που στείλαμε χθες, όπως και εσείς είπατε. Πρέπει να σας πω ότι μας ξάφνιασε η πρόσκληση για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης, γιατί εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να το καθιστά αυτό αναγκαίο, δηλαδή να συνεδριάσουμε εξ αποστάσεως και όχι κανονικά, όπως συνήθως κάθε 15 ημέρες, συνήθως Δευτέρα παραδευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Τώρα έγινε Τετάρτη. Δηλαδή...
2: Αυτή τη φορά έγινε Τετάρτη. Τις τελευταίες φορές έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές στο χρόνο, στην ώρα που ξεκινάει η συνεδρίαση. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια, εντός εισαγωγικών αντιλαμβάνεστε, αναστάτωση στο πρόγραμμα όλων μας.
1: Χωρίς αιτιολογία, κυρία Καναβάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, δηλαδή έχετε λάβει επιχειρήματα γιατί γίνεται αυτό, η αλλαγή της ώρας και τώρα η τηλεδιάσκεψη?
2: Όχι, δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση ούτε για την αλλαγή της ώρας, όσες φορές αυτό έχει συμβεί, ούτε για τη συνεδρίαση που αύριο θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, και πραγματικά ελπίζουμε να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αύριο να συμβεί αυτό, και έτσι θέλω και να πιστεύω. Η επιστολή μας έχει ξεκάθαρα θεσμικό σκοπό να επισημάνουμε αυτό ακριβώς, και το κάνουμε επειδή έχουμε δει ότι η πρακτική αυτή συνηθίζεται σε ένα άλλο πολύ σημαντικό συλλογικό όργανο του Δήμου Ηρακλείου, αυτό της Δημοτικής Επιτροπής, όπου πρόεδρος είναι και ο κύριος Δήμαρχος, και οι συνεδριάσεις αυτού του οργάνου γίνονται πάρα πολλές φορές με τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη προφανώς και βοηθάει, προφανώς και εξυπηρετεί, προφανώς και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο της τεχνολογίας, όταν συντρέχουν όμως λόγοι. Και σε καμία περίπτωση...
0: Δεν έχουμε και καραντίνα.
2: Ακριβώς, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία
1: όλων
2: και τη διαζώση συνεδρίαση, η οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι προσφέρει ένα άλλο τρόπο για τη διεξαγωγή μιας συνεδρίασης. Μπορεί να γίνει ένας ζωντανός διάλογος, να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που τους αφορούν. Ο καθένας από εμάς διαφορετικά τοποθετείται όταν είναι στο έδρανο του Δημοτικού Συμβουλίου και διαφορετικά πίσω από μία οθόνη. Η αλληλεπίδραση, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετική. Και εμάς η συγκεκριμένη επιστολή έρχεται ακριβώς για να το επισημάνει αυτό. Και ξαναλέω, θεωρούμε ότι πρέπει, ελπίζουμε να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και να μην αρχίσουμε τώρα αυτή την πρακτική και στο κορυφαίο όργανο του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θέλω εδώ να σας πω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί, θα μπορούσε να είχε γίνει μία συνεννόηση μεταξύ μας. Τα θεωρώ απλά θέματα, παρά το γεγονός ότι...
0: Όπως και της ώρας.
2: Ακριβώς, παρά το γεγονός ότι έχουν βαθύ θεσμικό χαρακτήρα. Η λειτουργία ενός συλλογικού πολιτικού οργάνου έχει πάνω απ' όλα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως θα μπορούσε σε επίπεδο συναδελφικό, με ένα απλό τηλεφώνημα μεταξύ μας, εάν υπάρχει κάποιος λόγος, ξαναλέω, να γίνει μια συνεννόηση ότι ξέρετε κάτι, αυτή την εβδομάδα γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορέσουμε να συνεδριάσουμε, τι λέτε να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη, αυτά είναι τα θέματα, ή τι λέτε γι' αυτό το λόγο να το κάνουμε το Συμβούλιο 3, 4, 5 ή 6 ώρα.
1: Ζητάτε λοιπόν, κυρία Καναβάκη, ουσιαστικά καλύτερη ενημέρωση και συμμετοχή ουσιαστικά όλων των παρατάξεων σε αυτό το...
2: Ζητάμε καταρχήν θεσμική λειτουργία των οργάνων. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, τουλάχιστον από την πλευρά μας. Η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν συντρέχουν έκτακτοι σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν τη διεξαγωγή μιας κανονικής συνεδρίασης. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όλα αυτά, ξαναλέω, με καλή διάθεση, η επιστολή μας, το γράφουμε κιόλας, δεν έχει κανένα σκοπό να αντιπαρατεθούμε με κανέναν για αυτό.
0: Ναι, ήταν ξεκάθαρη.
2: Είναι μια επισήμανση, είναι μια επιστολή που θέλουμε να αναδείξουμε τη θεσμικότητα των οργάνων και θέλουμε και να προλάβουμε, αν θέλετε, καταστάσεις, δηλαδή να σταματήσουμε εν τη γενέση του ένα φαινόμενο που ευχόμαστε να υπάρχουν κάποιοι λόγοι που αυτό συνέβη, επαναλαμβάνω. Επομένως, γι' αυτό είμαστε εδώ, να εκφράσουμε την άποψή μας. Πιστεύουμε στην θεσμική λειτουργία των οργάνων, πιστεύουμε στις ζωντανές και διαζώσεις συνεδριάσεις και από εκεί και πέρα πιστεύουμε και είμαστε εδώ και για μία άλλου τύπου συνεννόηση που μπορεί να γίνει μεταξύ μας και όπου οφείλουμε να την έχουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, αύριο, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που αποφάσισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, φαντάζομαι και σίγουρα έγινε με τη συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Εμείς, παρά το γεγονός ότι εκφράζουμε δημόσια την αντίθεσή μας με αυτό, θα είμαστε παρόντες στη συνεδρίαση, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την πλευρά μας, από το ρόλο μας, γιατί οφείλουμε να επιτελούμε το καθήκον μας, είναι ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας να είμαστε συνεπείς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να λαμβάνουμε μέρος στις αποφάσεις που παίρνει το όργανο αυτό και που σχετίζεται φυσικά
0: με την καθημερινότητα του
2: πολίτες και τους πολίτες. Και θέλω εδώ να πω ότι προφανώς και τον Ηρακλειώτη, προφανώς και το δημότη, τον πολίτη, ίσως αυτά που συζητάμε να μην τον ενδιαφέρουν και πολύ. Δηλαδή,
1: να τον ενδιαφέρουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι φυσιολογικό.
2: Ένας δημότης, ένας πολίτης αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα στην πόλη, μπορεί να μην τον ενδιαφέρει αν αύριο θα συνεδριάσουμε μέσω υπολογιστή ή αν θα συνεδριάσουμε στις 5 ώρα ή στις 6 ή στις 3. Αυτό είναι απολύτως αντιληπτό και κατανοητό. Όμως είναι και αυτό ένα μέρος όλης αυτής της αντιμετώπισης, της οπτικής, της πολιτικής αν θέλετε, που ο καθένας από μας έχει και ενστερνίζεται για τη λειτουργία του Δήμου, για τη διοίκηση του Δήμου και ούτω καθεξής. Και ακόμα και από αυτό είναι η αφετηρία αν θέλετε, το ξεκίνημα για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Ο τρόπος που διοικείς διαφαίνεται σε όλους τους τομείς, σε όλες τις πτυχές του Δήμου.
0: Πάντως κυρία Καναβάκη και ο κόσμος, υπάρχουν πολίτες που συμμετέχουν, παρευρίσκονται εκεί πέρα, στερείται αυτή τη δυνατότητα, δεν θα συνδεθούν όλοι διαδικτυακά και δεν ξέρω αν θα έχουν και δυνατότητα να παρεύουν. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί τα δημοτικά συμβούλια μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος που μας ακούει από το αυτοκίνητο να λέτε τι λέτε, δεν αλλάζει και κάτι. Επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, την καθημερινότητα σε πολλαπλά επίπεδα και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Πάντως και δημοσιογραφικά, επειδή αναφερθήκατε στο καθήκον, και για μας είναι δύσκολο να κάνουμε τη δουλειά μας αν αλλάζει η ώρα κάθε τρεις και λίγο και χωρίς καθαρή αιτιολογία. Να το πούμε και αυτό.
2: Κοιτάξτε, διατηρώ μία επιφύλαξη για το αν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης αυτό είναι διαθέσιμο. Το θεωρώ λίγο δύσκολο.
0: Μα δεν και ξέρω, να είναι, δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, διότι στέλνεται ένα σύνδεσμο στους ενδιαφερόμενους να μπουν για να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε μια διάσκεψη. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι διαζώσεις, μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο. Άρα, ένας συμπολίτης μας που θέλει να μας ακούσει μπορεί να το κάνει ή επίσης μπορεί να έρθει στο Δημαρχείο και να μπει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θέλω με την ευκαιρία, το έχω κάνει και άλλες φορές, το κάνω όποτε μπορώ, μία παρότριση αν θέλετε στους συμπολίτες μας να μας παρακολουθούν, να ακούν τα Δημοτικά Συμβούλια, να είναι ενεργοί. Πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για τον κάθε ένα από μας. Εμείς είμαστε στη διάθεση των συμπολιτών μας να μας κρίνουν. Οι συμπολίτες μας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και είμαστε στα Δημοτικά Συμβούλια, ο καθένας από τη δική του πλευρά να τους εκπροσωπεί. Επομένως, παρακολουθώντας μας, έχει πλήρη άποψη για τον κάθε ένα από μας, για τα λόγια, τις πράξεις του και τις αποφάσεις στις οποίες λαμβάνει και ψηφίζει αναλόγως. Mm. Και παράλληλα, φυσικά, έχουν εικόνα για το τι γίνεται στην πόλη, για το τι συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, όποιος μπορεί να το κάνει.
0: Κυρία Καναβά...
1: Θα το θέσετε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Καναβάκη, αυτό το ζήτημα που με τις τηλεδιασκέψεις, τις αλλαγές της ώρας.
2: Κοιτάξτε, εμείς και στην επιστολή μας ζητάμε να αναγνωστεί καταρχήν η επιστολή μας από τον Πρόεδρο, ώστε να καταγραφεί στα πρακτικά η θέση μας, και προφανώς είναι ένα θέμα που στην έναρξη της συνεδρίασης έχουμε σκοπό να αναφερθούμε. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος και αυτό να έγινε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια εξαίρεση και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θα συνεδριάζει κανονικά και τακτικά στις ημέρες που έχουν προσδιοριστεί και που συνηθίζεται ως τώρα αυτό να κάνουμε, και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως όλο θα μπορούσε να αποφευθεί στα πλαίσια μιας, ξαναλέω, επικοινωνίας μεταξύ μας, στα πλαίσια μιας καλύτερης συνεργασίας, την οποία εμείς εξ αρχής, από 1η-1η του 2024, την ζητάμε, την αναφέρουμε δημόσια. Είμαστε εδώ για τα μεγάλα και τα μικρά θέματα του Δήμου και της πόλης μας, και η Δημοτική Αρχή ας μας αξιοποιήσει όλους στο βαθμό που πρέπει και στο ρόλο που ο καθένας έχει για το καλό της κοινωνίας μας, των συμπολιτών μας και του τόπου μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Καναβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω και επειδή νομίζω ότι θα, πέρα από αυτό που έχει προκύψει, θα είχαμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Εγώ κάνω ανοιχτή πρόσκληση στον αέρα να μιλήσουμε για να κανονίσουμε, αν θέλετε, να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα.
2: Είμαι στη διάθεσή σας, θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνουμε. Τα θέματα είναι πολλά.
1: Είναι.
2: Και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν θέματα σε εξέλιξη, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά, υπάρχουν σοβαρά πράγματα που έχουν συμβεί ή που πρέπει να τα συζητήσουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, είναι και λάθος, κατά τη γνώμη μου, το timing που επέλεξε, αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος, τον οποίο ευχαρίστως να τον μάθουμε και όλο αυτό να λήξει και να είναι μια επισήμανση που εμείς κάναμε και να προχωρήσουμε κανονικά. Είναι λοιπόν, αν θέλετε, και μια λάθος στιγμή η επιλογή να γίνει ένα συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο, διότι θα έπρεπε να έχουμε, όπως όλοι περιμέναμε τη Δευτέρα χθες που μας πέρασε, να κάνουμε το συμβούλιο, διότι σε μια διαζώση συνεδρίαση όλα αυτά τα θέματα που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και που ζητούν απαντήσεις θα μπορούσαν να τεθούν και να συζητηθούν σε μια συνεδρίαση. Με τηλεδιάσκεψη όλα συρρυκνώνονται, όλα γίνονται πολύ πιο σύντομα. Έτσι. Και όλα δεν έχουν την ίδια, αντιλαμβάνεστε, ζωντάνια και το ίδιο πεδίο δράσης και χρόνου που έχουμε σε μια συνεδρίαση με τη φυσική μας παρουσία.
1: Έτσι. Ξεκάθαρο, κυρία Καναβάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα δεν μπορώ. Έχουν έρθει μηνύματα. Άκου, Δημήτρη. Μην εκνευρίζετε, λέει το Δημήτρη. Έχει το δίκιο του. Δεν μπορεί να μας νοιάζει ο Καρβέλλας όσο άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Είπα εγώ ότι μας νοιάζει το ίδιο? Δεν είπα εγώ αυτό. Εννοείται ότι άλλα ζητήματα της καθημερινότητας είναι πολύ πιο σοβαρά. Αλλά είναι στην επικαιρότητα. Δεν μπορείς να το σχολιάσεις, βρε παιδί μου. Αυτό.
0: Έχουμε ασχοληθεί από τις 10 μέρες. Απλά δεν μου κολλούσε, ρε παιδί μου. Αύριο σχολιάσουμε Καρβέλλα.
1: Εγώ είπα ότι το σχολίασα γιατί είναι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά πάμε για φινάλε. Λέω να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο κρατεόν.gr.
0: Τι είχαμε συμπλοκή στο...
1: Ναι. Αυτό, ναι. Είχαμε άγρια συμπλοκή στον Γιάννη το Χωστό με 2 τραυματίες και 6 συλλήψεις. Χθες το βράδυ έγινε αυτό, γύρω στις 8.30-9 στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Στην αρχή υπήρχε λεκτική αντιπαράθεση και μετά από ό,τι φαίνεται πιάστηκαν στα χέρια. Τραυματίστηκαν 2 νεαροί 18 και 22. Συνελήφθησαν 6 υπήκοοι του Σιδάν. Εκεί κοντά, λέει, στην εκκλησία στον Γιάννη το Χωστό έγινε. Διαπληκτίστηκε λοιπόν αρχικά, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος με ομάδα επικών Σουδάν. Η λογομαχία ξέφυγε, ακολούθησε συμπλοκή και χτυπήματα με γροθιές, με κλωτσιές. Ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο και είχαμε και 6 συλλήψεις. Αυτά τα ωραία έγιναν εχθές το βράδυ στον Αγιάννη το Χωστό.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε γενικά η είδηση αυτή. Φοβάμαι ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα από πίσω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι. Σκουλούδες για τη δομή φιλοξενία στους αθανάτους. Ανθρώπους θα βάλω, δεν θα βάλω γαϊδούρια. Τα πρόστιμα, οι πελοδομικές εκκρεμότητες και ο ξηροπόταμος. Είναι όλη η κουβέντα και η συζήτηση που είχε το πρωί ο κύριος Σκουλούδης με την Αντιγόνη την Ανδρεάκη.
0: Άκουσες.
1: Έδωσε βέβαια τη δική του εκδοχή για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενία μεταναστών. Πώς δεν άκουσα? Νομίζω όλοι ακούσαμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αμέ. Είχε ενδιαφέρον. Βγήκαν ειδήσεις.
1: Είχε, πώς δεν είχε. Τροχαίο ατύχημα στον Σταυρωμένο, ένας ελαφρά τραυματίας. Τι γίνεται πάλι με τα τροχαία, ρε παιδί μου? Και τραγωδία στα Χανιά. Δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ο 22χρονος που αγνοούνταν στα Τερσανά. Και διάβαζα, Δημήτρη, ότι είχε μάθει, λέει, πρόσφατα μπάνιο και του έλεγαν, λέει, να μην μπει.
0: Ναι,
1: ένας Ινδός που δούλευε εδώ. Και τα λοιπά. Ναι. Νανά ITF World Tennis Tournament. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι πρώτοι τελικοί γυναικών. Φωτογραφίες και βίντεο στο kretaoan.gr.
0: Δες τώρα ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με αυτά που αναφέραμε πριν για την Ιερά Πέτρα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης, είδα ότι μίλησε σε συνέντευξή του στο Μέγκα και μίλησε για συμφωνία με Αφρικανική χώρα για τη δημιουργία δομής επιστροφής τον Ιανουάριο. Ενώ μίλησε για την αυξημένη πίεση από τη Λιβύη και τις πολιτικές ισορροπίες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Δήμαρχος.
0: Ναι. Ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο τέτοιο με συνεργασία με Αφρικανική χώρα. Βέβαια, θα κάνω ένα σχόλιο και με αυτό να θα κρίνουμε. Η κατάσταση στη Λιβύη, για την οποία έχει τρομερή ευθύνη η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν 15 χρόνια δεν θα περνούσε κουνούπι από τη Λιβύη να έρθει στην Ελλάδα. Και σκεφτείτε τι υπήρχε πριν 15 χρόνια στη Λιβύη.
1: Αντώνη,
0: Κατάλαβες, Αντώνη.
1: Καρβέλα θέλω να βάλεις.
0: Έλα τώρα.
1: Έτσι για να τον εκνευρίσει ο κόσμος.
0: Όταν ρίχνουμε κυβερνήσεις εκεί που δεν μας παίρνει, εκεί που δεν έχουμε κανένα λόγο, έχουν όλα αυτά συνέπειες.
1: Λοιπόν, μου χρωστάτε τα εσώρουχα, τα θέλω σήμερα, αύριο θα μου τα βάλετε.
0: Άμα βάλεις καρβέλα, δεν βάζεις καρβέλα. Μπράβο.
1: Γιατί καλέ κόμμα έχετε κάνει εσύ?
0: Όχι καρβέλα, ρε παιδιά. Γιατί? Καρβέλα βύση. Όταν είμαι εγώ, όχι. Αντώνη,
1: γιατί
0: μέσα.
1: Δεν κατάλαβα. Τόσο ωραία τραγούδια έχει γράψει ο Καρβέλα.
0: Αδρική αλληλεγγύη. Γιατί όχι, κανείς μόνος.
1: Θα έρθω στην εκπομπή της Μαρίνας μετά της Μανολακάκη να ζητήσω καρβέλα. Φεύγουμε. Έρχεται η Αριάδνη Κοπηδάκη για τίτλο ειδήσεων. Ακολουθεί η Μαρίνα Μανολακάκη μεταξύ μας.
0: Τι σαρδάμε ήταν αυτό. Ναι. Μία ώρα Γιάννης Ραψομανίκης με newsroom. Δύο ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων με παρουσιαστρία. Τι κυρία απέναντί μου.
1: Που δεν μπορεί να ζητήσει καρβέλα.
0: Δεν μπορεί να ζητήσει καρβέλα, ναι. Και τρεις ώρα φυσικά. One Sports on Life, Γιώργος Κουρτιδάκης. Μπαίνουμε σε αγωνιστική δράση. Έτσι, απευθύνουμε
1: τον
0: Όφη Πέμπτη. Χάμω μας.
1: Ευχαριστούμε, Μάνο Τσουρνάκη. Μένετε εδώ. Εμείς φεύγουμε. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός ατόμου. Άγρια συμπλοκή στον Άι Γιάννη Χωστό το βράδυ της Δευτέρας, δύο τραυματίες και έξι συλλήψεις. Σοβαρή καταγγελία γονέα για το 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Ο λογαριασμός που δεν πλήρωσε ο Δήμος τους έχει αφήσει χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Δημήτρης Δουλουφάκης. Ο λογαριασμός έχει πληρωθεί και τα συνεργεία του Δήμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν το ζήτημα, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ηρακλείου Αντώνης Περισσινάκης. Πνίγεται η Ιεράπετρα από τους μετανάστες. Μη διαχειρίσιμη η κατάσταση, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής που αγνοούταν στα Τερσανά. Τον εντόπισε ένας δίτης. Έρχεται νέα κακοκαιρία, βροχές, καταιγίδες και θυελώδες βοριάδες, το κοκτέιλ που προβλέπεται για την Κρήτη. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας έχουμε τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά πατώντας μόνο ένα κλικ μέσω του cretaone.gr. Εκεί βέβαια μπορείτε και να μας δείτε και να μας ακούσετε και λίγο παρακάτω να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε πάντα να μας τα στέλνετε και στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, στον αριθμό Viber στο 6947 703 304 και στο info@cretaone.gr. Για τους πιο παραδοσιακούς τώρα μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 3 83 2 82. Τρίτη λοιπόν σήμερα και ίσως για κάποιους που είναι λίγο πιο προληπτική, η ημερομηνία 3η και 13 Δεκάτου του 2026 μπορεί κάπως να σας κάνει ένα γκέλ. Εγώ θα πω ότι δεν θα σταθούμε σε αυτά, διότι γύρω μας σίγουρα συμβαίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το να ασχολούμαστε με τις προκαταλήψεις. Ωστόσο σέβομαι όλους εσάς που σήμερα έχετε σηκωθεί έτσι λίγο και κυκλοφορείτε με μια καχυποψία. Ημέρα όμως, όπως σας είπα, σήμερα είναι Τρίτη και η αρχή της κουβέντας δεν μπορεί να μην γίνει με τα θέματα που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά σχολικές μονάδες. Από το πρωί οι συνάδελφοι στις εκπομπές έχουν αναφέρει για ένα θέμα, μια καταγγελία η οποία έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας από γονέα ενός παιδιού σε σχολείο του Ηρακλείου, στο 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Πρόκειται για μια καταγγελία στην ουσία η οποία έτσι κατά κάποιο τρόπο βάζει φωτιά σε όσους εμπλέκονται, γιατί φαίνεται πως ένας απλήρωτος λογαριασμός οδήγησε στο κόψιμο του ρεύματος, να το πούμε έτσι απλά, να κοπεί το ρεύμα, το νερό, να μην έχουν να εξυπηρετηθούν στα πολύ βασικά και απαραίτητα μέσα στη σχολική μονάδα. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα και για τώρα θα πάμε μέχρι τον Δήμο Χερσονήσου, γιατί και εκεί υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα με μια άλλη σχολική μονάδα και εκεί έχουμε μια καταγγελία. Μια καταγγελία γονέων του Συλλόγου Γονέων και Κηδημόνων από το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου, όπου εκεί φαίνεται πως μια δωρεά που είχε γίνει ενός οικοπαίδου που προοριζόταν για να αποτελέσει μια προέκταση της σχολικής μονάδας, όχι μόνο δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει γίνει πράξη αρκετά χρόνια αργότερα. Είστε έτοιμοι να σας πω αριθμό? 20 χρόνια και κάτι δεν έχει γίνει πράξη. 22 να πούμε. Εγώ θα πω 20 χρόνια και κάτι, να μην κάθεται και βαριά στο στομάχι ορισμένων, και γι' αυτό το λόγο θα καλωσορίσουμε μία μητέρα, μία μητέρα παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, η οποία είναι και μέλος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής, να μας δώσει λίγο την εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα σε αυτό το σχολείο, ποια είναι τα προβλήματα με τις αίθουσες διδασκαλίας και για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο θα ήταν σωτήριο εάν είχε αξιοποιηθεί με τον τρόπο που

0: Προοριζόταν από την αρχή από τη δωρήτριά του. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας
1: και αφιερώνετε χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε για την απόκριση. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Έχει γίνει πριν αρκετά χρόνια, όπως αναφέρατε σωστά, το 2004, από την κυρία Χρυσουλάκη μια δωρεά, ώστε να χτιστεί μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η μνήμη του άντρα της. Τότε λοιπόν, επειδή είμαι επισκοπής, τότε έρχεται και ο Δήμος Επισκοπής, έστειλε ένα ευχαριστήριο και ανέφερε ότι θα γίνει αυτή η αίθουσα. Όσα χρόνια και αν περάσανε, όσες προσπάθειες και αν κάναμε σαν οι προηγούμενοι σύλλογοι, το σχολείο, ακόμα και η πρωτοβάθμια, αιτηθήκαμε για να γίνει αυτή η αίθουσα, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Όσες φορές προσπαθήσαμε να δούμε τον Δήμαρχο, δεν δέχτηκε να μας δει. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι, μετά από αρκετή πίεση, μη μπω και απειλές, ήρθε ο κύριος, ο αντιδήμαρχος χωροταξίας και τεχνικών έργων, ο κύριος Μπάτσης, να δει το χώρο πίσω και τι ακριβώς θέλουμε. Μας είπε λοιπόν ότι αυτό που θέλουμε γίνεται. Όταν ξαφνικά εμφανίστηκε το συμβόλαιο, που δυστυχώς το συμβόλαιο δεν αναγράφει τον όρο της δωρεάς, μας είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν σας ανήκει ο χώρος. Η κόρη της δωρήτριας, η οποία μας βοήθησε, η γυναίκα, κυρία Χρυσουλάκη Έφη, έψαξε, βρήκε το συμβόλαιο, έψαξε στο κουκλάκι, το οποίο δεν υπάρχει καν εκεί το συμβόλαιο. Είναι μαζί μας. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μιλήσουμε και να απαιτήσουμε να γίνει κάτι η μνήμη του ανθρώπου αυτού για τη δωρεά. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος μας σαμποτάρει, ποιος είναι ο σκοπός και ποιον εξυπηρετεί. Εμείς, ο χώρος πίσω λοιπόν της δωρεάς ενώθηκε με το διπλανό και το έχουν βαφτίσει πάρκινγκ. Να υπογραμμίσω επίσης ότι 2-3 μέτρα μετά το σχολείο, ήδη άνοιξαν στο σχολείο, τα οποία και αυτά τα έχουν πάρει και τα έχουν προσθέσει στο πάρκινγκ τους, έτσι. Εμείς, σαν σύλλογος, δεν ζητάμε να κλείσει το πάρκινγκ. Σαφώς και είναι χρήσιμο για την τοπική κοινωνία. Ζητάμε αδειοδότηση στο κομμάτι της δωρεάς και τοποθέτηση κάποιων οικίσκων, ώστε να αποσυμφοριστεί λίγο το σχολείο προσωρινά. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαστε μείον μία αίθουσα. Καλούνται τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα στην αίθουσα πληροφορικής. Όταν κάποια άλλη τάξη έχει πληροφορική, αυτά τα παιδιά μεταφέρονται μέσα στο σχολείο. Δεν θα σας πω δε η άλλη λύση που μας προτείναν ποια είναι, που σαφώς γνωρίζετε. Παίρναν τα παιδιά από εδώ και τα πηγαίναν στη σχολική μονάδα δίπλα, η οποία είναι σε αναστολή στο σχολείο του Σγουροκεφαλίου. Έτσι ανάγκαζαν την κάθε ειδικότητα να πηγαίνει έρχεται στα σχολεία. Είδαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κ. Ροβιτάκη, που επισήμανε ότι στη δωρεά δεν υπάρχει σαφής όρος που να προβλέπει την αξιοποίηση του οικοπαίδου στη σχολική στέγη. Ωραία, ας το πιστούμε λοιπόν. Το ερώτημα όμως δεν είναι τι γράφει το συμβόλαιο, παιδιά, αλλά τι χρειάζεται το σχολείο. Όταν ένα σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αιτουσών, όταν ολόκληρα τμήματα αναγκάζονται να μετακινούνται από αίθουσα σε αίθουσα ή από χωριό σε χωριό, και όταν υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο δίπλα ακριβώς στη σχολική μονάδα, η κοινή λογική ζητά να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες αξιοποίησής του. Σύμφωνα πάλι με τον αντιδήμαρχο, ο Δήμος λέει βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης των σχολικών μονάδων και αναφέρει πως μόλις ολοκληρωθεί θα προχωρήσει στην αξιοποίηση του οικοπαίδου. Μόνο που τα παιδιά, κυρία Μαρίνα, δεν μπορούν να περιμένουν να ολοκληρωθεί ένα διοικητικό μαραθώνιο για να αποκτήσουν αίθουσες. Η σχολική καθημερινότητα δεν λειτουργεί με αναβολές μέχρι νεοτέρας. Τα μαθήματα γίνονται σήμερα. Οι ανάγκες υπάρχουν σήμερα. Οι ελλείψεις επιβαρύνουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σήμερα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μάθουμε ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Γιατί το θα προχωρήσουμε, όπως ανέφερε ο κ. Ροβιτάκης, είναι απλά μια υπόσχεση σαν όλες τις άλλες. Εμείς χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Και όσον αφορά τον υπηαγωγείο που πάλι ανέφερε, ναι, είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποσυμφόρηση. Όμως η ανάθεση μιας μελέτης δεν ισοδυναμεί με την ολοκλήρωση ενός κτηρίου.
0: Και να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό το σημείο για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν και δεν έχουν εικόνα, γιατί δεν είναι στην περιοχή, δεν γνωρίζουν τα προβλήματα. Έχω μπροστά μου ένα έγγραφο το οποίο έχει ημερομηνία 15 του 2001, όπου σε αυτό το έγγραφο το θέμα είναι η κατασκευή αίθουσας γυμναστικής, και εκεί ο τότε διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου αναφέρει σε αυτή την επιστολή ότι το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής στεγάζεται σε ισόγειο παλαιό κτίριο κατασκευής του 1950 και σε δύο νέες αίθουσες ανατολικά της αυλής του σχολείου. Λέει λοιπόν ότι είναι απαραίτητη κατασκευή αίθουσας γυμναστικής, παύλα πολλαπλών χρήσεων, παύλα εκδηλώσεων, ώστε κατά τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά να μην αναγκάζονται να κάνουν γυμναστική μέσα στις σχολικές αίθουσες, καθώς προκαλούν φθορές. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε η ανάγκη να γίνει μία προέκταση, μία αίθουσα, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Να πούμε σε αυτό το σημείο και τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, καθώς φαίνεται ότι η τότε Δημοτική Αρχή, όπως πολύ σωστά είπατε, που ήταν Δήμος Επισκοπής, που το χωριό της Επισκοπής πλέον έχει συμπτυχθεί, είναι στο Δήμο Χερσονήσου, ο τότε Δήμαρχος λοιπόν είχε κάνει μία κρούση στη Δωρήτρια προκειμένου να πουλήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο η γυναίκα αυτή στο Δήμο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης κατάσταση. Ωστόσο, η κυρία αυτή δεν ήθελε να το πουλήσει και αποφάσισε να το δωρήσει, όπως είπατε, για να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της. Εγώ έχω έρθει και σε επικοινωνία με τις δύο κόρες της Δωρήτριας. Θα έχουμε τη μία σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι από ό,τι φαίνεται από το 2001 που υπήρχε αυτό το κενό, ας μετρήσουμε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Έχουν περάσει 25 χρόνια και 22 χρόνια από τότε που έγινε η δωρεά το 2004. Οπότε μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε, εξακολουθεί να υπάρχει. Άμεση λύση δεν είχε δοθεί ούτε πριν 20 χρόνια, ούτε πριν από 15 χρόνια, κάτι. Ούτε πριν από 10 χρόνια.
1: Να αναφέρω λοιπόν πως η μελέτη για την ανέγερση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έχει γίνει από την κυρία Σμυρνάκη, όπως επίσης και το τοπογραφικό υπάρχει, όλα υπάρχουν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αυτά φυσικά απλά μην ασωσιρτάρει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον εξυπηρετεί πίσω αυτό το μέρος. Για ποιο λόγο δεν μας δίνουν μία διοδότηση ώστε να βάλουμε προσωρινά τους οικίσχους. Εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε ένα χρόνο θα χτιστεί μια αίθουσα, έτσι. Τουλάχιστον προσωρινά τους οικίσχους μέχρι να χτιστεί η αίθουσα και να γίνει και η επιθυμία της κυρίας Φεσουλάκη.
0: Και επειδή εσείς σαν σύλλογος που έχετε τα παιδιά μέσα στο σχολείο βλέπετε καθημερινά τα προβλήματα και το πήγαινε έλα των μαθητών από τη μία αίθουσα στην άλλη, τι λύση προτείνετε στο Δήμο, ποια λύση στην ουσία πέφτει στον τοίχο και δεν υπάρχει ανταπόκριση?
1: Εμείς αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να γίνει μία διοδότηση έστω στο κομμάτι της δωρεάς, γιατί και το επιπλανό ακριβώς, αν μιλήσατε με την κόρη της Δωρήτριας, θα γνωρίζετε ότι πιέστηκε για να το πουλήσει, ώστε να ενωθεί για να γίνει επέκταση σχολείου, που αυτό πάλι δεν έγινε ποτέ. Έπεσε θύμα και η κόρη. Έτσι, εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε έστω να δώσουν μια διοδότηση στο κομμάτι της δωρεάς στα 120 μέτρα, ώστε να μπουν δύο οικίσχοι, να αποσυμβοληθεί λίγο ο χώρος του σχολείου. Αυτή τη στιγμή είμαστε μείον μία αίθουσα. Δεν μιλάμε για την αίθουσα πολλαπλών που δεν έχει γίνει. Είμαστε ήδη μείον μία αίθουσα. Και σκεφτείτε ότι το χωριό μας, η Επισκοπή, είναι ένα χωριό το οποίο είναι αναπτυσσόμενο. Πόσες οικογένειες έρχονται εδώ και ψάχνουν σπίτι να μείνουν σε λίγα χρόνια, θα δοθεί και το έργο στο καστήλι,
0: του νέου αεροδρομίου.
1: Σωστά. Φαντάζεστε πόσες νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν. Όλες αυτές λοιπόν οι οικογένειες που θα έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά πού θα φιλοξενηθούν? Αν ένα τμήμα αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να γίνει κατάδμηση για κάποιο λόγο, αν είναι πολλά παιδιά στο τμήμα, δεν έχουμε ύψο να τα φιλοξενήσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Και επειδή.
1: Βγήκε ο κύριος Ροβιτάκης και είπε λοιπόν ότι το έχουν. Μόλις νομιμοποιηθούν θα το προχωρήσουν. Το σχέδιο τους ποιο είναι, γιατί δεν μας λένε?
0: Και επειδή αναφέρατε προηγουμένως ότι υπάρχει και μία σύμβαση σχετικά πρόσφατη σε ό,τι αφορά τον υπηαγωγείο της Επισκοπής, ώστε να γίνει η ανέγερση νέου σχολείου, είναι και αυτό μία διαδικασία που ναι μεν θα διευκόλυνε την κατάσταση, ωστόσο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Είναι μία πολύ ωραία κίνηση, ωστόσο πριν τα 5 χρόνια θα πω εγώ, θα είμαι έτσι αρκετά αισιόδοξη. αισιόδοξοι, δεν θα δούμε πρακτικά την ανέγερση ενός νέου σχολείου προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες, τις τωρινές συνθήκες των μαθητών. Δεν ξέρω σε αυτό το σημείο αν μπορούμε να ακούσουμε όμως και την κόρη της δωρήτριας να μας πει και από τη δική της την πλευρά, γιατί εδώ τίθεται και το ηθικό ζήτημα, πως μία γυναίκα έκανε δωρεά ένα οικόπεδο στον Δήμο Επισκοπής τότε, ώστε να αξιοποιηθεί για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για τη μνήμη του συζύγου της. Ωστόσο, 22 χρόνια μετά βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Δυστυχώς, το νομικό πλαίσιο δεν είναι υπέρ τους, διότι δεν υπήρχε αυτός ο όρος συμβολιογραφικά. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και υπάρχει και το ευχαριστήριο, το οποίο αναφέρει πολύ συγκεκριμένο ότι το οικόπεδο έγινε δωρεά για αυτόν τον λόγο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Στέλλα Πλευράκη, η οποία είναι κόρη. Πλεύρη, με συγχωρείτε. Την κυρία Στέλλα
2: Χρυσουλάκη. Πλεύρη Χρυσουλάκη του Ηρακλή.
0: Που ο πατέρας σας, ο κύριος Ηρακλής Χρυσουλάκης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία θα έπρεπε το όνομά του να αναγράφεται σε αυτήν την αίθουσα, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς, κυρία Πλεύρη, είστε η κόρη της δωρήτριας, έχετε γνώση από πρώτο χέρι για το τι έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία και θέλω να μας πείτε και τη δική σας την πλευρά.
2: Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τίποτα στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, και ενώ θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στο θέμα της παιδείας, στο θέμα της υγείας και στο θέμα της καθημερινότητας των ανθρώπων, να γίνεται πιο ανθρώπινη, δεν λειτουργεί τίποτα δυστυχώς. Το 2004 λοιπόν όντως η μητέρα μου πιέστηκε να πουλήσει αυτά τα μέτρα στο σχολείο. Δεν το δέχτηκε όμως να πουλήσει. Είπε ότι θα το κάνω δωρεά διότι θέλω τα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα. Το ότι δεν ανεγράφει δωρεά στο συμβόλαιο δεν αναιρεί τη δωρεά της μητέρας μου. Διότι το ευχαριστήριο το στείλανε για τη δωρεά του σχολείου. Άρα τι σημαίνει αυτό? Την ευχαριστήσανε για να το κάνει ο κύριος Ροβιτάκης που εκμεταλλεύτηκε τη δωρεά και το έκανε πάρκινγκ? Εάν ήταν λοιπόν, θα τους έδινανε ένα ευχαριστήριο ότι μας δώσατε τα 100 μέτρα για το πάρκινγκ.
0: Κυρία Πλεύρη, μία παρένθεση.
2: Ήταν η γνώση αυτή δωρεά, ήταν η γνώση και του προηγούμενου δημάρχου, του κυρίου Σέγκου, και του κυρίου Χάρη του Ροδιτάκη και πολλών άλλων. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει αίθουσα. Και ο κύριος Ροδιτάκης αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα με μία ανευθυνότητα και με μία διαφορία.
0: Απλά για
2: να έπρεπε να είχε δοθεί προτεραιότητα, αφού πρόκειται για μικρά παιδιά και για αίθουσα σχολική, που αφού δεν μπορούν να την κάνουν εκείνοι και δεν μπορούσαν να το αγοράσουν, τουλάχιστον να σε εκμεταλλευτούν τη δωρεά της μητέρας μου.
0: Απλά μία μικρή παρένθεση για να μην γίνει και κάποια παρεξήγηση. Εσείς μιλάτε για τον κύριο Ροδιτάκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αντιδήμαρχος στην τωρινή δημοτική αρχή.
2: Και εκμεταλλεύτηκε. Ο κύριος Χάρης Ροδιτάκης ξέρει για τη δωρεά της μητέρας μου.
0: Απλά για να είναι
2: όχι
0: ξεκάθαρο.
2: Ο αντιδήμαρχος τώρα.
0: Γι' αυτό, για να είναι ξεκάθαρο και για τον κόσμο που μας ακούει, ο κύριος Ροδιτάκης, ο οποίος επιτέλεσε δήμαρχος του Δήμου Επισκοπής, είναι ο κύριος Χάρης Ροδιτάκης.
2: Ενώ ο κύριος Χάρης λοιπόν Ροδιτάκης ήξερε για τη δωρεά, ήταν παρόν στη δωρεά. Το ήξερε. Ο νυν αντιπρόεδρος ο Ροδιτάκης, πώς τον λένε.
0: Ο κύριος τηλέμαχος Ροδιτάκης.
2: Μπράβο, εκμεταλλεύτηκε το θέμα της δωρεάς, έκανε πάρτινγκ το οικόπεδο που δώρησε η μητέρα μου στο Δήμο και παραβρέθη.
0: Όπως λέτε βέβαια πολύ σωστά, όπως επισημαίνετε, μιλάμε για πολλές διαφορετικές δημοτικές αρχές που δυστυχώς καμία από όλες δεν κατάφερε να υλοποιήσει το έργο.
2: Να εκμεταλλευτεί αυτή τη δωρεά που έκανε η μητέρα μου. Καμία αρχή δεν εκμεταλλεύτηκε, όπως και δεν εκμεταλλεύονται παντού, σε όλη την Ελλάδα δεν γίνονται δωρεές. Βλέπετε εσείς να εκμεταλλεύονται αυτό το προνόμιο της δωρεάς και να χτίζονται σχολεία, νοσοκομεία, μόνο αν το χρηματοδοτήσει ο ίδιος ο δωρητής γίνεται πραγματικότητα η δωρεά.
0: Εσείς όμως που είστε μέσα στην οικογένεια και γνωρίζετε πολύ καλά, ηθικά δεν θέλετε, έστω ηθικά...
2: Ηθικά είναι απαράδεκτο. Εγώ δεν θέλω να πατήσω στην Επισκοπή. Δεν θέλω να πατήσω στην Επισκοπή. Χρόνια τώρα απαξιώ να πάω στην Επισκοπή. Διότι περίμενα τουλάχιστον οι Επισκοπιανοί να έχουν μια ανθρωπιά και να έχουν εκτιμήσει την κίνηση της μητέρας μου και να έχουν φτιάξει την αίθουσα για τα παιδιά. Δεν έδωσε η μητέρα μου δικόπεδο για να γίνει αίθουσα ούτε πάρκινγκ, ούτε night club, ούτε ταβέρνα, ούτε καφέ μπαρ. Και θα έπρεπε να το εκτιμήσουν αυτό οι Επισκοπιανοί. Και δεν το εξετίμησαν.
0: Και δυστυχώς θα πω σε αυτό το σημείο...
2: Αν το εξετίμησαν μερικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι. Γιατί είναι
0: αυτό
2: οι αρχές.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα.
2: Θα εμποδίζουν κάθε δωρητή που έχει την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση να δωρήσει κάτι, όχι για τον εαυτό του, ούτε θέλω να γραφτεί τίποτα για μας. Δεν τους αφήνουν οι αρχές. Και ρωτώ, γιατί. Πρημοδοτούν καφέ μπαρ, ταβέρνες, εστιατόρια, δεν ξέρω κι εγώ τι, αντί να χτιστεί μια αίθουσα για παιδιά. Λέει τα παιδιά να μείνουν αμόρφωτα. Φως. Να γυρίζουν στους δρόμους ή να κάνουν μαζεμένα τα παιδιά μέσα σε μια σχολική αίθουσα το μάθημά τους. Γιατί. Θέλω μια εξήγηση από το Δήμαρχο. Γιατί.
0: Να σας πω βέβαια, κυρία Στέλλα.
2: Έκανε ο κύριος Ροζητάκης πάρκινγκ. Γιατί. Για να είναι αρεστός στους επισκοπιανούς και στις επόμενες δημοτικές εκλογές να ξαναεκλεγεί που τους έκανε πάρκινγκ δωρεάν. Εξαιτίας του ότι η μητέρα μου έδωσε το οικόπεδο, γιατί. Όχι κυρία μου, όχι κυρία Μαρίνα, αυτά δεν γίνονται.
0: Εγώ θα σας παρακαλέσω και τις δύο, αν έχετε το χρόνο να μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή, θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, γιατί στη συνέχεια θα καλέσουμε τον κύριο Μπάτση να μας δώσει και την πλευρά του Δήμου. Τι έχει να πει ο Δήμος σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι μέσα στα χρόνια μπορεί να μην έχει γίνει κάποια δράση, να μην φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια προσπάθεια. Ωστόσο, η σημερινή δημοτική αρχή που καλείται εκ νέου να δώσει μία λύση. Τι προτίθεται να κάνει, πώς θα κινηθεί. Μείνετε στην παρέα μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Δεν προτίθεται να κάνει τίποτα, εκ των προτέρων σας το λέω.
0: Μείνετε στην παρέα μας και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση. Οπλισμού, δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
7: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Να πούμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο ότι πριν φύγουμε για το σύντομο μουσικό διάλειμμα, είχαμε στην παρέα μας και μία μητέρα που φοιτούν τα παιδιά της στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, είναι και μέλος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, όπως επίσης και τη κυρία Στέλλα Πλεύρη, η οποία είναι η κόρη της δωρήτριας που έδωσε το συγκεκριμένο οικόπεδο ώστε να αξιοποιηθεί για χώρος στην ουσία της σχολικής μονάδας, προέκταση του σχολείου. Αυτή τη στιγμή παραμένει το οικόπεδο ένα πάρκινγκ. Κυρία Στέλλα, πριν σας έκοψα λίγο βιαστικά, εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε τον κύριο Μπάτση. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει σήμα. Όμως ας γυρίσουμε πίσω λίγο στην μητέρα, η οποία φοιτούν τα παιδιά της στο σύλλογο, στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το πιο ευχάριστο ακόμη και για έναν γονέα να έχει αυτό το πήγαινε έλα το παιδί του καθημερινά, να μην υπάρχει η σιγουριά ότι αυτή είναι η τάξη μου, εδώ θα κάνω μάθημα, όταν θα βρέξει τα παιδιά που θα κάνουν τη γυμναστική τους, τις δραστηριότητες, τις σχολικές γιορτές τους. Καταλαβαίνετε έτσι ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα στην καθημερινότητα. Και φυσικά να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε τεθεί και άλλο ένα θέμα στο τραπέζι των συζητήσεων, και αυτή τη φορά είχε να κάνει με τον νηπιαγωγείο που βρίσκεται στο Σγουροκεφάλι, ένα νηπιαγωγείο το οποίο είχε πλημμυρίσει εκτός των ημερών που είχαμε τις έντονες καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα σχολεία του Δήμου, σε διπλανά χωριά, σε μια περιοχή που εξυπηρετούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών, τα οποία έρχονται από διαφορετικές περιοχές και υπάρχουν κάποιες ανάγκες οι οποίες βλέπουμε ότι στην ουσία βρίσκουν το κενό. Τελικά θα επιστρέψουμε στην κυρία Στέλλα, την κόρη της δωρήτριας. Όπως έλεγα, κυρία Στέλλα, βλέπουμε ότι και στο διπλανό χωριό υπάρχει πρόβλημα. Πριν από μερικές μέρες είχαμε δει να πλημμυρίζει η αίθουσα του νηπιαγωγείου, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τίθεται και στο τραπέζι άλλη μία σκέψη. Ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου Σγουροκεφαλίου, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε αναστολή και τα παιδιά στην ουσία εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, πρόκειται για ένα διθέσιο σχολείο, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να στεγάσει τουλάχιστον τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο της Επισκοπής, προκειμένου να δοθούν άμεσα οι αίθουσες του νηπιαγωγείου της Επισκοπής, προκειμένου να γίνονται μάθημα για τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό. Είναι λοιπόν μια παράμετρος αυτή. Εσείς από τη μεριά σας τώρα, που δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά νομικά, διότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος, που είναι πάρα πολύ βασικός.
1: Δεσποινής Μαρίνα, δεν έχει σημασία εάν υπάρχει όρος στο συμβόλο, που εγώ σας λέω ότι μπορεί να μην μπήκε και σκόπιμα, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Από τη στιγμή που υπάρχει ευχαριστήρια επιστολή στη μητέρα μου και υπάρχει τόσο το αντίγραφο η αδερφή μου στο χωριό στη Γάλλη που έχει κάνει σπίτι, το χωριό του πατέρα μου, και γράφει για τη δωρεά για το σχολείο, αυτό τα λέει όλα. Επειδή δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, η μαμά μου, καλή την πίστη, μπορεί να μην είδε το συμβόλαιο.
0: Και όπως το λέτε, να υπήρχε καλή πρόθεση όντως από όλες τις μεριές.
1: Υπήρχε καλή πρόθεση. Πάντα η μητέρα μου, όπως την ξέρουν, είναι καλή πρόθεση. Από τη στιγμή που υπάρχει όμως το ευχαριστήριο, που λέει ότι ευχαριστούμε τη δωρήτρια που χάρισε τα 120 μέτρα για να γίνει σχολική αίθουσα εις μνήμη του συζύγου της, αυτό τα λέει όλα. Τώρα, αν ο καθένας θέλει να το εκμεταλλευτεί όπως τον συμφέρει για διάφορους λόγους, ψήφους, αυτό δεν ξέρω, δικαίωμά του. Δικαίωμά του.
0: Και να πούμε βέβαια ότι αυτό
1: διότι
0: το...
1: Διότι μισό λεπτό, σε καμία περίπτωση δεν θα δόριζε η μητέρα μου οικόπεδο για να γίνει πάρκινγκ πέραν από το σχολείο. Σε καμία άλλη περίπτωση. Θα στεγγιώμαι και βάζω τον εαυτό μου στη φωτιά.
0: Και να πούμε βέβαια σε αυτό εδώ το σημείο ότι το ευχαριστήριο έχει υπογραφεί από κάτω 4/5 του 2004.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι λοιπόν πολύ ξεκάθαρο ότι
1: βέβαια,
0: από το 2001 που υπήρχε η ανάγκη για να γίνει η προέκταση του σχολείου μέχρι το 2004 που ναι, τελικά έκανε τη δωρεά η μητέρα σας, ναι, υπήρχε η καλή διάθεση η οποία σίγουρα συνέχισε και το επόμενο διάστημα και από τη Δημοτική Αρχή. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τώρα, έστω και ηθικά αυτό που λέμε από την αρχή, δεν υπάρχει έτσι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι έλα, δεν υπάρχει όρος, τι να κάνουμε, δεν είναι πουθενά γραμμένο, μα αφού είναι. Είναι κάπου γραμμένο. Και βλέπουμε
1: δεν
0: το ευχαριστήριο
1: θέλουμε,
0: Ελληνική Δημοκρατία.
1: Εξυπηρετεί συμφέροντα η θέση πάρκινγκ, σας είπα. Εξυπηρετεί συμφέροντα. Πολλών.
0: Εσείς νομικά σκέφτεστε να κινηθείτε με κάποιο τρόπο και αν θα κινήσασταν νομικά, πώς θα μπορούσατε, ας πούμε, να βρείτε το δίκιο σας?
1: Κοιτάξτε, η αδερφή μου είναι δικηγόρος και τα ξέρει αυτά τα πράγματα που μένει στη Γερμανία. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα.
0: Το σκέφτεστε όμως?
1: Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν η αδερφή μου θα αποφασίσει και ό,τι αποφασίσει αυτή που είναι δικηγόρος, από εκεί πέρα θα ακολουθήσω κι εγώ. Αλλά είναι λυπηρό να μην ενδιαφέρονται για σχολεία, να μην μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Είναι λυπηρό. Ειλικρινά σας μιλάω. Ντρέπομαι για την Ελλάδα. Ντρέπομαι γιατί από εδώ άρχισε ο πολιτισμός. Από εδώ βγήκαν οι 7 σοφοί, από εδώ γίναν όλα. Και να μην υπάρχουν σχολεία για παιδιά. Και να ζητάμε 25 χρόνια να χτιστεί μία αίθουσα και να διαφορούν παντελώς. Δεν σε ποια χώρα ζούμε? Τελικά έχουν καταντήσει την Ελλάδα Ουγκάντα, για να μην πω χειρότερη. Γιατί και εκεί υπάρχουν σχολεία. Γιατί και στην Αιθιοπία και στην Αφρική τα παιδιά διδάσκονται. Έχουν γίνει σχολεία. Πήγα στη Ζιμπάμπουε και υπάρχουν σχολεία και οι μαθητές και οι μαθήτρες φορούν την μπλε ποδιά με το άσπρο γιακαδάκι. Το πιστεύετε αυτό? Εγώ το έζησα.
0: Δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Όμως θα επιστρέψουμε λίγο με τη βοήθεια του ηχολήπτη μας, του Αντώνη, στη μητέρα και στο μέλος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, γιατί εσείς ζείτε καθημερινά αυτή την κατάσταση. Εσείς μπορείτε να μας περιγράψετε καλύτερα από εδώ και στο εξής, ποια θα είναι η ανάγκη? Είμαστε μπροστά. Έχουμε χειμώνα, έχουμε μία ολόκληρη εποχή. Προβλέπονται τις επόμενες ημέρες βροχές και καταιγίδες. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστο τα παιδιά να αντιμετωπίζουν ένα πηγενέλα.
2: Κυρία Μαρίνα, αυτό προς το παρόν δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Η κατάσταση είναι τραγική, τα παιδιά είναι μέσα, δεν υπάρχει έως απολαπλών χρήσεων. Όμως ξανατονίζω ότι η ανάγκη μας αυτή τη στιγμή είναι μία αίθουσα διδασκαλίας. Είμαστε μείον μία αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό που προέχει τώρα είναι να βρούμε χώρο ώστε τα παιδιά μας να διδάσκονται σωστά, να μην χρειάζεται να μετακομίζουν από τάξη σε τάξη. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά κάποιοι μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Και για τα υπόλοιπα φυσικά παιδιά. Επίσης, η λύση που μας προτείναν ποια είναι? Να τα παίρνουν τα παιδιά από εδώ, να τα πηγαίνουν στο σγουροκεφάλι, που δεν υπάρχει επίβλεψη, που πρέπει κάθε ειδικότητα να τρέχει με την ψυχή στο στόμα να προλάβει την ώρα της δασκαλίας, να μην αναφέρει και τα λεωφορεία που έρχονται και παίρνουν τα παιδιά, που έχουμε κάνει άπειρες φορές τα παράπονα, που έρχονται με σκασμένα λάστιχα, χωρίς ελοκαθαριστήρες, βρώμικα, και μεταφέρουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
0: Ωστόσο, μία λύση θα μπορούσε να είναι να μεταφερθεί το τμήμα των νηπιαγωγείων της Επισκοπής στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σγουροκεφαλίου, το οποίο είναι ανενεργό αυτή τη στιγμή.
2: Και πάλι, κυρία Μαρίνα, δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω ότι είμαστε μείον μία αίθουσα.
0: Δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες εάν άδειαζε η αίθουσα του νηπιαγωγείου ή δύο αίθουσες στην ουσία του νηπιαγωγείου Επισκοπής?
2: Είναι αυτή μία λύση για δύο αίθουσες. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μείον μία αίθουσα διδασκαλίας, μείον μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ακόμα και ο Σύλλογος Δασκόντων δεν έχει μία αίθουσα. Δεν έχουν μία αίθουσα για να σταθούν να βάλουν τα πράγματά τους. Έτσι. Χώρια τους, σας ξαναλέω ότι ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν εδώ αυξάνεται κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι οι τάξεις φιλοξενούν 22, 23, 24 παιδιά. Και βάσει νόμου από 25 και πάνω πρέπει να γίνει κατάθμιση ενός τμήματος. Mm. Πώς θα γίνει κατάθμιση ενός τμήματος όταν δεν υπάρχουν αίθουσες? Πού θα κάνουν αυτά τα παιδιά στην αυλή?
0: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Σίγουρα έχετε όλο το δίκιο πάνω σας. Εγώ θέλω να προσπαθήσουμε όμως να ξανακαλέσουμε τον κύριο Μπάτση, γιατί χθες είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία
2: να
0: και είχε όλη την καλή διάθεση.
2: Να συγκεντρώσω λίγο κάτι που μας εξόργησε πάρα πολύ. Πριν τρεις μέρες ήρθε εδώ ο κύριος Ζορβιτάκης. Του αναφέραμε λοιπόν, ο κύριος Σπουδουλάκης, ο πρώην διευθυντής του Δημοτικού, ότι έχουμε κάνει αίτηση για να νικήσκω. Η απάντησή του, ξέρετε ποια ήταν? Και αίτηση να κάνετε, εμείς θα σας απαντήσουμε ότι δεν έχουμε χώρο. Αυτή είναι η απάντησή του. Και βγαίνει και δηλώνει ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα και ότι σκέφτονται ότι όταν νομιμοποιηθούν τα πράγματα να εκμεταλλευτούν το κομμάτι πίσω. Ποιο κοροϊδεύουνε? Είμαστε σε τέλμα. Είμαστε αγανακτισμένοι. Έχει ξεσηκωθεί όλη η δημοτική κοινότητα και πραγματικά πλησιάζει και η μέρα τώρα της 28ης. Θέλω πραγματικά να δω ποιος θα έρθει εδώ. Και με τι μούτρο θα έρθουν εδώ? Δεν το αφήνουμε έτσι. Δεν ζητάμε κάτι. Είμαστε ρεαλιστές. Δεν περιμένουμε τη μια μέρα στην άλλη να γίνουν θαύματα, να χτιστεί μια αίθουσα. Θέλουμε προσωρινή λύση. Δεν πάει άλλο. Αν δεν μας δώσουμε το χρονοδιάγραμμα και τα σχέδιά τους, θα προβούμε σε κατάληψη. Πραγματικά. Να μιλήσουμε και για το νηπιαγωγείο του Γροκεφαλίου, που παραδόθηκε το έργο και το γνωρίζετε πολύ καλά. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με τις πλημμύρες, πλημμύρισε μέσα και ήταν κλειστό πόσες μέρες. Και έπρεπε οι γονείς με τις νηπιαγωγούς να πάνε να καθαρίζουν το χώρο. Γιατί? Επειδή δεν μπορούσαν να χτιστούν τυχείο, μισές δουλειές. Να αναφέρουμε για το σκίαστρο του σχολείου, που όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι σύλλογοι κάνουν αγώνα για να βάλουμε ένα σκίαστρο έξω. Να μην βρέχουν τα παιδιά μας, να μην λιάζονται. Και ήρθα και μας κάνουν μια κακοτεχνία με σίδερα σκουριασμένα και ένα πανί παραλίας για να μας δηλώσουν απλά το στόμα. Όχι. Να αναφέρω επίσης, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, έτσι, ότι κάθε Μάιο κλείνουν το νερό και τα παιδιά στο σχολείο δεν έχουν να πιούν νερό. Και αφήστε το ότι δεν έχουν να πιούν νερό. Μιλάμε για τις τουαλέτες. Είναι υγειονομική βόμβα. Έτσι, να μην έχουν νερό στις τουαλέτες. Γιατί, για να πηγαίνει όλο το νερό κάτω?
0: Αυτό που μας λέτε βέβαια είναι αποκαλυπτικό, είναι τραγικό παράλληλα και μου φέρνει στο μυαλό και το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και σε σχολείο του Ηρακλείου, όπου αντίστοιχα τους έχουν κόψει το ρεύμα, δεν έχουν παροχή νερού, έχουν άλλα προβλήματα.
2: Τραγικό.
0: Θα ήθελα να κάνετε μία παύση, να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε τον κύριο Μπάτση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ο Δήμος τι έχει να πει σε αυτό. Τι θα μας πει και ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Έργων του Δήμου Χερσονήσου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στη παρέα μας. Καλή συνέχεια. Κυρία Στέλλα, βλέπετε εδώ πέρα ότι η αγανάκτηση σίγουρα είναι μεγάλη.
1: Η κατάσταση είναι, σας είπα, τραγική. Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα όσοι κατέβουν στις εκλογές και ζητούν ψήφους, θα πρέπει να μην πάει κανείς. Να τους καταψηφίσουν όλους. Το καταλαβαίνετε?
0: Και δυστυχώς βλέπουμε ότι τα προβλήματα αγγίζουν πολλά περισσότερα
1: πλαίσια. Τα προβλήματα διονγκώνονται, διαιωνίζονται και δεν γίνεται τίποτα. Που θα έπρεπε η παιδεία να ήταν το πρώτο τους μέλημα. Τι παιδιά θα βγάλουμε στην κοινωνία? Αγκιταριό θέλουν να βγάλουμε στην κοινωνία? Αν το θέλουν να μας το πούνε ξεκάθαρα.
0: Να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες.
1: Καθόλου αξιοπρεπείς συνθήκες.
0: Διαβίωσης παιδείας.
1: Καθόλου. Μου λέτε τώρα τα παιδιά του νηπιαγωγείου να μεταφέρονται τα νηπιαγωγάκια στο σγουροκεφάλι μικρά παιδιά. Μα είναι πράγματα στα τριτοκοσμική κατάσταση. Πού στην επισκοπή? Σε ένα πάρα πολύ πλούσιο χωριό, σε ένα κεφαλοχώρι, μα μην τρελαθούμε.
0: Και...
1: γιατί δεν απευθύνονται στην Υπουργό Παιδείας? Να θέλουν να πάει μια επιτροπή να ζητήσει ακρός από την Υπουργό Παιδείας. Να πει τα προβλήματα. Δηλαδή καταντήσαμε να διώνουμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις για να γίνουμε τα προβλήματά μας. Για όνομα του Θεού.
0: Κοιτάξτε, επειδή καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Μπάτση, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει. Επιφυλασσόμαστε όμως ότι αύριο. Δυστυχώς βρίσκεται σε ένα ραντεβού. Επιφυλασσόμαστε όμως ότι αύριο θα τον έχουμε εδώ πέρα να δώσει την απάντησή του.
1: Ποιος είναι ο κύριος Μπάτση?
0: Είναι ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων του Δήμου Χερσονήσου. Επιφυλασσόμαστε.
1: Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ότι προχθές πάλι με την βροχή πλημμυρίσανε τα πάντα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Τι να μας πει ο αντιδήμαρχος?
0: Να έχουμε την απάντηση του Δήμου, να δούμε τι έχει να πει η πλευρά του Δήμου.
1: Θα μας διαβεβαιώσει ο κύριος Μπάτσης ότι θα χτιστεί το σχολείο, ότι θα φτιάξουν οι συνθήκες του σχολείου στην Επισκοπή? Θα μας διαβεβαιώσει, θα μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα είναι έτοιμο το σχολείο στην Επισκοπή? Μην γελιόμαστε. Εγώ αύριο δεν βγαίνω με τον κύριο Μπάτση, γιατί δεν τον ξέρω τον κύριο, και επειδή είμαι λίγο, ξέρετε, έχω τα περαμέντο και τα λέω, φοβάμαι να μην δημιουργήσω ένταση. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι σε ένταση με τα χάλια μας.
0: Και είναι φυσιολογικό. Είναι...
1: Συγγνώμη αν ύψωσα λίγο τη φωνή, αλλά ξέρετε, είναι στιγμές που δεν αντέχει δηλαδή την κατάσταση και πρέπει κάπου να εκτονωθείς.
0: Ναι. Εντάξει. Εγώ κρατώ ότι περιμένουμε να δούμε τι απάντηση δίνει ο Δήμος, καθώς το θέμα έχει πάρει έκταση και όχι άδικα.
1: Τίποτα. Μόνο αν πάνε στο Υπουργείο Παιδείας. Μία επιτροπή από την Επισκοπή στο Υπουργείο Παιδείας να τους πει, να εκθέσουν το πρόβλημά τους. Μήπως η Υπουργός δεήσει έστω για ένα σχολείο στο νομό Ηρακλείου να κάνει κάτι. Μόνο έτσι.
0: Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε, θα βλέπουμε την εξέλιξή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι βέβαια γνωστό και στους τοπικούς άρχοντες ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Κυρία Στέλλα, θα σας ευχαριστήσω για τώρα, θα σας αποδεσμεύσουμε. Ωστόσο, είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και πάλι. Θα προσπαθήσουμε, όπως σας είπα, να δούμε ποια είναι η απάντηση του Δήμου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και έχουμε εδώ ένα μήνυμα που βλέπω έτσι από έναν γονέα μαθητή και κάτοικου του χωριού της Επισκοπής, που γράφει ότι η γρήγορη λύση είναι η μετακίνηση του νηπιαγωγείου στο σχολείο στο Σγουροκεφάλαιο. Ωστόσο, λέει έτσι μία επισήμανση, οι κάτοικοι της Επισκοπής δεν θέλουν να φύγει το χωριό από την Επισκοπή για καθαρά εγωιστικούς και τοπικιστικούς λόγους. Δηλαδή, αμάν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τα παιδιά να μην έχουν μία σχολική αίθουσα, να μην μπορούν να κάνουν μάθημα της προκοπής και να ασχολούμαστε τώρα με το ποιο χωριό έχει καλύτερη σχολική υποδομή, σε ποιο χωριό θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Εγώ λέω να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, να αφήσουμε τους εγωισμούς. Έχουμε 2026 και όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Στέλλα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε σύγκριση σε ένα σχολείο που βρίσκεται στην Ελλάδα με ένα σχολείο που βρίσκεται στην Ουγκάντα. Αυτό δηλαδή ξεπερνά κάποια όρια. Επειδή σας πήραμε όμως μονότερμα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ.

Και όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής, εδώ βλέπουμε από το πρωί ότι υπάρχουν θέματα στα σχολεία. Υπάρχουν θέματα γενικά στα σχολεία της περιφέρειας εδώ, του νομού Ηρακλείου που βρισκόμαστε. Δεν είναι δυνατόν, είτε μιλάμε για νηπιαγωγεία, είτε μιλάμε για δημοτικά σχολεία, να έχουμε τέτοια προβλήματα. Τα παιδιά με μία βροχή να μην μπορούν να κάνουν μάθημα, γιατί η τάξη τους πλημμυρίζει. Όταν γίνει κάποια παρανόηση, κάτι με το ρεύμα, να κόβουν τον ηλεκτρισμό, τα παιδιά να μην έχουν ρεύμα να βλέπουν, να μην έχουν νερό. Και μιλάμε τώρα, όχι νερό να πιείς, εγώ σας λέω ότι λύνεται το θέμα, πάρε παιδάκι μου το παγούρι σου, αυτό το νερό θες να πίνεις όλη μέρα. Είναι δυνατόν να μην έχει νερό, να πατήσουν το καζανάκι. Και ερχόμαστε και εδώ σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πιάνει και άλλη διάσταση, τα παιδιά να αλλάζουν αίθουσες, να μετακινούνται όλη μέρα, να κάνουν κόψε ράψε προκειμένου να γίνεται το μάθημα σωστά, όσο αυτό είναι εφικτό, την ίδια ώρα που από το 2004, εκκρεμεί ένα οικόπεδο να γίνει σχολική μονάδα. Και από το 2001 να έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη μιας αίθουσας. Ας είναι αίθουσα πολλαπλών. Οι ανάγκες μπορεί να αλλάζουν, αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι αίθουσες δεν υπάρχουν. Οι ανάγκες δεν έχουν αλλάξει και πολύ μέσα στα χρόνια. Και σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε? Ήμουν 9 και γέρασα. Με τούτα και με εκείνα, παιδιά, περάσαν 22-25 χρόνια. Μα είναι μια ολόκληρη ζωή, 22-25 χρόνια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να νευριάζω κι εγώ, αλλά δεν είναι δυνατόν 25 χρόνια μετά και να υπάρχουν ακόμη προβλήματα, να υπάρχουν ακόμη ελλείψεις, και αντί τα παιδιά να έχουν ένα χώρο να κάνουν μάθημα, να κάνουν τις δραστηριότητές τους, να παρκάρουν αυτοκίνητα, νομίζω η μέρημνα θα έπρεπε να ήταν διαφορετική. Για ποιο λόγο θα πρέπει να διαλέγουμε ή το ένα ή το άλλο? Θα έπρεπε να έχουμε και τα δύο. Και οι χρηματοδοτήσεις καλό θα ήταν να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται συνολικά όλες οι ανάγκες, όχι να μπαίνουμε στη διαδικασία να επιλέγουμε τι είναι καλύτερο. Και αν πρέπει να επιλέξουμε, ταπεινή μου άποψη, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Και όχι πού θα παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, τα είπαμε εδώ σήμερα μεταξύ μας, ήρθε η ώρα και να σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το στούντιο και τη σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom και θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα. Ωστόσο, θα έρθει και η σύντομη ενημέρωσή σας για να δείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο, το 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Αγανακτισμένοι γονείς κάνουν λόγο για οφειλές του Δήμου. Πιθανό λάθος στο μετρητή, είπε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, βεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα. Πνίγεται η Ιερά Πέτρα από τους μετανάστες. Μη διαχειρίσιμη η κατάσταση, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Περισσότερα από 750 άτομα βρίσκονται στην Αγρέξ. Την ίδια ώρα την αγανάκτησή του ότι η πόλη δεν αντέχει άλλο εξέφρασε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυβητής που αγνοούταν στα Τερσανά. Τον εντόπισε δίτης. Στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας η Κρήτη, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Άγρια συμπλοκή στον Άι Γιάννη Χωστό το βράδυ της Δευτέρας. 2 τραυματίες και 6 συλλήψεις. Οριζόντια και ενισχυμένα τα μέτρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Caveman, η σπαταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω ότι τελικά εσύ είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ψευγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Nando, obrigado, Nando. Nós tocamos o bateríssimo.

Ένα πίτι.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Εντάξει, το έχετε μάθει πλέον, λέμε εικόνα, γιατί πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο σας, για όσους βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου και τη συχνότητα βεβαίως 102,3, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Με πολύ απλό τρόπο πληκτρολογείτε cretaone.gr, μπαίνετε στην κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Κρήτης και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της New Vision Media. Τρίτη είναι σήμερα, βέβαια Αντώνη, οφείλω να πω ότι είχα την αίσθηση ότι είναι Πέμπτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τρίτη είναι λοιπόν σήμερα, είναι και 13 του μήνα, 13 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα, εδώ στο Κρέτα One 102,3. Βλέπω τώρα ότι και το σχετικό ρεπορτάζ στο cretaone.gr συνεχίζεται βεβαίως, φίλες και φίλοι, η διήμερη περιοδία που πραγματοποιεί ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Κρήτη. Χθες βρέθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου και στον ΒΟΑΚ, όπου πραγματοποίησε και συναντήσεις τόσο με το Σύλλογο ΣΟΣ Εγκλήματα, Τροχαία Εγκλήματα, όσο και με κατοίκους και με παραγωγούς στο οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να δει και ο ίδιος από κοντά τις ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί λόγω της τελευταίας πρόσφατης κακοκαιρίας που έλαβε χώρα στο νησί μας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στο νότιο Ρέθυμνο, ουσιαστικά συνεχίζει τις περιοδίες του, βρίσκεται συγκεκριμένα στις Μέλαμπες, όπου πραγματοποίησε και συνάντηση με κατοίκους και παραγωγούς της περιοχής και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζει την περιοδία του, δίνει μεγάλη έμφαση, θα μου πείτε βέβαια ποια πολιτική δύναμη δεν δίνει μεγάλη έμφαση στην Κρήτη, είναι το εκλογικό ιερό δισκοπότηρο το νησί μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δίνει λοιπόν και ο

0: ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής παράταξης, μεγάλη σημασία στην Κρήτη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι στο σύνολο του και των τεσσάρων νομών από τα δημοσκοπικά ευρήματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια στασιμότητα η οποία βέβαια επιδιώκει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με την δημιουργία πλήρως των τοπικών οργανώσεων και την ανακοίνωση βεβαίως των υποψηφίων να βγει από αυτό το δημοσκοπικό, δεν θα το πω τέλμα, από αυτή τη δημοσκοπική στασιμότητα που έχει περιέλθει. Έτσι λοιπόν αναμένεται περίπου στα μέσα Νοεμβρίου να ανακοινωθεί ένα μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην Κρήτη, και βεβαίως να πούμε ότι εχθές επισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο αυτό που όλοι γνωρίζαμε και που έχουμε γράψει και στο kretaone.gr, μια σημαντική υποψηφιότητα στην εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αναφέρουμε βεβαίως στον καρδιολόγο τον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη, τον πρώην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ο οποίος βεβαίως παραιτήθηκε και ακριβώς από το αξίωμα αυτό, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να είναι υποψήφιος στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία, κρατήστε τη φίλες και φίλοι, δίνει ιδιαίτερη αξία, πρόσθετη αξία στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη συνολικά. Είναι ένας άνθρωπος αναγνωρίσιμος, είναι ένας άνθρωπος που και στην αυτοδιοικητική του πορεία στόχευε πάντα στη συνένεση και στο διάλογο και τελικά στην συνδιαμόρφωση. Είναι ένας μετριοπαθής, θα λέγαμε έτσι, πολιτικός, αυτοδιοικητικός και πολιτικός προσεχώς, ο οποίος σίγουρα θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα τώρα που κυριαρχούν έτσι στην επικαιρότητα, βεβαίως βρίσκεται και το ζήτημα των σχολείων στο Ηράκλειο. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία και τα τηλέφωνα δεν σταματούν στο Κρέτα One να χτυπούν από γονείς, οργισμένους γονείς, όπου στα σχολεία και κυρίως σε νηπιαγωγεία της πόλης υπάρχει διακοπή ρεύματος, διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα από το ΔΔΕ. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και ένα τηλεφώνημα από έναν γονέα, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης στο 61ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Βρίσκεται στην περιοχή την ευρύτερη της οδού Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη. Στο συγκεκριμένο λοιπόν νηπιαγωγείο οι γονείς αναγκάστηκαν να πάνε νερά, εξάδες με νερό στα παιδιά προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξε και νωρίτερα η Μαρία Ορφανάκη μαζί με τον Δημήτρη Κανάκη στην εκπομπή τους. Ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και ξέρετε, οι πληροφορίες μας λένε ότι ουσιαστικά η διακοπή στην ηλεκτροδότηση στα σχολεία του νομού Ηρακλείου προέρχεται ουσιαστικά λόγω απλήρωτων λογαριασμών στο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς αυτή η δημοτική αρχή έρχεται εκ των υστέρων πάντα να παρεμβαίνει και αφήνει ουσιαστικά το πρόβλημα να δημιουργείται, να παίρνει, θα πω εγώ, σε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μετά να έρχεται για να παρέμβει, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω, ειλικρινά. Το ίδιο, Αντώνη, θέλω, σε παρακαλώ, και τη δική σου συμβολή σε αυτό. Βγήκα σήμερα από το σπίτι μου, όπου μένω στο Μασταμπά, σε μια ήσυχη γειτονιά, δεν έχει πολλή κίνηση, και βλέπω ακριβώς έξω από το σπίτι δύο ηλεκτρικά, αυτά τα ηλεκτρικά τα πατίνια στο πεζοδρόμιο. Το ένα ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ακριβώς έξω από το σπίτι. Το άλλο είχε πιάσει μια ολόκληρη ρεμίζα, θέση στάθμευσης ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, και πραγματικά λες, τι γίνεται, πόσο άναρχη είναι αυτή η πόλη, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εδώ από τη Λότζια ο οποίος να βάλει μια τάξη σε όλη αυτή την αναρχία που επικρατεί τελικά από ό,τι φαίνεται σε όλα τα επίπεδα. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει πώς έχει γεμίσει η πόλη με αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το θέμα, τυχαία τώρα συνέπεσε χθες το πρωί ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης. Έστειλε ο άνθρωπος μία επιστολή, το κάνει κάθε εβδομάδα, στέλνει επιστολές στο Δήμαρχο, μήπως και μπορέσουν να κινητοποιηθούν εκεί στη Δημοτική Αρχή. Έστειλε μία επιστολή λοιπόν στον κύριο Καλοκαιρινό, που εξηγούσε ουσιαστικά ότι υπάρχει πρόβλημα με τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη, υπάρχει μία ασυδοσία, μία αναρχία, και θελήσαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με τον κύριο Καραμαλάκη ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καραμαλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ραψομανίκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ανοίγεται ξανά, αν δεν κάνω λάθος, το έχετε ανοίξει και στο παρελθόν, το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη μας. Μιλάτε για ανεξέλεγκτη χρήση του δημοσίου χώρου, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε δημότης που βλέπει αυτή την κατάσταση πραγματικά να είναι ανεξέλεγκτη πλέον, και ταυτόχρονα ζητάτε στοιχεία από τη Δημοτική Αρχή και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Πού ακριβώς εσείς εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα και τι θα έπρεπε να έχει πράξει η Δημοτική Αρχή που δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα, βεβαίως?
1: Ναι. Για το συγκεκριμένο θέμα έχω τοποθετηθεί και πριν αρκετούς μήνες και είχα πει την άνοιξη περίπου, ήταν, είχα κάνει και δημόσιες δηλώσεις και σε τοπικά μέσα αλλά και σε αθηναϊκά. Mm-hmm. Και είχα εστιάσει στο ότι πρέπει λίγο να μπει μια τάξη και να αυστηριοποιηθούν οι κανόνες για τη χρήση των πατινιών. Πράγματι προς το τέλος Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, 24 Ιουλίου ψηφίστηκε ο νόμος 5322 του 26, ο οποίος αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο για τα ηλεκτρικά οχήματα, για τα πατίνια. Απαγορεύει την οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών. Προβλέπει πρόστιμα, ο οδηγός πρέπει να έχει να είναι ασφαλισμένα, βάζει κάποιους κανόνες για τις εταιρείες και μια σειρά άλλων μέτρων. Νομίζω είναι προς την σωστή κατεύθυνση όλο αυτό. Να μην κινούνται σε δρόμους όπου η ταχύτητα να είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα, να μην κινούνται να χρησιμοποιούν ποδηλατόδρομους ή εκεί που η κυκλοφορία δεν είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα κλπ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και η αρμοδιότητα για τον έλεγχο, ναι, ανήκει στην τροχιά και στη δημοτική αστυνομία, για κάποια πράγματα στην τροχιά, για κάποια πράγματα στην δημοτική αστυνομία. Mm-hmm. Πάμε όμως παρακάτω. Υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις των υπευθύνων του Δήμου ότι δεν έχουν χορηγήσει ούτε προτίθενται να χορηγήσουν κάποιες άδειες. Ναι. Εδώ λοιπόν δραστηριοποιούνται κάποιες εταιρείες στο Ηράκλειο. Ζητάμε λοιπόν με την επιστολή μας αυτή να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει και τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. Γιατί το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ανεξέλεκτα στάθμευση των πατινιών σε παντού, σε δρόμους, σε πεζοδρόμια, σε χώρους που είναι να σταθμεύσουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή δεν ξέρω τι. Πρέπει να μπουν κανόνες όπως έχουν μπει
0: για όλα τα οχήματα.
1: Ναι, όπως έχουν μπει, όπως υπάρχουν κανονισμός που έχουν θεσπίσει άλλοι δήμοι και έχει μπει μια τάξη να ξέρουμε πού θα παρκάρουν αυτά, πού είναι οι θέσεις κλπ. Και απ' την άλλη χάνει και έσοδα και ο Δήμος από αυτή τη διαδικασία, γιατί αντιλαμβάνεσαι, σωστό, όταν αρκοδοτήσεις μια επιχείρηση και δώσεις αυτό το χώρο για να σταθμεύουν πατίνια, τον άλλο χώρο, τον παράλληλο, θα έχεις και κάποια έσοδα.
0: Θα πληρώνει το σχετικό αντίτιμο προφανώς, ναι, για να μισθώνει το δημόσιο χώρο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί εμείς λέμε ότι πραγματικά το πατίνι μπορεί να αποτελεί, ας πούμε, είναι χρήσιμο και περιβαλλοντολογικά φυγικό μέσο μικρών μετακινήσεων, αλλά το πατίνι πάβει να είναι παιχνίδι από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόσωμα, γιατί εκεί συνυπάρχει με το αυτοκίνητο, τις μηχανές, τα λεωφορεία, τους πεζούς, και απαιτούνται κανόνες και έλεγχος. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε κανόνες και να υπάρξει έλεγχος στη συνέχεια. Η Δημοτική Αστυνομία, από ό,τι γνωρίζω, έχει προβεί παλαιότερα σε κατασχέσεις Πατινιών. Ρωτάω και για αυτό το κομμάτι, απέγιναν αυτά, αποδόθηκαν, επιβαρύθηκε κάτι ο κάτοχος, εισέπραξε κάτι ο Δήμος. Νομίζω τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουμε.
0: Και αυτονόητα θα έλεγε ναι. Κανείς.
1: Συγκεκριμένα για τους ακροατές σας, πρώτο που ρωτάω είναι πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και με πόσα οχήματα. Mm-hmm. Έχει ζητήσει ο Δήμος από τους παρόχους στοιχεία στόλου και κινήσεων όπως επιτρέπει ο νόμος. Ο απολογισμός από 1η Ιανουαρίου του 26, πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε εταιρείες για μαζική απόθεση, πόσα οχήματα απομακρύθηκαν και πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν. Με ποια πράξη και ποιο όργανο αποφάσισε τη μη παραχώρηση θέσεων που ανακοινώθηκε από τον Μάιο. Για ποιο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η απόφαση. Τι θα γίνει από τώρα και μετά. Έχει υποδείξει ο Δήμος τους παρόχους πεζόδρομους και περιοχές όπου τα οχήματα πρέπει να κινητοποιούνται αυτόματα όπως προβλέπει ο νόμος. Mm-hmm. Προτίθεται να φέρουν κανονιστική απόφαση για οργανωμένες θέσεις με αυστηρούς όρους και με πιο χρονοδιάγραμμα. Όλα αυτά πρέπει να μπουν πραγματικά, όπως και τα πάντα βέβαια, αλλά και το συγκεκριμένο αντικείμενο που συζητάμε τώρα, πρέπει να μπουν κανόνες και οι κανόνες αυτοί να υλοποιηθούν, να ξέρουν και οι δημότες, αλλά και οι χρήστες και οι εταιρείες ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθενός.
0: Κύριε Καραμαλάκη,
1: αυτή που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εικόνα, λέω, αυτή δεν τιμά την πόλη.
0: Είναι προφανές.
1: Αυτό που περιγράψατε μόνο σας πριν από λίγο, τυχαία έξω από το σπίτι σας, είναι μια γενικότερη εικόνα που βλέπουν πολλοί δημότες και επισκέπτες της πόλης μας και νομίζω...
0: Και πραγματικά είναι τόσο πολλά, δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση, δηλαδή από σήμερα ουσιαστικά που είδα τα πατίνια έξω από το σπίτι και κυκλοφορώντας σε δρόμους της πόλης και κεντρικούς και πιο έτσι λιγότερο πολυσύχναστους, έβλεπα παντού πατίνια και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι δύο εταιρείες, γιατί είδα διχρωμία, είδα πράσινα και κίτρινα πατίνια που φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικών εταιριών, αλλά ξέρετε
1: θα θέλαμε έτσι επίσημα
0: στοιχεία από τη Δημοτική αυτό. Αρχή, ναι, προφανώς. Ναι. Η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν είχε μέχρι τώρα μπει στη διαδικασία να ελέγξει αυτό το άναρχο τοπίο, το οποίο είναι αναμφισβήτητα άναρχο, το λένε όλοι οι δημότες, γιατί δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο, κύριε Καραμαλάκη, όπως πολύ σωστά είπατε.
1: Όχι, υπήρχε όσο αφορά τον κανονισμό, υπήρχε. Ξέρω, ας πούμε, ότι ο Δήμος Αθηναίων
0: έχει
1: φτιάξει κανονισμό τώρα και ένα χρόνο, νομίζω από τον περασμένο Νοέμβριο. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που προβλέπεται στον καινούριο νόμο, προβλεπόταν από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Άρα είχε τη δυνατότητα να το πράξει ούτως ή άλλως ανεξάρτητα
1: ο Δήμος Αθηναίων έχει φτιάξει κανονιστική από τον περασμένο Νοέμβριο, αν δεν με απατάει η μνήμη.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογο θα πρέπει εδώ, γιατί πραγματικά δεν μπορεί η πόλη μας να μετατρέπεται σε δωρεάν αποθήκη ενός ιδιωτικού στόλου. Το αντιλαμβάνεται.
0: Είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς όπως το θέτετε, κύριε Καραμαλάκη. Θέλω να ρωτήσω, το ζήτημα θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καραμαλάκη. Ζητάτε να μπει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αυτό θέλω να συζητηθεί, γιατί εκεί πρέπει να συζητούνται όλα, να ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δημότες, για όλα τα θέματα που απασχολούν το Δήμο μας. Από εκεί μετά, αύριο βλέπω ότι και δεν μας ευνηδιαστήκαμε, το Συμβούλιο θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Δεν έχει σταθεί το θέμα, δεν είναι στα θέματα που θα συζητηθούν. Είναι ελάχιστα, είναι έξι θέματα όλα και όλα. Δεν είναι βέβαια το μόνο που εκκρεμούν πολλές δικές μου ερωτήσεις να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθούν. Δεν ξέρω, εκεί ευνηδιαστήκαμε γιατί είναι με τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω τους λόγους. Θα ρωτήσω κατά την έναρξη της συνεδρίασης να δούμε. Γιατί εντάξει, προβλέπεται, ασφαλώς προβλέπεται και αυτή η διαδικασία, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους έτσι ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου η φυσική
0: παρουσία. Σωστά. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι προφανές.
1: Είναι διαφορετικό. Υπάρχει αμεσότερη επικοινωνία, ανταλλαγή επιχειρημάτων, διευκρινήσεις και η δυνατότητα να είναι παρόντες δημότες.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ήθελα έτσι κάποιες διευκρινήσεις για ποιο λόγο η αυριανή συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο και δημοτική αρχή συνεδριάσεις να συνεχίζουν να γίνονται δια ζώσης.
0: Και ξέρετε τώρα, εδώ υπάρχει και ένα κακό προηγούμενο, οφείλω να πω εγώ, ότι όταν ξεκινάει κάτι η Δημοτική Αρχή το συνεχίζει. Δηλαδή μην μπούμε στη διαδικασία από εδώ και στο εξής τα Δημοτικά Συμβούλια να είναι τηλεδημοτικά συμβούλια, με την έννοια αυτή που είπατε και για την, το δημοκρατικό διάλογο μεταξύ των παρατάξεων των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και της παρουσίας των δημοτών. Είναι ανοιχτά τα Δημοτικά Συμβούλια, οφείλουν, το βάζω με την έννοια του πολίτη, του δημότη, να συμμετέχουν σε αυτά οι πολίτες, οι δημότες που τους ενδιαφέρει κάποιο θέμα, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό.
1: Είναι για λόγους διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών. Η φυσική παρουσία δίνει στους δημότες και στους εκπροσώπους των φορέων τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τους αιρετούς. Η διαδικτυακή μετάδοση είναι ασφαλώς σημαντική, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να υποκαταστήσει αυτή τη ζωντανή σχέση.
0: Ναι, είναι προφανές.
1: Ναι.
0: Αναφορικά τώρα με τα πατίνια, δεν έχετε φαντάζομαι κάποια απάντηση για το πότε θα συζητηθεί και σε ποιο, ενδεχομένως σε ποιο δημοτικό συμβούλιο?
1: Σας λέω ότι εκκρεμούν πολλές ερωτήσεις. Σας άκουσα προηγουμένως, σχεδόν κάθε εβδομάδα κάνετε, αποστέλνω επιστολή. Είναι πολλές εβδομάδες που οι επιστολές μου είναι 2 και 3. Δεν έχουν κάποιες, είναι σε εκκρεμότητα. Δεν είναι μόνο αυτό εδώ, είναι για το χριστουγεννιάτικο που θα τοποθετηθούν τα σπιτάκια που την έστειλα πάλι από την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή, πότε έστειλα άλλη επιστολή. Είναι άλλα θέματα που εκκρεμούν με τη ΔΕΠΤΑΗ, να συζητηθούν με τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία. Με τον φωτισμό, με τα αδέσποτα ζώα, το κοινοκομείο. Είναι πάρα πολλές που εκκρεμούν ερωτήσεις που έχω κάνει και πρέπει όλες να στείλω για να συζητηθούν. Να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει για να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, αλλά και οι δημότες. Θέματα που απασχολούν την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Και τι ωραία μουσική ανάσα ήταν αυτή, βρε Αντώνη. Να τα λέμε και αυτά, το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο σχολιασμός, δεν είναι μόνο αλληλεπίδραση, συνεντεύξεις, είναι και μουσική. Και ο Αντώνης μας έδωσε τώρα ένα πολύ όμορφο τραγούδι και πολιτικό παρεμπιπτόντος, προμηνύοντας και την συζήτηση που θα κάνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες, Μάνος Ελευθερίου βεβαίως στίχους, με τη φωνή, την υπέροχη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και της Δήμητρας Γαλάνη, ένα τραγούδι βεβαίως που πρωτοψάλτη, με συγχωρείς, έχεις δίκιο Αντώνη, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπαμε νωρίτερα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται για διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου συνομιλεί με κατοίκους της περιοχής, με αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας έτσι μεγάλη έμφαση στο νησί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και προσωπικά το λέω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις δίνουν έμφαση στην Κρήτη. Είναι το ιερό σκοπότηρο, θα έλεγα, της πολιτικής. Ωστόσο όμως σήμερα είχαμε, φίλες και φίλοι, και την ανακοίνωση από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ο οποίος, θα μου πείτε, είναι αναμενόμενο, ο οποίος ουσιαστικά ανακοίνωσε την ένταξή του στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για όσους δεν γνωρίζετε, που προφανώς αποκλείεται να μην γνωρίζετε, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, είναι επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη και βεβαίως πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ζαχαριάδης, για να συζητήσουμε μαζί του τόσο για το νέο εγχείρημα, αλλά και ειδικότερα και για τη δική του ένταξη και συμμετοχή σε αυτό. Κύριε Ζαχαριάδη, καλό μεσημέρι από Κρήτη.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας στην όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,
1: λογικό δεν είναι τόσο όμορφο νησί όπως η Κρήτη να θέλουν όλοι να έχουν αντιμορφωθεί καθεδρία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι όμορφο, όλη η χώρα είναι όμορφη. Και βέβαια...
1: και όμορφη πόλη και όμορφοι άνθρωποι. Ανοιχτόκαρδοι και πολύ φιλόξενοι.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, αν συμφωνήσω, που συμφωνώ βεβαίως, θα είναι σαν να περιαυτολογούμε. Είναι όμορφο το νησί.
1: Όχι, όπως... το λέω. Εγώ, εμένα η καταγωγή του πατέρα μου είναι, ναι, από τη Χίο και της γυναίκας μου είναι από τη Ρόδο. Αλλά έχω πολλούς προσωπικούς φίλους, έχω και οικογενειακούς δεσμούς με την Κρήτη και δεν το λέω για να σας κολακέψω, το λέω γιατί έτσι είναι. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι περισσότεροι, το λένε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημειολογικό, κύριε Ζαχαριάδη, σήμερα, ενώ βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη, εσείς ανακοινώσατε την ένταξή σας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αυτός ήταν και ένας λόγος που θελήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί σας. Θέλω να σας ρωτήσω ουσιαστικά, αν και το είπα και στην εισαγωγή, ότι δεν πέσαμε και από τα σύννεφα, ότι με τη συμμετοχή σας στην Ελλάς. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση και κυρίως γιατί αποφασίσατε τώρα να συμμετέχετε στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η πολιτική συνέχεια της διαδρομής μου μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι σε προγραμματικό επίπεδο και σε πολιτικό λόγο, mm-hmm, αλλά και στο πλαίσιο της συγκρότησης του κόμματος με τις διάφορες πολιτικές αξίες, εγώ εκεί βρίσκομαι πολιτικά. Και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να ενταχθώ σε αυτό το κόμμα ως μέλος και να βοηθήσω την προσπάθεια είναι γιατί έχω ξεκάθαρο μέσα μου ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Και χρειάζεται αλλαγή με προοδευτικό πολιτικό περιεχόμενο. Και εκτιμώ ότι έτσι όπως είναι η πολιτική γεωγραφία σήμερα στη χώρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να πετύχει ένα εγχείρημα που βεβαίως είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο, που είναι η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Και εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, τον θεωρώ έναν άνθρωπο ικανό, έντιμο, έμπειρο, ο οποίος μπορεί να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν πήρα την απόφαση να ενταχθώ, γιατί πιστεύω ότι είναι η ώρα της εισπύρωσης του πολιτικού μας χώρου μέσα στο χώρο της συμπαράταξης, και γιατί πιστεύω ότι είναι η ώρα της πολιτικής πανστρατιάς.
0: Πολιτική πανστρατιά. Βέβαια, οφείλω να πω, κύριε Ζαχαριάδη, να ρωτήσω δηλαδή σε αυτό το σημείο, μιλάτε για ανατροπή των συσχετισμών και πολιτική αλλαγή, η οποία βεβαίως για να επιτευχθεί σημαίνει ότι θα πρέπει να το αποφασίσει και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός στις εκλογές. Μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, αν και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα κατατάσσεται, έτσι να το πούμε, που είναι βεβαίως η φωτογραφία της στιγμής, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που αναφέρατε για την προοδευτική, εναλλακτική προοδευτική πρόταση, μήπως απαιτούνται ευρύτερες προοδευτικές συνεργασίες? Και ρωτάω και έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή, και οφείλω να το πω, όπου αυτοδιοικητικά αυτό το εγχείρημα το έκανε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές μαζί με τον Χάρη το Δούκα, επί της ουσίας στο δεύτερο γύρο.
1: Να τα πούμε ένα-ένα, γιατί μου βάζετε πολλά και θα...
0: Βεβαίως.
1: Πρώτον, ναι, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθητο. Δεύτερον, πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν αλλάξει ο πρώτος. Αν ο πρώτος συνεχίσει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Για να γίνει αλλαγή πρέπει να γίνει αυτή η ανατροπή. Ο πρώτος να γίνει δεύτερος. Το τρίτο τώρα. Δεν υπάρχει με βάση τον εκλογικό μας νόμο μια διαδικασία σύμπραξης κομμάτων που μπορούν να κατέβουν σε μέτωπο. Mm-hmm. Αφήστε που αυτό έχει ξεκαθαριστεί ή με τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ που λέει κατεβαίνω μόνο μου.
0: Αυτόνομη πορεία, σωστά.
1: Έτσι. Αλλά και με την πράξη ίδρυσης της ελληνικής συμπαράταξης. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο συμφωνούμε όσοι εντερσόμαστε ως μέλη σε αυτό το κόμμα. Δίνουν τη μάχη τα κόμματα αυτά, προφανώς ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά όχι εχθρικά, προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσοι είμαστε ρεαλιστές στην πολιτική, πρέπει να συζητάμε και ρεαλιστικά πολιτικά σενάρια.
0: Σωστά.
1: Άμα έχει πει ακόμα μία απόφαση ότι κατεβαίνω μόνο μου, έχει κανένα νόημα εγώ να λέω να κατέβει μαζί και με αυτό και με αυτό και με αυτό και με άλλο, αφήστε, που επειδή εγώ έχω μια διαδρομή στα πολιτικά πράγματα. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν συζητηθεί αναλυτικά και διεξοδικά τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν πετύχει. Άρα λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών, επειδή το 70% των πολιτών λέει ότι εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή, θέλουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Εγώ λέω και κάποιοι άνθρωποι λέμε ότι είναι η ώρα της εισπύρωσης γύρω από την Ελλάς ως πολιτικό όχημα και αφετηρία για μια προοδευτική απάντηση.
0: Ξεκάθαρο, και το βάζετε όντως με μια ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα. Εδώ οφείλω να πω βέβαια, το 70% δεν είναι ομοιογενές. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
1: Προφανώς. Γι' αυτό εγώ είμαι πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις μου και λέω ότι χρειάζεται προοδευτική αλλαγή. Χρειάζεται μια αλλαγή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης να βγάλουμε κάποιον με το ίδιο όνομα, ας πούμε, και διαφορετικό επίθετο ή οτιδήποτε άλλο. Λέω ότι πράγματα εδώ είναι απολύτως συγκεκριμένα. Επίσης, προφανώς έχω πολύ καλή σχέση και συνεργασία με τον Χάρη Δούκα στο Δήμο της Αθήνας. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός δήμαρχος, πολύ καλύτερος με βάση τη δική μου άποψη από τον Κώστα Μπακογιάννη τα προηγούμενα 4 χρόνια. Άλλο όμως το εκλογικό σύστημα των 2 γύρων που βοηθάει
0: στην τοπική αυτοδιοίκηση,
1: στην πολιτική δήλωση που έκανα εγώ μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, και άλλο το σύστημα των εθνικών εκλογών που σου λέει ότι από 25% και πάνω το πρώτο κόμμα παίρνει
0: τον πόνους.
1: Και ότι το βράδυ των εκλογών ο πρώτος παίρνει την πρώτη εντολή, ο δεύτερος τη δεύτερη και ούτω καθεξής.
0: Σωστά. Δηλαδή,
1: άλλωστε και στις συνεργασίες, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ενσωματώσουμε στην ανάλυση μας για να λέμε πράγματα ουσίας και όχι πράγματα επικοινωνίας.
0: Είναι βέβαιο αυτό ότι ούτως ή άλλως και ο εκλογικός νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα να πάρει τον πόνους μια συμπαράταξη, αλλά κομματικός σχηματισμός.
1: Υπήρχε αυτό το εκλογικό σύστημα στη χώρα του 23, και αυτή η πρόταση που την είχε ο δικός μας χώρος τότε δεν πέτυχε. Άρα τι να γυρίσουμε, συζητάμε τα ίδια.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ζαχαριάδη, ουσιαστικά, επειδή το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται ότι ανταγωνιστικά διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κεντροαριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, να το πούμε έτσι συνολικά, γιατί ένας ψηφοφόρος που ανήκει, που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερός, να επιλέξει το εγχείρημα του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα, και όχι του κυρίου Ανδρουλάκη? Ποιες είναι οι διαφορές δηλαδή μεταξύ των δύο κομματικών σχηματισμών?
1: Νομίζω ότι έχουν μια σειρά διαφορών, αλλά εμάς το ζήτημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι να τονίσουμε τις διαφορές μας με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ούτε κάνουμε κριτική και απολογισμό στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι αποτυχημένη. Το ζήτημα της ακρίβειας έχει ξεφύγει. Έχουν αυξηθεί μέχρι και 70% τα έξοδα για τη στέγαση σε όλες τις μεγάλες και μεσαίες πόλεις της χώρας. Το σούπερ μάρκετ γίνεται ένα χάος. Να δούμε αύριο τι ανακοινώσεις θα κάνουν για τα ενεργειακά ζητήματα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η κριτική.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, ωστόσο...
1: Ναι, ο κόσμος παρακολουθεί και στο επίπεδο των προσώπων και στο επίπεδο της ηγετικότητας και στο επίπεδο της εμπειρίας και τα λοιπά. Δεν θα βάλω όμως εγώ, δεν θα στρίψω τα βέλη μου στο χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί έτσι θα δοθεί το λάθος. Σήμα ότι δεν χτυπάω την κυβέρνηση. Δεν είναι το πρόβλημα μας σήμερα οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, οτιδήποτε. Το πρόβλημά μας είναι η κακή κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Που ωστόσο κατανοώ πλήρως το γεγονός ότι δεν θέλετε να επικεντρωθείτε στο ζήτημα, να χτυπήσετε, να το πούμε έτσι απλά, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, την αντιπολίτευση. Ο στόχος άλλωστε είναι, όπως είπατε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία. Ο αντίπαλός σας ιδεολογικά και πολιτικά είναι η Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Φαίνεται όμως ότι ένα 30% που δεν, επειδή είπατε νωρίτερα το 70% που είναι ανομοιογενές, συμπληρώνω, θέλει αλλαγή όντως κυβέρνησης. Ωστόσο το 30% που δεν επιδιώκει ουσιαστικά αλλαγή κυβέρνησης, είναι ένα συμπαγές ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό, κύριε Ζαχαριάδη, μιας και μιλάω με έναν ρεαλιστή πολιτικό, που για να ανατραπεί χρειάζεται ενδεχομένως ένα από τα δύο κόμματα, είτε η Ελλάς είτε το ΠΑΣΟΚ, που στην παρούσα φάση οφείλω να πω ότι φαίνεται ότι είναι η δεύτερη δύναμη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ωστόσο δεν φαίνεται να κάνει αυτό το άλμα έτσι ώστε να καταφέρει να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα, κύριε Ζαχαριάδη?
1: Νομίζω ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα καθημερινά ζητήματα των πολιτών. Δεν θα επιλέξει κανένας το ένα ή το άλλο κόμμα, επειδή θα μας δει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Θα επιλέξει όποιο κόμμα, αξιοπιστία, προγραμματική επάρκεια, προκειμένου να θεωρήσει και να ψηφίσει ότι με μια κυβέρνηση που Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, η ζωή του θα βελτιωθεί σε μια σειρά τομείς. Στο ζήτημα το στεγαστικό, στο ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα της δημόσιας υγείας, της παιδείας, οτιδήποτε. Τι κερδίζονται οι εκλογές? Όχι μαλώνοντας με τους άλλους.
0: Μάλιστα. Και μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Θεωρείτε ότι σε ένα υποθετικό σενάριο, όπου η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταφέρει στις εθνικές εκλογές να είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν καταφέρει την αυτοδυναμία, θεωρείτε ότι είναι εφικτή η σύμπραξη με άλλες πολιτικές δυνάμεις? Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ζαχαριάδη, υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι πιο κοντά προς την ελληνική συμπαράταξη, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν και δυνάμεις πολιτικά που φαίνεται να είναι πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια θέση που την εκφράζει η ηγεσία του. Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει γίνει σαφής μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Τότε πρώτο άνοιξε αυτή η συζήτηση. Εμάς ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να πάρουμε την πρώτη θέση, να πάρουμε την πρώτη βολή Και στη συνέχεια με το πρόγραμμά μας, το οποίο θα έχει επιδοκιμάσει ο ελληνικός λαός, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε πάρει την πρώτη θέση και την πρώτη βουλή, θα απευθυνθούμε στις προοδευτικές δυνάμεις για να συγκροτήσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Όλα όμως αυτά έχουν νόημα συζήτηση την επόμενη μέρα ή την ημέρα των εκλογών, γιατί ψηφίζει ο κόσμος. Εκεί όλοι θα πάρουν τα μηνύματά τους, τα συμπεράσματά τους κτλ. Εάν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη, ναι, θα είναι ένας μεγάλος πολιτικός σεισμός, μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και με βάση τις σημερινές προβλέψεις. Και αυτό πρέπει να το πάρουν όλοι χαμπάρι. Εμείς λοιπόν θα κινηθούμε σε αυτόν τον άξονα που λέμε. Το πρόγραμμά μας το παρουσιάσαμε και βεβαίως οι συνεργασίες οι οποίες πρέπει να σεβαστούν το πρόγραμμα το δικό μας. Με την έννοια ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα, έτσι. Αυτή είναι η
0: το πλαίσιο το βάζει
1: πρώτο. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, θα κάνει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με βάση το δικό μας πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Ζαχαριάδη, ένα πιο προσωπικό ερώτημα θα ήθελα να σας απευθύνω. Θα είστε υποψήφιος με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη? Έχετε κάνει κάποια συζήτηση με τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, εγώ εντάχθηκα ως μέλος στη συμπαράταξη και θα βοηθήσω αυτή την προσπάθεια με όλες μου τις δυνάμεις, γιατί θέλω να δυναμώσει το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής και γιατί πιστεύω ότι στην κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε πρέπει να συγκροτηθεί ένα ισχυρό κόμμα του προοδευτικού χώρου. Δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση. Είναι ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος η διάταξη των δυνάμεων και νομίζω ότι με τον τρόπο που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, θα πάρουν τις αποφάσεις όπως εκείνοι νομίζουν και αξιολογούν. Δεν συναρτάται πάντως η δική μου συμμετοχή στο εγχείρημα με το αν
0: θα είστε υποψήφιος ή όχι, είναι κατανοητό.
1: Πού θα είμαι υποψήφιος, τι θα γίνει κτλ. Εγώ πάντα τις επιλογές στη ζωή μου, στην πολιτική, τις έκανα με ένα πλαίσιο αξιών το οποίο με εξέφραζαν και με κινητοποιούσαν. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο σωστό χρόνο.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Εντάξει, είναι ζήτημα της ηγεσίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Ζαχαριάδης, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι, το είπε άλλωστε, ότι θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του νέου πολιτικού φορέα. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε υποψήφιο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, είναι και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθηναίων, έτσι, που ουσιαστικά εκπροσωπούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, στο Δήμο των Αθηναίων για την ανατροπή τότε του Μπακογιάννη. Έχει πάρα πολύ δρόμο το θέμα των εκλογών, της διάταξης και της αναδιάταξης των πολιτικών δυνάμεων. Είναι δεδομένο ότι η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, έτσι τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, δεν απειλείται. Αυτό που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τίθεται ένα αμφιβόλο είναι ποια πολιτική δύναμη θα είναι εκείνη η οποία θα έρθει στη δεύτερη θέση και πόση θα είναι η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε ενδεχομένως να μπορέσει να εκφράσει αυτό που λέμε τον προοδευτικό χώρο, την εναλλακτική προοδευτική πρόταση απέναντι στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ζητήματα από τα δεξιότερα της, είναι προφανές αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία του 41% είναι δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να πετύχει ένα τέτοιο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, με δεδομένο ότι υπάρχουν 3 κόμματα και ένα υπό διαμόρφωση κόμμα, και αναφέρομαι βεβαίως στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, όπου και ο ίδιος μάλλον, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί, και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή το 10% που έχει χάσει από το 41, 10 με 11%, φαίνεται ότι θα πρέπει με κάποιο πολιτικό αφήγημα να το επανασυσπυρώσει, το οποίο θα είναι όμως και δύσκολο. Μου λέει εδώ ο Αντώνης ότι έχει την τεχνογνωσία ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο συνονόματός του, να δημιουργεί νέα κόμματα απέναντι σε Μητσοτάκη συγκεκριμένα, παρεπτόντος Αντώνη, και έχει δίκιο βεβαίως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Σουρουνάκης. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Έχουμε ακόμα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Μαρία Ορφανάκη σε λίγα λεπτά. Και βεβαίως 3 με 5 Γιώργος Κορτσιδάκης με την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι τελικά νύση είναι φασαριώζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman, του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περιακάκης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα προβλέπεται απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο τη μείωση της τιμής για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα μέτρα αποσκοπούν στην ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η εξειδίκευση των παρεμβάσεων αναμένεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Θάνο Πετραλιά. Στην τοπική επικαιρότητα τώρα, δραματική είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα λόγω των συνεχόμενων αφίξεων μεταναστών, με το Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη να προειδοποιεί μέσω του Κρέτα One 102,3 ότι η πόλη δεν αντέχει άλλο. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Κουδουμτζάκη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μαζί, μέσα σε λίγες ημέρες οι αφίξεις έφτασαν περίπου τις χίλιες, ενώ οι διαθέσιμοι χώροι φιλοξενίας δεν επαρκούν. Δήμος, λιμενικό και αστυνομία ζητούν άμεση ενίσχυση από την πολιτεία, καθώς η αποσυμφόρηση καθυστερεί και οι νέες αφίξεις συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα One 102,3 ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Πραγκούλης.
1: Φανταστείτε ότι το 2025 ολόκληρο είχαμε 880 άτομα και τώρα σε τρεις μέρες μέσα έχουμε 1000 άτομα.
2: Φαντάζομαι δεν μπορεί να αντέξει και η πόλη.
1: Δεν αντέξει. Διότι εξ αρχής είχαμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει χώρος, κλειστός χώρος φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών, διότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το βολέψαμε κατά διαστήματα και 50 και 100 και 300 άτομα σε κάποια περιφερειακά ανενεργή σχολεία, αλλά λόγω της αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών και βεβαίως καταγγελιών που είχαν γίνει στην υγειονομική υπηρεσία, κρίθηκαν ακατάλληλα και έκτοτε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 11 μεγάλες σκηνές, όσες μπορούσαμε να βρούμε και όσες βοήθησε ο Ερυθρός Σταυρός και στήσαμε και φτιάξαμε, αλλά αυτό το πράγμα δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Προημερών σχολιάζαμε την κατάσταση που γίνει στη Ισπανία και λέμε φαντάστε τι έγινε. Και αυτή τη στιγμή το βιώνουμε κυριολεκτικά, διότι η Ισπανία ολόκληρο κάτω, εμείς είμαστε ένα νησί, το οποίο αυτή τη στιγμή στις παραλίες μας, σε ανύποπτο χρόνο, έρχονται άνθρωποι, γεια σας ήρθαμε. Δηλαδή τέτοιες φάσεις.
0: Δηλώσεις για το ίδιο θέμα έκανε στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή μαζί και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: 750 άτομα έχω εδώ που βρίσκομαι τώρα.
2: 750 άτομα.
3: Είμαι στο χώρο αυτό. Είναι 750 άτομα. Είναι μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
2: Και τι θα γίνει?
3: Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος. Έχουμε ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικού ότι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν έχουμε χώρος. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Έχουμε στήσει από την προηγούμενη, από το Σάββατο, έχουν ξεκινήσει και στήνω σκηνές. Έχουμε φτάσει στον αριθμό 11. Και δεν επαρκούν,
2: ναι.
3: Ο μισός πληθυσμός από αυτούς είναι έξω.
2: Όταν λέτε έξω.
3: Οι τουαλέτες που έχω βάλει είναι 4 χημικές, οι οποίες δεν επαρκούν. Καθαρίζονται κάθε μέρα, απομακρύνει το υλικό. Δεν...

0: χώρα για τη δημιουργία δομής επιστροφής μεταναστών που δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Αναφερόμενος στην Κρήτη, απέδωσε τις αυξημένες αφίξεις στην αστάθεια στη Λιβύη, ενώ ανέφερε ότι φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 6.000 επιστροφές. Την ίδια ώρα τη θέση του για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους εξέφρασε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο διοκτήτης του ακινήτου Σκουλούδης Γιώργος. «Ανθρώπους θα βάλω, δεν θα βάλω γαϊδούρια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα ο κ. Σκουλούδης υποστήριξε ότι προχωρά στην τακτοποίηση των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, ενώ τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Για τον ξηροπόταμο αμφισβήτησε τον πλημμυρικό κίνδυνο παρά τις ανησυχίες κατοίκων για την ασφάλεια της σχεδιαζόμενης δομής. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Σκουλούδης.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει η δομή. Με ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια της οικογένειάς μου και η ιδιοκτησία μου. Αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το Υπουργείο να πάω να τη βρει. Εγώ είμαι από την Ιερά Πέτρα. Εγώ έχω σπίτι 2 χιλιόμετρα από εκεί, από την Αγρέξ που φυλάσσονται οι άνθρωποι τώρα. Και ανατριχιάζω όταν ακούω εκπρόσωποι της περιοχής Αθανάτων να δηλώνει 2 σημεία να πάνε άνθρωποι. Εμένα με ενδιαφέρει να νομιμοποιήσω τις αυθαιρεσίες μου και από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου και των πολιτών εάν γίνει η δομή. Εγώ θέλω να νομιμοποιήσω τις ιδιοκτησίες μου και να βγάλω τη ρετσινιά τις απατεωνιές, τις αυθαιρεσίες που έχω κάνει.
2: Ωραία.
1: Αλλά απαιτώ όμως ο νόμος να εφαρμοστεί και σαν δημοτικό σύμβουλος όλων. Όλων. Δεν είναι το μαύρο πρόβατο για καταστάσεις Σκουλούδη.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Σκουλούδη.
1: Κυκλοφοριακή σύνδεση, κυρία Δηλαδή, δεν έχει κανένας μετά
2: από
1: τις
2: από το Υπουργείο, τι σας λένε, ότι θα προχωρήσουν.
1: Τίποτα.
2: Τι πληροφορίες έχετε.
1: Εμένα και το Υπουργείο. Πάρτε τον Πλεύρη ή τον Γενικό Γραμματέα.
2: Δεν θα μας πείτε. Μιλάτε όμως μαζί.
1: Τι πράγμα?
2: Μιλάτε, λέω, με το Υπουργείο. Τι σας λένε.
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή.
2: Ξέρω εγώ. Μιλάτε. Προχωράει η δομή, αυτό ρωτάω.
1: Όχι, πάρτε τηλέφωνο αν πούνε. Εμένα, εγώ από τις ανακοινώσεις σας μαθαίνω ότι προχωράει.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και χωρίς τηλεφωνική σύνδεση παραμένει από χθες το απόγευμα το 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση γονέων και εκπαιδευτικών. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει παραλύσει βασικές λειτουργίες του σχολείου, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου αποκλείει το ενδεχόμενο απλήρωτων λογαριασμών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λάθους στην καταγραφή του μετρητή. Παρά τις επικοινωνίες με τον ΔΔΕ, η αιτία της διακοπής παραμένει αδιευκρίνηστη, με γονείς να ζητούν άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και απαντήσεις για το πώς ένα σχολείο με μικρά παιδιά βρέθηκε σε αυτές τις συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή μαζί ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περσινάκης.
3: Αλλά πρέπει να βρούμε ακριβώς το λάθος. Το πιο πιθανό είναι λάθος καταγραφή του αριθμού του μετρητή και γι' αυτό έγινε η διακοπή. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε άμεσα. Σας ξαναλέω άμεσα.
2: Επομένως,
3: να μπορέσουμε να το συνδέσουμε.
4: Εσείς με τη ΔΔΕ μιλήσατε σήμερα το πρωί, είπατε?
3: Ναι, μίλησα με
4: και
3: τη
4: ΔΔΕ.
3: Μιλάνε με τους τεχνικούς μας, για να αποκατασταθεί η βλάτη. Ναι, και το παράξενο είναι ότι επειδή μας έχει ξανασυμβεί,
4: ναι,
3: πάλι λόγω λάθους, ο υπάλληλος, υπάρχει υπάλληλος εδώ ο οποίος ελέγχει τις διακοπές. Και φυσικά όταν δει χαρακτηρισμό σχολείου ή οτιδήποτε άλλο, ενημερώνει για να μην γίνει κάποιο λάθος. Αυτή τη φορά δεν είχαμε ενημερώσει.
0: Σε απόγνωση την ίδια ώρα βρίσκονται γονείς και εκπαιδευτικοί σε ένα άλλο δημοτικό σχολείο, αυτή τη φορά στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου, καθώς οι σοβαρές ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας αναγκάζουν τους μαθητές να μετακινούνται συνεχώς από τάξη σε τάξη. Την ίδια ώρα οργή προκαλεί το γεγονός ότι η οικόπεδο που δωρίστηκε ειδικά για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του σχολείου μετατράπηκε τελικά σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Για το θέμα αυτό μίλησαν στην εκπομπή μεταξύ μας και τη Μαρίνα Μανουλακάκη, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, αλλά και γονέας παιδιών, αλλά και η κόρη της δωρήτριας του οικοπαίδου. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Μαρίνα Μανουλακάκη από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Και όπως κατήγγειλε μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και γονέας παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, καθημερινά οι μαθητές μετακινούνται από αίθουσα σε αίθουσα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το ορολόγιο πρόγραμμα. Και αυτό διότι το σχολείο λειτουργεί με μείον μία αίθουσα διδασκαλίας από τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.

0: υποδομές. Τώρα το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως η λύση βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα οικόπεδο το οποίο είχε δωρήσει μια γυναίκα πριν από 22 περίπου χρόνια στον Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του σχολείου με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της που είχε φύγει από τη ζωή. Το συγκεκριμένο οικόπεδο λοιπόν τόσα χρόνια αντί να αξιοποιηθεί για να στεγάσει τις ανάγκες των μαθητών έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα μίλησε και η κόρη της δωρήτρια, η οποία κατήγγειλε με τη σειρά της ότι είναι απαράδεκτο ένα οικόπεδο που έχει δωρηθεί με σκοπό να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών να χρησιμοποιείται σαν πάρκινγκ και να μην έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση καθ' όλη τη διάρκεια των ετών από το 2004 που έγινε η δωρεά μέχρι και σήμερα. Να σου πω ότι οι γονείς δεν αποκλείουν να μπουν σε τροχιά κινητοποιήσεων, ενδεχομένως να προχωρήσουν και σε κατάληψη του χώρου εφόσον καταγγέλουν και την πολυετή αδράνεια των δημοτικών αρχών για την αξιοποίηση του οικοπαίδου. Να σου πω ότι οι γονείς και οι εκπρόσωποι της οικογένειας της δωρήτρια ζητούν την άμεση αδειοδότηση του χώρου για την τοποθέτηση τουλάχιστον προσωρινών οικίσκων, προειδοποιώντας για ακόμη μια φορά ότι θα προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν δοθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, Μαρία.
1: Μαρίνα, να σε πάω τώρα μέχρι τα Χανιά που δυστυχώς είχαμε άσχημα νέα καθώς είχαν τραγική κατάληξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου από την Ινδία που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα.
0: Και δυστυχώς, Μαρία, με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου Ινδού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί στη θάλασσα από ιδιώτηδη, ο οποίος συμμετείχε στις επιχειρήσεις αναζήτησης. Να σου πω ότι ο 22χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να κολυμπήσει, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσε σημεία ζωής. Στη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από τις λιμενικές αρχές συμμετείχαν περιπολικά και ιδιωτικά σκάφη δίτης καθώς και πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας δυσκόλευσαν το έργο τους. Τέλος να σου πω ότι προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του συγκεκριμένου άνδρα διενεργεί το λιμεναρχείο.
1: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τα τρατύπια του καιρού. Καθώς σε κλειό κακοκαιρίας μπαίνει το νησί, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται απόψε κυρίως στις περιοχές των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν ως και αργά το βράδυ της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, ενώ δεν αποκλείονται και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι πολίτες, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από προηγούμενα καιρικά φαινόμενα, καλούνται να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις των αρμόδιων αρχών. Σε επιφυλακή και ο Δήμος Ιεράπετρας εν ώψη της νέας κακοκαιρίας, 10 ημέρες μετά τις εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες. Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα ίδρευσης και οδικές υποδομές, ενώ κατολιστήσεις καταγράφονται καθημερινά. Την ίδια ώρα προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τις 16 του μήνα. Στο μεταξύ, στις πληγήσεις περιοχές του Νότιου Ρεθύμνου βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, όπου συναντά τοπικούς φορείς και παραγωγούς για τις συνέπειες των πυρκαγιών αλλά και των πρόσφατων πλημμυρών. Η επίσκεψή του ξεκίνησε με φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Εμμανουήλ Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση στα τέλη του Ιούλη. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναμένεται να συναντηθεί με αγρότες, στινοτρόφους και εμπελουργούς με επίκεντρο την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η Κρήτη δοκιμάζεται τους τελευταίους μήνες από διαδοχικές φυσικές καταστροφές και υπογράμμισε την ανάγκη έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής. Συμπλοκή σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 νεαροί. Το ρεπορτάζ όμως θα μας δώσει η Βασιλική Λάρου από την αίθουσα σύνταξης. Βασιλική, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει η Βασιλική. Να πούμε λοιπόν, θα την έχουμε στο αργότερο, ότι σημειώθηκε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών 18 και 22 ετών. Η ένταση ξεκίνησε με λογομαχία. Έχουμε τη Βασιλική στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασιλική, καλό μεσημέρι. Ένα επεισόδιο που σημειώθηκε στο Νέα Γέννητο Χωστό που το λιγότερο αναστάτωσε την περιοχή.
2: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού, στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών ηλικίας 18 και 22 ετών και τη σύλληψη 6 ατόμων. Όλα συνέβησαν χτες, περίπου στις 9 το βράδυ, μπροστά από την εκκλησία της περιοχής, όταν 18χρονος φέρεται να είχε λεκτική αντιπαράθεση με ομάδα επικών του Σουδάν. Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με τη λογομαχία να εξελίσσεται σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκει και ο 22χρονος φίλος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές, αλλά και ξύλινα αντικείμενα. Ο 22χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και αποχώρησε αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 18χρονος υπέστη εκδορές και μόλοπες. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη 6 υπηκών του Σουδάν, όπου κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοντάρια, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, Μαρία.
1: Βασιλική, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε τώρα μέχρι το Λασίθι, όπου εκεί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 52χρονης μετά από έρευνες στο σπίτι της, αλλά και στην επιχείρησή της και στους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούσε. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν πάνω από ένα κιλό κατέργαστης κάναβης, 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, συνολικά 1.934 τσιγαριλίκια, 14 φιάλες υποξιδίου του αζότου, γνωστό ως αέριο γέλιο, καθώς και 250 μπαλόνια. Η 52χρονη κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ τον προανάκριση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Νέες τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα, αυτή τη φορά το επίδομα Market Pass, καταγράφηκαν και στα Ηράκλειο και στα Χανιά, με θύμα αυτή τη φορά δύο γυναίκες. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Αριάδνη Κοπηδάκη, που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Αριάδνη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δύο γυναίκες λοιπόν σε Ηράκλειο και Χανιά έπεσαν θύματα επιτίδιων, χάνοντας συνολικά περίπου 17.000 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση, στο Ηράκλειο, θύμα έπεσε μια 59χρονη γυναίκα, η οποία δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που προσποιήθηκε το λογιστή της. Με το πρόσχημα λοιπόν ότι δικαιούται το επίδομα Market Pass, την έπεισε να αποκαλύψει τα τραπεζικά της στοιχεία και τους κωδικούς πρόσβασης. Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να πραγματοποιήσει συναλλαγές ύψους 2.130 ευρώ από το λογαριασμό της. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν και στα Χανιά, με θύμα μια 22χρονη γυναίκα αυτή τη φορά, όταν άγνωστος, προσποιούμενος επίσης τον λογιστή της, την έπεισε να του δώσει τα τραπεζικά της στοιχεία, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν από το λογαριασμό της 14.500 ευρώ. Το ποσό φέρεται να μεταφέρθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο κάποιο άγνωστο πρόσωπο. Τα δύο περιστατικά αποτελούν ακόμη μια προειδοποίηση προς τους πολίτες, λοιπόν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και τέλος, Μαρία, να υπενθυμίσουμε ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών μέσω τηλεφώνου, ακόμη και αν ο συνομιλητής ισχυρίζεται ότι είναι λογιστής ή εκπρόσωπος κάποιας υπηρεσίας.
1: Έτσι ακριβώς, Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ. Ένταση τώρα στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης προκαλούν οι σχεδιαζόμενες σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια του νησιού, εν όψει και της δραστηριοποίησης της Αμερικανικής Σευρών στην περιοχή. Με ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, η Λιβύη χαρακτηρίζει τις ελληνικές ενέργειες παραβίαση της υφαλοκρηπίδας της και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμα και σε διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Η ελληνική πλευρά βασίζει το σχεδιασμό της στην εθνική νομοθεσία, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται και το τουρκολιβικό μνημόνιο, με την Τρίπολη να επιδιώκει την κατοχύρωση των δικών της διεκδικήσεων στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου. Την ίδια ώρα, αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η κυκλοφορική συμφόρηση στον κόμβο του Γιοφύρου, με την κίνηση να διεξάγεται για αρκετή ώρα μετά το ατύχημα με μεγάλη δυσκολία. παράσυρση πεζού σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί στο κέντρο των Χανίων, κοντά στην περιοχή του Κτέλ, όταν διερχόμενο όχημα φέρεται να παρέσυρε έναν άντρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο μεταξύ, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Σταυρωμένου Ρεθύμνου, με θύμα μία 72χρονη Γαλλίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός σταμάτησε για να τη βοηθήσει, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έτοιμα για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, καταθέτει η οικογένειά του μέσω της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον εισαγγελέα Φετό Αθηνών. Η δικηγόρος αφισβητεί την αθώωση των δύο ψαράδων, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της δίκης τεκμηριώνουν την ενοχή τους. Την ίδια ώρα ξεπολύει επίθεση στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη παρέμβαση στην υπόθεση και απόπειρα προκαταβολής της κρίσης του εισαγγελέα. Ξεκινά από σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρόγραμμα να καλύπτει 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία, με δυνατότητα διάθεσης ως και 240.000 γευμάτων ημερησίως. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπενθυμίζει ότι οι γονείς μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη διεύθυνση του σχολείου, ενώ για καταγγελίες μπορούν να επικοινωνούν και με τον ΟΠΕΚΑ στο 1555. Πρόθεσμια για να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 του μηνός έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το Μάιο του 2010, που είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μια εγγύου γυναίκας. Η συμπληρωματική κλίση σε απολογία έρχεται μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης, έπειτα από αίτημα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Αλλαγές στους κανόνες για τις οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως και τις 24 του Οκτώβρη. Οι νέες ρυθμίσεις καθορίζουν ποιες εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται κανονική οικονομική άδεια. Αυξημένη κίνηση της κουραζιέρας στα Χανιά, καθώς τρία κουραζιερόπλοια έφεραν συνολικά 4.805 επιβάτες. Στη Σούδα κατέπλευσαν το Όστερνταμ με 1.862 και το IW με 2.499. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Νεβλέτ Μπαχτσελή, με αιχμή τη συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Μπαχτσελή υποστήριξε ότι οι συμμαχίες και οι εξοπλισμοί της Ελλάδας δεν μπορούν να προστατεύσουν από την Τουρκία, ενώ κάλεσε την Αθήνα να αναγνωρίσει τις τουρκικές αξιώσεις. Στην τρίτη θέση υποχωρεί το Reform UK του Nigel Farage στη Βρετανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύουν οι Times. Το κόμμα συγκεντρώνει 21%, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με το περίπου 28% του περασμένου καλοκαιριού. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμενόταν εισαχθεί ο Πάπας Λέων, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση μικρού ζυδίου από τον πνεύμονα. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Σύμφωνα με το Βατικανό, η ανάρρωση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά τη βήθηση φορτηγού πλοίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση με ντρόν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. 5 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ δεύτερο πλοίο δέχτηκε επίθεση, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Στα αθλητικά νέα της ημέρας τώρα, κορυφώνει την προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι μεθαύριο, Πέμπτη, με τη Ρεν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αύριο το πρωί με πτήση charter η αναχώρηση της αποστολής. 500 φίλαθλοι στο πλευρό του Όφη στην αναμέτρηση. Η εντυπωσιακή Καλαμάτα πέρασε σαν μαύρη θύελλα από την Τούμπα, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Super League. Τα κύπελα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή τη βδομάδα με σπουδαίες αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League αντιμετωπίζει αύριο Τετάρτη στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο τη Σακτάρ Ντόνεσκ Μαρσέι. Μαρσέιγ Ολυμπιακός την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στη Γαλλία για το Europa League. Στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ισχυρή επιδείνωση του καιρού θα παρουσιάσει ο καιρός από απόψε το βράδυ στην Κρήτη, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης 13 του Οκτώβρη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Τα πάντα βέβαια κινούνται γύρω από το μεγάλο παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, με τη Ρεν, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Έχω προγραμματίσει σήμερα μια συζήτηση με έναν δημοσιογράφο που ξέρει ίσως λίγοι στην Ελλάδα το γαλλικό πρωτάθλημα. Αν θυμάστε, είχαμε βγάλει και έναν άλλο συνάδελφο. Εμείς τους αποκαλούμε στο αθλητικό ρεπορτάζ διεθνολόγους, και είναι διεθνολόγοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν πιο πολύ τα ξένα πρωταθλήματα από τα δικά μας. Θυμάστε, είχα βγάλει τον Θανάση τον Κελαντώνη για να μας κάνει ένα προφίλ της Χόφενχάιμ και ήταν πραγματικά εντυπωσιακά αυτά που μας είπε, ο τρόπος με τον οποίο ανέλησε τη γερμανική ομάδα και αυτά που είδαμε μετά στο Παγκρίτιο στάδιο. Θυμάμαι τα λόγια του Θανάση για την αφέλεια.

μας αποκρυπτογραφήσει την αντίπαλο του Όφη, τη Ρεν, την γαλλική ομάδα η οποία εντυπωσιάζει στις 6 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και μετά την τελευταία νίκη που έκανε επί της γνώριμής μας ο Σερ με 4-1 βρίσκεται στη δεύτερη θέση της του πρωταθλήματος της χώρας και αυτό νομίζω δείχνει και τη δυναμική της.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό. Πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Μινά Βέργη, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος έχει μια εξαιρετική γνώση στο γαλλικό πρωτάθλημα και θέλω να τον καλωσορίσω. Μινά, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λοιπόν, οι συνάδελφοι λένε, οι συνάδελφοι που ασχολούνται έτσι με το διεθνές ρεπορτάζ, ότι είσαι κορυφαίος για τη Γαλλία. Ότι θέλεις Γαλλία, πάρε το Μινά. Είναι ένα πρωτάθλημα με το οποίο δεν ασχολούνται, η αλήθεια είναι πολύ, αλλά θα ήθελα έτσι την άποψή σου για αυτό το πρωτάθλημα το γαλλικό.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα Γιώργο και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια η Λίγκα είναι λίγο έως πολύ υποβαθμισμένη και στην Ελλάδα και γενικότερα. Έχει και θέματα πάρα πολλά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Δεν εκπέμπουν καν σκέψου το, ναι, το γαλλικό πρωτάθλημα οι πλατφόρμες. Γενικότερα πάντως είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο στα μάτια τα δικά μου, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά εδώ και σίγουρα 6-7 χρόνια θα σου πω με τα βεβαιότητας, είναι λίγο ως πολύ υποτιμημένο. Δηλαδή ξέρεις, πολύ το περνάνε λίγο στα ψηλά λόγω και της πρόσφατης κυριαρχίας της Παρί. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι τα παιδιά που βγάζουν οι ομάδες από τις ακαδημίες. Γιατί και στο οικονομικό κομμάτι οι πόροι είναι πάρα πολύ περιορισμένοι που έχουν οι γαλλικοί σύλλογοι. Έχουν, ξαναλέω, τα θέματα τους με τα τηλεοπτικά, δεν παίρνουν πολλά λεφτά από τα τηλεοπτικά. Οπότε κάνω και αυτή την εισαγωγή, γιατί και η ΡΕΝ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, είναι μια ομάδα που όταν μιλάς για ακαδημίες τη φωτογραφίζεις. Θεωρείται μια από τις κορυφαίες ομάδες στο κομμάτι των ακαδημιών στη Γαλλία. Τώρα να αναφέρουμε έτσι μερικά ονόματα που είχε αναδείξει: Μπεμπελέ, Ντουέ, Καμαβιγκά, Βιλτόρ, Γκυρκίβ για τους παλιότερους, Ντουέ, Ζακέ, πάρα πολλούς διεθνείς Γάλλους, οι οποίοι κάνουν καριέρα στα κορυφαία κλαμπ.
0: Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, Μινά, την ομάδα αυτή, τη ΡΕΝ, ένα εργοστάσιο του ποδοσφαίρου,
1: 100%. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο θα τη δεις να αναδεικνύει 2 και 3 παιδιά, ακόμα και παιδιά δηλαδή που δεν φτάνουν να παίξουν στο top επίπεδο, παίρνουν τις ευκαιρίες τους, γιατί έτσι λειτουργεί και ως οργανισμός η ΡΕΝ. Δουλεύουν πάρα πολύ με παιδιά από τις ακαδημίες και είναι και ένα κοινό στοιχείο που νομίζω, Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι το βλέπουμε και στον, στον Όφη, έτσι, και το χαιρόμαστε όλοι.
0: Το προσπαθούμε, το παλεύουμε, το προσπαθούμε μετά από πολλά χρόνια βέβαια, γιατί υπήρχε αυτό επί εποχής Γκέραρντ, αλλά υπήρχε μετά μια στασιμότητα, μια παύση λόγω των προβλημάτων. Τώρα νομίζω ότι κάτι καλό γίνεται εδώ και κάποια χρόνια και πάλι πάνω σε αυτό. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για τη ΡΕΝ, Μινά? Βλέπω, δηλαδή, δεν ξέρω, εμείς, εγώ είδα τα στιγμιότυπα με το τελευταίο παιχνίδι που παίξανε με την γνώριμή μας από τα παλιά ΟΣΕΡ. Ξέρεις, την είχαμε αντιμετωπίσει κάποτε την ΟΣΕΡ. Του Γκυρού, η ΟΣΕΡ του Γκυρού.
1: Τεράστιος Γκυρού. Άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του και με ολόκληρο το γαλλικό ποδόσφαιρο και προφανώς και με την ίδια την ΟΣΕΡ, την οποία, να ξέρει, την παρακολουθεί ακόμη. Δηλαδή, έχει τύχει να βλέπω παιχνίδια της ΟΣΕΡ στο Μπέντε Σαν και να κάνουν πάρα πολλά κοντινά στον Γκυρού εκεί με το σκουφάκι του, το χαρακτηριστικό.
0: Τι λες, εγώ θυμάμαι τα ρεπορτάζ που κάναμε τότε και λέγαμε Γκέραρντ από τη μια, Γκυρού από την άλλη. Δύο μεγάλες προσωπικότητες. Τώρα σε πάω πολύ παλιά, γιατί εμείς είμαστε, είμαστε από τα παλιά. Έβλεπα λοιπόν το τελευταίο παιχνίδι με την ΟΣΕΡ και είδα μια τρομερή επιθετικότητα. Μ' αρέσαν οι συνεργασίες τους, οι επιθετικές συνεργασίες, αλλά είδα την άμυνά τους να παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, το θέτησε πάρα πολύ σωστή βάση, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο αγκάθι, θα μπορούσα να πω, σε μια πάρα πολύ ποιοτική και πάρα πολύ επιθετική ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία

0: για να το βάλουμε λίγο σε μια βάση, άλλαξε προπονητή τον περασμένο Φεβρουάριο, πήρε το Φρανκέζ. Ο Φρανκέζ είχε αφήσει τα διαπιστευτήριά του στη Λανς, ήταν αυτός που ουσιαστικά ξαναέφερε τη Λανς στη Λιγκάν και την έβγαλε και στο Champions League. Είχε ένα μήνυμα αποτυχημένο πέρασμα στην Ισ, ανέλαβε τη Ρεν το Φεβρουάριο και την έβαλε ξανά στον Ισ Φεβρώμα, γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε κάνει πολύ κακές πορείες η Ρεν στη Γαλλία και είχε τερματίσει και στο δεύτερο μισό. Επανέρχεται φέτος στην Ευρώπη, δουλεύει πάρα πολύ με αυτόν τον προπονητή, ο οποίος μάλιστα, ενώ ήταν πολύ δογματικός στη Λανς και παρουσίαζε ένα 3-4-3, στη Ρεν έχει γυρίσει το σύστημα, παίζει 4-3-3. Θέλει η ομάδα του να έχει πάρα πολύ την κατοχή, αλλά είναι αυτό που είπες. Θα δούμε πάρα πολλές φορές την γραμμή αμυνάς του, την τελευταία γραμμή, να βρίσκεται στο κέντρο, όπως είδες και στο παιχνίδι με την Οσέρ. Έτσι έφαγε και τον γκολ και δέχτηκε και άλλες μία-δύο ευκαιρίες.
1: Μπράβο.
0: Για να μείνει και πίσω στο σκορ.
1: Ξέρεις, το λέω αυτό γιατί το δικό μας καλό κομμάτι σαν όφη είναι αυτό το πράγμα. Η επιθετική ταχύτητα, έτσι. Δηλαδή, προσπαθούμε να αμυνθούμε και να τρέξουμε στην κόντρα-επίθεση όπου έχουμε τους ποδοσφαιριστές για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ίσως ο όφη μπορέσει να βγάλει, αν αντέξει στην επίθεσή του, η οποία βέβαια είναι πολύ πιεστική και πολύ ποιοτική στις συνεργασίες. Αν αντέξει η ομάδα του Όβη, μπορεί να βγάλει κάποιες κόντρες και να δημιουργήσει προβλήματα.
0: 100%. Εντάξει, τον έχουμε δει τον Όβη φέτος πάρα πολλές φορές να χτυπάει ακριβώς έτσι όπως λες. Δηλαδή, θυμάμαι και στο παιχνίδι με την CSKA και στα εγχώρια παιχνίδια να χτυπάει με τις μεγάλες πάσεις από τα μπακ του που έχουν την ικανότητα και ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου να παίξουν στην πλάτη γρήγορα και να φύγουν είτε ο Αϊτόρ, είτε ο Νούς, είτε ο Φούντας να φύγουν στο κενό χώρο, να επιτεθούν στο κενό. Η Ρεν έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ ευάλωτη γενικώς αμυντικά. Έχει κρατήσει το 0 μία φορά στη Γαλλία και άλλη μία στο Europa League την πρεμιέρα με τη Στουρμ. Ως διαμαγεία θα σου πω εγώ, Γιώργο, γιατί είχα δει ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες η Στουρμ για να βάλει γκολ. Αλλά το δύσκολο κομμάτι και εκεί που πρέπει να ανταποκριθεί ο Όφη είναι το τι θα κάνει στο δικό του μισό. Γιατί στο Ραζόν Πάρκ, μια πάρα πολύ δυνατή και καυτή έδρα, η Ρεν είναι κλασική ομάδα έδρας, γαλλική, σε ένα γήπεδο κλειστό, χωρίς κουλουάρ, με 30.000 κόσμο να γεμίζει συνεχώς τις κερκίδες. Εκεί νομίζω ότι θα χρειαστεί ο Όφη να αντέξει και να αμυνθεί και πάρα πολύ καλά, βάζω και αυτό το έξτρα στοιχείο στην κουβέντα μας, στα αμυντικά του στημένα. Γιατί η Ρεν είναι μια ομάδα που παίρνει και πάρα πάρα πολλά κόρνερ.
1: Αυτό τώρα που μας λες για τα στημένα με ανησυχεί, γιατί είδες με την ΑΕΚ είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Εύχομαι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά αυτό που λες στο στοιχείο αυτό, ότι είναι ικανή δηλαδή και σε στατικές φάσεις, προσδίδει μια ακόμη επιθετική ποιότητα. Γιατί με την ΟΣΕΡ είδα, ας πούμε, κάποιες φανταστικές επιθετικές συνεργασίες. Έτσι, δηλαδή σε λίγα μέτρα μπόρεσαν και παίζανε, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα. Και συμφωνώ σε αυτό που λες, πρέπει να αντέξει η άμυνα του Όφη, αλλά προσθέτεις και το στοιχείο των στατικών φάσεων, που είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα από πλευρά Όφη. Ναι.
0: Ναι, το ψάχνει πάρα πολύ η Ρεν γενικώς, γιατί έχει και δύο πλάγιους, ειδικά ο δεξιός εξτρέμου Αλταμάρη. Αν μας ακούει κάποιος φίλος που τον παρακολουθεί, Κύπρο θα τον θυμάται, είχε συγγιώργο από το πέρασμα από τον Αποέλ.
1: Το Αποέλ.
0: Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο ένας εναντίον ενός θα το χαρακτήριζα δυσόπιτο και στη μέρα του μπορεί να δημιουργήσει πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Και φυσικά το σημείο αναφορά στην επίθεση της Ρεν είναι ο Εσεμπράν Λεπόλ, περσινός πρώτος σκόρερ πρωταθλήματος, ο οποίος και πρόσφατα επιβραβεύτηκε με κλήση στην Εθνική Γαλλία και ξεκίνησε και βασικό στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Βέλγιο. Γενικώς,
1: για το Λεπόλ έκανε αναφορά και ο Κόντις για τον Λεπόλ, ναι, αυτόν που λέει στο Σεντρεφόρ, ότι είναι ένας παίκτης σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έκανε αναφορά μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο σχόλιο αυτό που έκανε για τη Ρεν.
0: Το κακό εισαγωγικά για τον Όφη είναι ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει όταν αντιμετωπίζει αυτή την ομάδα. Μιλάμε για τη μέχρι στιγμής κορυφαία επίθεση στη Γαλλία, σκοράρει δύο γκολ ένα παιχνίδι. Έχει χαφ γενικώς που πατάνε πάρα πολύ περιοχή, θα το δεις, δηλαδή και ο Τομασόν, πάρα πολύ έμπειρος παίκτης με παραστάσεις, πρώην αρχηγός της Λανς, έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι, τον πήρε η Ρεν, και ο Μαχντί Καμαρά, έχει δύο χαφ που πατάνε πάρα πάρα πολύ στην περιοχή και φυσικά, επειδή μιλάμε για μια αρκετά πλούσια ομάδα που ανήκει στην οικογένεια Πινό, Ζάμπλουτ, την οικογένεια της μεγάλης της Γαλλίας, επειδή έχει τη δυνατότητα να κάνει και πάρα πολλές προσθήκες και ποιοτικές, έχει να φέρει και κόσμο από τον πάγκο. Δηλαδή ο ΕΣ έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, να κάνει και rotation και να μην πέσει πάρα πολύ η ποιότητα της ομάδας του. Είναι βέβαια ερωτηματικό το πώς θα το διαχειριστεί αυτό στο βάθος της σεζόν, γιατί και στο τελευταίο της παιχνίδι πριν από τη διακοπή, στη μοναδική της ήταν στο πρωτάθλημα, πήγε λίγο να ανοίξει το rotation, πήγε στη Λιόν, έφαγε 4 γκολ. Mm. Είχε πολλά θέματα εκεί.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό όπως το περιγράφεις, δηλαδή εσύ που έχεις τόσο καλή εικόνα, εμείς δεν έχουμε τόσο καλή, αλλά βλέποντας έτσι ένα κομμάτι του τελευταίου παιχνιδιού, αφού το πράγμα διαπίστωσα, ο Κόντις τη μελετάει εδώ και καιρό, πρέπει να σου πω. Δηλαδή πρέπει να έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί με το staff της ομάδας, για να δει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την ομάδα αυτή στην Γαλλία. Είναι ένα πολύ δύσκολο νομίζω κομμάτι για την ομάδα του Όφη. Είδα περίπου 500 εκατομμύρια το budget τους.
0: Ναι. Και το καλοκαίρι, επειδή εντάξει και πουλάνε και όλα ποδοσφαιριστές αρκετούς έχουν από εκφύσεως τη δυνατότητα να αγοράσουν, παίρνουν παίκτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή σου λέω, πήραν τον Ντομασόν, ο οποίος ήταν αρχηγός της Λανς, που πήρε πέρυσι το κύπελο και έμεινε ελεύθερος για να συνεχίσει στη Ρεν. Πήραν τον στόπερ τον Τζάρι Κρέσουελ. Εδώ θα χτυπήσω πάλι το καμπανάκι για τα στημένα. Είναι πάρα πολύ καλός ο Άγγλος στα στατικά. Και γενικώς είναι μια πάρα πολύ αθλητική ομάδα. Δηλαδή είναι ένα από τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν και θα το δεις και στα μπακ της. Δηλαδή και ο Ναζιντά, αν παίξει ο Καμερουνέζος διεθνής, είναι πάρα πολύ καλός αριστεροπόδαρος αθλητικός. Γενικώς βγαίνουν ψηλά, βάζουν πολλά κορμιά στην περιοχή. Θέλουν να φέρουν συνεχώς την μπάλα στην περιοχή και να ανεβάζουν και το τέμπο. Μάλιστα. Ειδικά στο Ραζόν Πάρκ, στο γήπεδό τους, προσπαθούν γενικώς να το πουσάρουν το τέμπο πάρα πολύ του αγώνα. Και δεν είναι τυχαίο έτσι ότι και η Παρί έφερε 2-2 εκεί και ισοφάρισε στο φινάλε με το Φεράν Τόρες, και η Μαρσέη γονάτισε εισαγωγικά στη Βρετάνη.
1: Μάλιστα. Μας λες για μια φανταστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο αυτό, 30.000 θέσεων, κλουβί που λέμε.
0: Ακριβώς. Με τον κόσμο να είναι πολύ κοντά στο γήπεδο. Εγώ το είχα πει και στο κανάλι μου στο YouTube, στο podcast που κάνουμε, το Trivella Boys λέγεται το κανάλι, που συζητάμε και για ελληνικό πρωτάθλημα. Είχα πει προς τον κόσμο του Όφη ότι είναι ένα από τα δύο must ταξίδια για να κάνεις φέτος. Το άλλο προφανώς είναι στο Νταλούζ, στην Μπενφίκα. Αλλά και η ατμόσφαιρα στο Ραζόν Πάρκ είναι πραγματικά κάτι που αξίζει να ζήσει κάποιος. Εγώ δεν έχω πάει, έχω πάει σε άλλα γαλλικά γήπεδα, όχι εκεί. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ποδοσφαιρικό, πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτό της Πέμπτης.
1: Περίπου 500 φίλαθροι του Όφη θα βρίσκονται εκεί, Μινά. Να σας ενημερώσω έτσι για το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε σήμερα. Γιατί η αποστολή φεύγει αύριο το πρωί με τσάρτερ. 23 παίκτες στην αποστολή του Χρήστου Κόντε. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ο Σιέλης που ξέραμε ότι είναι τραυματίας και ο Ισέκα. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο δικό σου, αγαπητέ συνάδελφε, και για τον Όφη, επειδή παρακολουθείς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Φυσικά.
1: Θα ήθελα έτσι το σχόλιο σου, πώς βλέπεις αυτή την ευρωπαϊκή παρουσία του Όφη φέτος και με την ΤΣΕΚΑ, μια πολύ εμπειρή ομάδα ευρωπαϊκή που την καθάρισε εύκολα, αλλά και τη μεγάλη νίκη επί της Χόφενχάιμ που έκανε και την UEFA στην επίσημη σελίδα της να την παίξει πρώτο θέμα.
0: Αυτό που βλέπω, Γιώργο, είναι στόχευση. Δηλαδή το πρώτο πράγμα με το που δεις, γιατί έχω δει όλα τα παιχνίδια του Όφη, καθότι ασχολούμαι και με το ελληνικό πρωτάθλημα, γράφω και στο kingbet.net, αρθρογραφώ για την ελληνική Super League, οπότε θέλοντας και μία έχω εικόνα από όλες τις ομάδες και πόσο μάλλον τον Όφη που τον παρακολουθούμε και λίγο πιο στενά. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι στόχευση, τακτική προσήλωση, συγκέντρωση στο πλάνο. Περίμενες, ρε παιδί μου, ότι με τη Χόφενχάιμ παίζει Όφη το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι σε φάση ομίλων στην ιστορία του. Περίμενες πράκ, άγχος. Ξέρεις, μετά τα πρώτα 10-15 λεπτά έφυγε αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δηλαδή η συγκέντρωση που βγάζει και που έβγαλε και ο χαρακτήρας σε αυτά τα παιχνίδια είναι το α και το ω για μένα. Δηλαδή σε συνδυασμό με την τακτική συνοχή και το πόσο καλά έχει διαβαστεί το εκάστοτε παιχνίδι από το επιτελείο, είναι τα στοιχεία που θέλοντας και μη ξεχωρίζεις.
1: Ναι. Δίνεις τύχη στον Όφη, στο παιχνίδι με τη Ρεν.
0: Κοίταξε, αντικειμενικά μιλώντας είναι δύσκολο. Ναι. Δηλαδή για μένα είναι, νομίζω, μετά την Μπενφίκα το δεύτερο πιο δύσκολο παιχνίδι που θα δώσει ο Όφη στη League Phase. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το ότι πήρε το τρίποντο με τη Χόφενχάιμ και θα πάει με λιγότερη πίεση, όχι ότι θα είχε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη διασκεδάσει και ο Όφη και ο κόσμος του. Εντάξει, outsider είναι, αλλά θέλω να χτυπήσει στις αδυναμίες της ΡΕΝ και στην έλλειψη συγκέντρωσης που είχε και στο μάτς με την ΟΣΕΡΑ. Εκεί νομίζω μπορεί να πατήσει όφη. Στο ανοιχτό γήπεδο και σε κάποια νεκρά διαστήματα που έχει η ΡΕΝ στο παιχνίδι της. Το είπε και ο ΕΣ στις δηλώσεις του μετά το μάτς, ότι τους έκραξα, λέει, στα βοητήρια, γιατί αυτό που έβλεπα στο πρώτο ημίχρονο δεν μου άρεσε καθόλου. Και νομίζω ότι μπορεί να βρει και μια χαραμάδα όφη. Είναι δύσκολο παιχνίδι, πάντως πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό είδαμε και εμείς. Αυτές τις στιγμές που λες και εσύ, στιγμές αδυναμίας στην αμυντική προσέγγιση, παρότι βέβαια είδαμε τις επιθετικές αρετές. Μινά Βέργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολείο σου. Νομίζω μας ανέλησες, καλέ φίλε, απόλυτα την αντίπαλο του Όφη. Θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι και θα σε έχω στο μυαλό μου όταν βλέπουμε την αναμέτρηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μινά Βέργη, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά το γαλλικό πρωτάθλημα και μ' άρεσε η ποιότητα των αναφορών του, αλλά και η ανάλυση, η ποδοσφαιρική ανάλυση που μας έκανε για την αντίπαλο του Όφη. Ποια είναι η ΡΕΝ? Η ΡΕΝ είναι ένα εργοστάσιο ποδοσφαιριστών στη Γαλλία. Δουλεύουν πάρα πολύ την υποδομή τους, βγάζουν παίκτες, τους μεταπολούν σε μεγαλύτερες ομάδες, είτε της Γαλλίας είτε της υπόλοιπης Ευρώπης, και όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, έχουν βγάλει Ντεμπελέ και τα λοιπά και τα λοιπά, πάρα πολλούς παίκτες έχει βγάλει η ομάδα αυτή, με ένα budget το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, και όφι θα παίξει εκεί με τα 15-17 εκατομμύρια συνολικά που έχει σαν budget. Βέβαια τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα παίζει καρδιά, παίζει ψυχή, αλλά και η ποιότητα, πώς να το πω, είναι αδιαμφισβήτητη. Μας ανέλησε και τα βαριά χαρτιά της ΡΕΝ, τους παίκτες αυτούς που πραγματικά είναι τα βαριά χαρτιά της ομάδας, από αυτούς δηλαδή που περιμένει να κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι. Κοιτάξτε, επιθετικά, έτσι να κάνουμε μια απλή προσέγγιση στο μάτς, μετά και τις αναφορές μας έκανε ο καλός συνάδελφος, ο οποίος είναι πολύ ενημερωμένος στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει ένα τρομερό επιθετικό τέμπο, έχει τρομερές επιθετικές συνεργασίες, θέλει πάθος, ψυχή, κατάθεση ψυχής μέσα σε αυτό το κλουβί το γήπεδο που έχουν 30.000 κόσμος, θα είναι κατάμεστο. Αν αντέξει ο Όφης αυτή την επιθετική τους πίεση, μπορεί να βγάλει, και πιστεύω ότι θα βγάλει στιγμές στην επίθεση του. Είναι λίγο, παίζουν πολύ, με πολύ μεγάλο ρίσκο στην άμυνά τους, πολύ ψηλά όπως είπαμε, κοντά στο κέντρο, και βέβαια αυτές οι μεγάλες μπάλες που κάνει ο Όφη, που θέλει να τρυπήσει τις αντίπαλες άμυνες παίζοντας την πλάτη με τους γρήγορους εξτρέμ παίκτες που έχει στην επίθεσή του, μπορεί να τους βάλει προβλήματα. Χαίρομαι αυτές τις συζητήσεις, τις ποδοσφαιρικές συζητήσεις με ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Θα έχω το νου μου στις αναφορές του Μινά, βλέποντας αύριο το βράδυ, όχι αύριο, την Πέμπτη το βράδυ, την μεγάλη αυτή αναμέτρηση του Όφη στη Γαλλία. Τώρα κάποια φιλαράκια μου στέλνουν ήδη φωτογραφίες, έχουν ξεκινήσει το διπορικό, έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους. Το ποδόσφαιρο είναι, για αυτούς που το βλέπουν έτσι με τέτοια υγεία, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι εκδρομές με τους φίλους σου, παρέες, μπύρες, αλλά ηρεμία, υγεία και όχι αρρωστημένες καταστάσεις. Βλέπω παιδιά τα οποία έχουν αναχωρήσει μεμονωμένα, ο καθένας με τον τρόπο που έχει επιλέξει, είτε αεροπορικός είτε δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο, για να βρεθεί στη Γαλλία την Πέμπτη το βράδυ. Είναι όντως ένα από τα ταξίδια, γιατί είναι μια φανταστική περιοχή, ένα από τα ταξίδια τα οποία αξίζει να κάνει κανείς, παρότι υπάρχει και το οικονομικό, το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι στον ντούκου που λέμε. Υπάρχουν φιλαράκια που πηγαίνουν και οδικός, κάνουν οδικός αυτό το ταξίδι, έχουν την τρελά τους οι άνθρωποι αυτοί, έχουν και... Πού να φύγουμε εμείς τώρα, Αντώνη? Κάποια στιγμή βέβαια θα πάμε και εμείς τώρα, γιατί το τι θα κάνεις εκείνη τη μέρα τώρα στο 3 με 5 θα το δούμε. Θα βάλουμε εδώ κάνα κοριτσάκι εδώ από τα όμορφα κορίτσια που έχουμε, να μας παίρνει συνέχεια τηλέφωνο από την περιοχή την οποία θα είμαστε. Ναι, θα ήθελα να πάω στο ταξίδι αυτό, αλλά λόγω μιας υποχρέωσης δεν μπορούσα να φύγω για αυτό το ταξίδι, αλλά νομίζω είναι όντως από τα καλά ταξίδια. Αυτό είναι το άλλο στον Ταλούζ, στην Πορτογαλία, στην Μπενφίκα, άλλο πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στο Γκράτς, πολλοί ξέρω ότι κλείνουν για το Γκράτς, το Γενάρη που είναι το μάτς αυτό. Και η Ρουμανία δεν είναι άσχημη. Το Βουκουρέστι είναι υπέροχο. Λεφτά να έχεις ρε παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Έχει κανείς? Εδώ είναι το ζήτημα. Σήμερα είναι πολλά τα ταξίδια αυτά. Καταλαβαίνω τον κόσμο, αλλά ξέρω ότι έχουν πολλοί, ας πούμε, πώς να το πω, κάνει και έχουν κάνει, ας πούμε, θυσίες για να μπορέσουν να βρεθούν στις αναμετρήσεις αυτές. Γιατί όφη γράφει μια ευρωπαϊκή ιστορία, ξαναγράφει μια ευρωπαϊκή ιστορία. Ο συνάδελφος τώρα είπε πριν όφη για πρώτη φορά στους ομίλους του Europa, δεν ήθελα να τον διακόψω γιατί είναι νεότερος. Λέω πολλές φορές ότι ο Όφη έχει κάνει μεγάλες πορείες στην Ευρώπη, στο κύπελο UEFA, αυτό που ζήσαμε εμείς και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Βέβαια τότε δεν υπήρχε αυτή η μορφή, ας πούμε, league phase, ομιλή. Τότε πήγαινες, χτυπούσες δύο παιχνίδια μέσα έξω και προχωρούσες. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί δεν είχες δεύτερη ευκαιρία, όπως λέμε. Έχει κάνει μεγάλες πορείες, μεγαλύτερες πορείες, μεγάλες νίκες, αλλά και τώρα φέτος γράφει μια νέα σελίδα, γράφει μια ιστορία. Αυτοί οι ήρωες του σήμερα είναι παιδιά τα οποία γράφουν τη δική τους ιστορία και δεν πρέπει να περνάει αυτή η ιστορία παρατηρήτη σε καμία περίπτωση. Σηκώσανε την κούπα, πήραν το Super Cup, προκριθήκαν επί της ΤΣΕΚΑ, παρότι δεν ήταν φαβόροι ποτέ, δεν ήταν φαβόροι όφοι. Η ΤΣΕΚΑ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, έχει καμιά πενταριά τίτλους στη Βουλγαρία και βέβαια κάνανε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα με την Hoffenheim που έκανε την UEFA, την επίσημη σελίδα της UEFA, μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια να επιλέξει τη μεγάλη έκπληξη που έγινε στην Κρήτη. Θα πάμε μουσικά στο πρώτο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ όφη να σας πούμε ποιοι παίκτες ταξιδεύουν στη Γαλλία και όλο το πρόγραμμα για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
1: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. Μπήκαμε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με παιχνίδια ευρωπαϊκά. Η ΑΕΚ αύριο στο Λονδίνο με την Σαχτάρ 10 το βράδυ, Champions League. Ολυμπιακός όπως και ο Όφη την Πέμπτη 10 η ώρα. Και ο Ολυμπιακός παίζει με την Μαρσέη, τη γαλλική Μαρσέη, με τις δύο γαλλικές ομάδες, Όφη και Ολυμπιακός. Όφη με την Ρεν, ο Ολυμπιακός με την Μαρσέη. Παναθηναϊκός Κόμφερενς, 8 παρατέταρτο με την Μπανιαλούκα, την υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτές είναι οι τέσσερις ελληνικές ευρωπαϊκές μονομαχίες. Θέλουμε και τα αποτελέσματα, να κάνουμε βήματα μπροστά στη βαθμολογία, να κατακτήσουμε νέες θέσεις.

Λοιπόν, νωρίτερα με τον καλό συνάδελφο αναλύσαμε εντελώς την γαλλική Ρεν, την αντίπαλο του Όφη. Η αποστολή του Όφη φεύγει αύριο το πρωί, το τσάρτερ της ομάδας. Το μεσημέρι θα είναι στη Γαλλία. Θα προπονηθούν το απόγευμα στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι και θα δώσει και ο Κόντις την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για να μιλήσει για το μάτς. Λοιπόν, πηγαίνουν, ταξιδεύουν στη Γαλλία 23 ποδοσφαιριστές, γίνανε γνωστοί πριν από λίγο. Είναι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, οι τερματοφύλακες, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Μπόρχα Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μποχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νούσα, Ιτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Θα είναι στην αποστολή και ο Χατζηγιοβάνης, αλλά δεν μπορεί να αγωνιστεί γιατί δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη θα είναι στην αποστολή και για λόγους ψυχολογίας, αλλά και για να συμμετάσχει στην προπόνηση, στην προπόνηση που θα γίνει αύριο, να μην χάσει προπονήσεις δηλαδή, γιατί έρχεται, γυρίζει Όφη και αμέσως βλέπει το παιχνίδι με την Καλαμάτα, την πολύ επικίνδυνη Καλαμάτα που άλλωσε χθες στην Τούμπα. Επέστρεψε μετά από 26 χρόνια η Καλαμάτα στην πρώτη εθνική για να κάνει αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα και να βυθίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα σοκ για τον ΠΑΟΚ, μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, πλάνα Κόντι, έχουμε μια ιδέα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει προπόνηση αύριο, στην οποία νομίζω ότι ο προπονητής του Όφη θα ολοκληρώσει τις σκέψεις του για το παιχνίδι με τη Ρεν. Θα έβλεπα δηλαδή μια ενδεκάδα με Χριστογιώργο κάτω από τα κολπόστ, Ντίκμαν, Αθανασίου, που είναι δύο παίκτες ακλόνητοι στο πλάνο της τεχνικής ηγεσίας, μόνο αν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού. Στην τριάδα τώρα των κεντρικών αμυντικών βλέπω κάποιες αλλαγές. Βλέπω μέσα τον Νικολάου αντί του Κρίσμανιτς, μαζί με τον Κοστούλα και τον Πούγκουρα. Θέλει μεγάλη προσοχή η Ρεν συστατικές φάσεις, δηλαδή στα κόρνερ, στα πλάγια φάουλ. Ο εφιάλτης του Όφη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, 3 γκολ δέχτηκε από 3 κόρνερ. Ο Μπουχαλάκης στην μεσαία γραμμή με τον Ανδρούτσο και στην επίθεση ο Κόντρο, ο Φούντας και ο Αϊτόρ. Αυτό βλέπω στο πιο πιθανό σχήμα για τον Όφη την Πέμπτη το βράδυ στη μάχη κόντρα στη Ρεν. Τώρα, όπως είπα και πριν, 500 άνθρωποι, 500 φίλαθλοι του Όφη, δεν είναι σε εξέδρες του γήπεδου, είναι ένα κλουβί, ένα γήπεδο κλουβί, ένα πολύ ωραίο γήπεδο, τα παιχνίδια της γίνονται σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, θυμίζει γιατί κουλέ το γήπεδο της Ρεν, αλλά διευρυμένο μεγάλο. Να, σαν αυτό τώρα που θέλουν καλή ώρα και λένε ας πούμε να φτιάξουν, ίσως λίγο μεγαλύτερο, γιατί αυτοί έχουν πλάνο, έχουν βάλει πλάνο για περίπου 15-16.000 θέσεις. Η Ρεν έχει 30.000 λοιπόν. Ένα γήπεδο κλουβί, χωρίς κουλουάρ στίβου, οι κερκίδες πολύ κοντά στο γήπεδο. Είναι μια στρούγκα που λέμε και είναι η μεγάλη της δύναμη.

στα 13 του χρόνια ο σπουδαίος Οσμάν Ντεμπελέ έκανε τα βήματα τα ποδοσφαιρικά στην γαλλική Ρεν. Ακολούθησε το επαγγελματικό του ντεπούτο το 2015 ο σπουδαίος Ντεμπελέ. Πριν τον δούνε η Ντόρτμουντ, ένα άλλο ποδοσφαιρικό εργοστάσιο πολύ μεγάλο και αυτό της Ευρώπης, να τον πάρει δηλαδή η Ντόρτμουντ στα 15 του για να τον μοσχοπολίσει αργότερα. Ξέρετε, υπάρχουν ομάδες που είναι ειδικές σε αυτό το ρόλο. Η Ρεν και η Ντόρτμουντ είναι νομίζω από τις κορυφαίες ομάδες πάνω στο κομμάτι αυτό της ανάδειξης μεταπόλησης ποδοσφαιριστών. Ο νικητής του Champions League λοιπόν και της χρυσής μπάλας του 25, ο Ντεμπελέ, πέρασε από την γαλλική ομάδα τη Ρεν στα 13 του χρόνια. Και ο Καμαβιγκά της Ρεάλ, 11 ετών τον πήρανε οι Γάλλοι και τον κρατήσανε μέχρι τα 16 του χρόνια. Έκανε και ντεπούτο στην πρώτη ομάδα αυτός ο Καμαβιγκά το 2021, τον είδε η Ρεάλ Μαδρίτης και τον απέκτησε και έχει πάρει με την Ρεάλ 2 Champions League και διεθνής βέβαια στις γαλλικές εθνικές ομάδες. Και ο Ντουέ, ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το γαλλικό ποδόσφαιρο, από τη Ρεν και αυτός, για να τον αγοράσουν η Παρί αργότερα, στην οποία βρίσκεται και σήμερα. Golden Boy το 2025. Ματίς Τελ, και αυτός προϊόν, ποδοσφαιρικό προϊόν της Ρεν, τον άρπαξε η Μπάγερν λίγο αργότερα, σήμερα βρίσκεται στην Τότεναμ. Και άλλοι παίκτες, είναι μεγάλη η λίστα, έχουν βγάλει πάρα πολλούς παίκτες. Ζερεμί Ζακέ της Λίβερπουλ, από τη Ρεν, Αντρέν Τιφέρ, Μπόρνμουθ, Αντί Ντιούφ, Ίντερ, Λούκας Ντακούνια, Κούμο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολλούς, πάρα πολλούς παίκτες βγάλει αυτή η ομάδα. 64 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, πουλήσανε τον Ζακέ στην Λίβερπουλ, η Ρεν. Αυτές είναι πωλήσεις. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η αντίπαλος του Όφ, είναι μια σπουδαία ομάδα, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ ψηλά στο γαλλικό πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι ο στόχος της είναι, ο αυτοσκοπός της είναι κάτι τέτοιο, σας είπα, αυτοί ο στόχος τους είναι να παράγουν ποδοσφαιριστές, να βγάζουν παιχταράδες, να τους πουλάνε, να γεμίζουν τα ταμεία τους και αυτή η αλυσίδα να συνεχίζεται και με τους επόμενους. Βέβαια θέλουν να είναι μια ομάδα που θα παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο όταν μιλάμε για το γαλλικό πρωτάθλημα που έχει ένα τόσο μεγάλο ανταγωνισμό. Δηλαδή έχει μεγάλες ομάδες, έτσι, όπως είναι η Λανς, η Λιόν, η Παρί και τα λοιπά. Είπε ο Μινάς πριν, ο καλός συνάδελφος, ότι αυτό, ότι το γαλλικό πρωτάθλημα πλέον δεν το έχουν οι πλατφόρμες και δεν είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κανείς, όμως είναι ένα καλό πρωτάθλημα σε ποιότητα και με νέους παίκτες σε ηλικία, κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, κάποιες ταλεντάρες όπως και η Dortmund βάζει Champions League 16 χρονών, 17 χρονών και τρίβει στα μάτια σου. Εδώ στην Ελλάδα λες 23 χρονών ταλέντο, εκεί 23 χρονών δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η λέξη αυτή. Είναι ένας φτασμένος ποδοσφαιριστής ή είναι ή κυριαρχεί ή έχει πουληθεί.

Έχει ανεβάσει η ομάδα του Όφη στο λογαριασμό της στο YouTube ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, 10 λεπτά αφιέρωμα που έχει κάνει η UEFA στον Όφη. Μας παίζει η UEFA με πολύ ωραία πλάνα από drone πάνω από το Παγκρέτιο στάδιο, που έχει ας πούμε καταγράψει εικόνες μέσα από τα αποδυτήρια, εικόνες από τα παιχνίδια με την Hoffenheim και την CSKA, εικόνες από το αθλητικό κέντρο του Όφη, και γίνεται μια αναφορά για την νεότερη ιστορία της ομάδας, τις δυσκολίες που έχει περάσει. Φιλοξενούνται δηλώσεις του Μανώλη Μπουχαλάκη και οικογενειακές στιγμές μέσα από το σπίτι του. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό αυτό, με τη γυναίκα του και το παιδάκι τους. Ο Μπουχαλάκης είναι ένας παίκτης που έχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία μέσα από τις ομάδες που έχει παίξει. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Τζιρίτας, ο θρύλος αυτός, το θρυλικό στέλεχος της ομάδας του Όφη, 50 χρόνια και βάλε μεγάλης προσφοράς στην ομάδα του Όφη, μας ταξιδεύει σε αναμνήσεις δικές του και δύσκολες στιγμές που πέρασε ο σύλλογος όταν αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο, να κλείσει το μαγαζί. Αυτή λέει ήταν η πιο δύσκολη στιγμή όσα χρόνια βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη, λέει ο Μανώλης. Πολύ τιμητικό, αξίζει να το δείτε αυτό το βιντεάκι που έχει ανεβάσει η UEFA, το έχει πάρει και η ομάδα του Όφη και το παίζει και η ίδια στα μέσα της και πολύ καλά κάνει, γιατί νομίζω ότι είναι ένα παράσημο, όπως αυτό που είπα πριν, κέρδισε η Όφη την Hoffenheim των 300 εκατομμυρίων ευρώ budget. Τους Γερμανούς τους καθάρισε σαν αυγό εδώ πέρα στο Παγκρέτιο στάδιο. Βγαίνει η UEFA μετά τα παιχνίδια της αγωνιστικής, το βράδυ δηλαδή της ίδιας μέρας, είχε και άλλα παιχνίδια να παίξει, να παρουσιάσει. Όμως έβαλε πρώτο θέμα τη νίκη στην Κρήτη, τη μεγάλη νίκη στην Κρήτη, γιατί είναι αυτή η έμφαση ας πούμε, μια ομάδα που επανέρχεται. Είχε το 2016 έπαιζε στην Τρίτη Εθνική. 10 χρόνια μετά κερδίζει τη Hoffenheim των 300 εκατομμυρίων ευρώ στο Παγκρέτιο στάδιο. Αυτό το γεγονός ότι η UEFA έπαιζε πρώτο θέμα τον Όφη εκείνη τη μεγάλη βραδιά, νομίζω ήταν πάρα πολύ τιμητικό. Και μακάρι και στα επόμενα, μακάρι να έχουμε και το βράδυ της Πέμπτης μια ακόμη τιμητική αναφορά απέναντι στη Ρέν, αυτή τη φορά των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεβαίνει το κασέ. Μετά έρχεται η Bayern Leverkusen, 800 μίρια το budget και δεν συμμαζεύεται.

Κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο πριν γίνει. Υπάρχει ένα φαβορί, όπως υπήρχε και με τη Χόβενχάιμ, υπήρχε ένα μεγάλο φαβορί. Βλέπω όμως και σε αυτούς, βέβαια είναι καλύτερη επιθετικά αυτή από τη Χόβενχάιμ, δηλαδή είναι πιο τελικάτη στην επίθεσή τους. Οι Γερμανοί, ναι, μεν είχαν και αυτοί πολύ μεγάλη ποιότητα στην επίθεσή τους, αλλά ήταν πιο βαριά κορμιά, ρε παιδί μου. Αυτοί είναι πιο τεχνίτες παίκτες, πιο γρήγοροι στις συνεργασίες τους, στις επιθετικές τους συνεργασίες. Βλέπω όμως και σε αυτούς, όπως και με τους Γερμανούς, βλέπω μια αφέλεια στην άμυνά τους. Παίζουν πάρα πολύ ψηλά και αν τους βρει μπόσικους, κανας Αϊτόρ, κανας Φούντας, κανας Νους, νομίζω ότι μπορεί να γίνει η ζημιά εκεί μέσα. Τώρα τι να σας πω, πρέπει να το απολαύσουν τα παιδιά του Office, είναι μεγάλες στιγμές, αυτά είναι τα μεγάλα παιχνίδια, αυτά είναι τα παιχνίδια που θα θυμούνται μια ζωή, τα παιχνίδια αυτά που έπαιξαν στην Ευρώπη με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, να το απολαύσουν και να καταθέσουν την ψυχή τους στο γήπεδο. Να τελειώσει το παιχνίδι, να σφυρίξει ο διαιτητής και ανεξαρτήτως αποτελέσματος τα παιδιά αυτά να είναι, πώς να το πω, να έχουν μέσα τους την αίσθηση ότι κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν, ότι έδωσαν τα πάντα.

σε μία ώρα από τώρα μας λέει η ΠΑΕΟΦΗ ότι κλείνει το link αυτό που έχει δοθεί από την ΡΕΝ για τα εισιτήρια των φιλάθλων του ΟΦΗ. Δηλαδή όσοι μας ακούτε ας πούμε τελευταία στιγμής και δεν το έχετε κάνει, θα πρέπει να βιαστείτε. Μπαίνετε μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕΟΦΗ στην κατηγορία εισιτήρια, κάντε αγορά εισιτηρίου και παίρνετε το αποδεικτικό πληρωμής. Αύριο θα πάρετε στο email σας το εισιτήριο για τη θύρα 14 του γηπέδου της ΡΕΝ. Σε αυτή τη θύρα θα φιλοξενηθούν οι φιλάθλοι του ΟΦΗ. Οπότε μια ώρα ακόμα είναι το περιθώριο. Από ό,τι μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι του ΟΦΗ, μέχρι και πριν λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, κάτι παραπάνω από 400 άτομα έχουν κλείσει το εισιτήριό τους στη θέση τους για να βρεθούν στο γήπεδο την Πέμπτη το βράδυ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν. Μπορεί να έχουν πάει κάποιοι μεμονωμένα, να έχουν πάρει δηλαδή μέσα από την διαδικασία που κάνει η ΡΕΝ, τις πωλήσεις των εισιτηριών που κάνει η γαλλική ομάδα. Να έχουν πάρει δηλαδή εισιτήρια μέσα σε φιλάθλους της ΡΕΝ. Δεν το ξέρω, μπορεί να συμβαίνει αυτό με κάποιους ειδικά φιλάθλους που είναι στην Ευρώπη. Μένουν στην Ευρώπη, μένουν είτε στη Γαλλία είτε σε κοντινές περιοχές. Από το link αυτό που έχει πάρει η ΠΑΕΟΦΗ και διαχειρίζεται τα εισιτήρια τα δικά της, ας το πω έτσι, για τη θέρα 14, κάτι παραπάνω από 400 έχουν κλείσει το εισιτήριό τους για το παιχνίδι στη Γαλλία.

Αύριο το πρωί με τσάρτερ η αναχώρηση για την Γαλλία, 7 η ώρα το απόγευμα. Προπόνηση στο γήπεδο της ΡΕΝ, 6 και 4 αύριο. Ο Χρήστος Κόντης θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξή του, που θα μιλήσει για το παιχνίδι με τους Γάλλους. Επιστροφή στην Ελλάδα αμέσως μετά το παιχνίδι. Έρχονται ξημερώματα εδώ στο Ηράκλειο για να ξεκινήσουν την προετοιμασία για το παιχνίδι που έχουν με την Καλαμάτα. Αυτό είναι λίγο πολύ το πρόγραμμα του Όφη για τη Γαλλία. Θα ήθελα να επαναλάβω τη μεγάλη κινητικότητα που επικρατεί για τα εισιτήρια με την Bayern Leverkusen. 22 του μήνα, 8 παρατέταρτο στο Παγκρέτιο στάδιο. Αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε στο Παγκρέτιο 20.000, τουλάχιστον 20.000 φιλάθλους, γιατί θα έρθουν και οι Γερμανοί, έχουν πάρει 3.700. Οπότε όσοι θέλετε να βρεθείτε σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι ευρωπαϊκό, επίσης τρίτη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, βιαστείτε να πάρετε το εισιτήριό σας.

Έτσι μουσικά θα πάμε, φίλες και φίλοι, στο διάλειμμα στις 4. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων με όλη την επικαιρότητα, μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Red Coach στην Κρήτη για την κακοκαιρία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμιος 10 μποφόρ. Σε οριακό σημείο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ιεράπετρα. Άμεση ενίσχυση και αποσυμφόρηση ζητά ο Δήμος. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ προβλέπεται και επιδότηση στην Αντλία. Κοινό μέτωπο για τη στήριξη των παραλιακών επιχειρήσεων σε Καστρίκη και Κερατόκαμπο. Στο τραπέζι το πάγωμα των προστήμων και η μεταβατική περίοδος. Εχμές Αλέξη Τσίπρα για αγροτικές επιδοτήσεις και ακρίβεια από το σπήλι Ρεθύμνου. Περίπου 1.400 άνθρωποι βρίσκονται στη λίστα αναμονής μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Ανησυχία για την έλλειψη, συντονιστή στην Κρήτη. Προθεσμία για 21 και 23 Οκτωβρίου πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση Μάρφιν. Επεισόδια έξω από την Ευελπίδων. Στη Γαλλία όφη με τη μάχη με τη Ρεν μεθαύριο Πέμπτη. Στο πλευρό του 500 φύλαθλοι. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
11: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
12: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, One Life, One Sports. Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχουμε βραδιά Champions League σήμερα, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως είπα και πριν, αλλά πριν πάμε σε αυτά θα ήθελα να σχολιάσουμε ένα άλλο θέμα τοπικής επικαιρότητας, το οποίο βέβαια για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, θα ήθελα να ασχοληθούμε με τις εκλογές που πραγματοποιεί ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της περιοχής μας, είναι το Ηράκλειο. Έχουν εκλογές. Πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Μιχάλη Δαλάκη, τον πρόεδρο του Ομίλου, με τον οποίο βέβαια, πρόεδρο, έχουμε μια κοινή αγάπη. Η κοινή μας αγάπη είναι το τένις. Πρόεδρε, πώς είσαι, κύριε Δαλάκη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κωνσταντάκη. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά το έργο που κάνεις και που κάνετε. Και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικά είστε μια καλή, δυνατή φωνή δημοσιογράφου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πράγματα της Τρίτης Έννοια και της Ελλάδος βέβαια, γιατί τώρα ο όφη μας έχει πάει σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Για τένις λοιπόν θα μιλήσουμε.
0: Συγχαρητήρια και για το δικό σας έργο, γιατί νομίζω ότι κρατάτε, θα έλεγα, το Ηράκλειο πολύ ψηλά σε μια δύσκολη εποχή και με πολλά προβλήματα που είχατε σαν όμιλος. Τα ξέρουμε με τα τείχη. Βέβαια βλέπω ότι έχουν επιληθεί τουλάχιστον σε ένα σημαντικό βαθμό.

0: συνένεση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα εάν δεν υπάρχει η δύναμη των μελών. Και αυτό λέω πάντα, το κάθε μέλος έχει δυνατή φωνή όταν βλέπει τα πράγματα και πάνε καλά, είναι μαζί μας και πάμε καλά. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι τα προβλήματα που λέτε έχουν μπει σε ένα δρόμο. Είμαστε σχεδόν πάνω από 10 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Το 2016 είχαμε πάει στο ΚΑΣ ως όμιλος μαζί με τον Βασίλη Λαμπρινό, τον τότε Δήμαρχο Ηρακλείου, στο οποίο ΚΑΣ υπήρχε η εισήγηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι οι ιστορικοί σύλλογοι που είναι στα τείχη πρέπει σταδιακά να απομακρυνθούν.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια μετά, μάλλον 8 χρόνια μετά μπορώ να πω, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η πόλη και η περιφέρεια είπαν ότι το προσωρινό δεν υπάρχει. Οι σύλλογοι της πόλης που είναι στα τείχη πρέπει να παραμείνουν, γιατί αποτελούν ζωντανό κομμάτι και συνέχεια της ίδιας της πόλης. Και αυτό, να ξέρετε κύριε Κοτσεδάκη, για μας το Ηράκλειο είναι η πόλη, είναι οι πολίτες. Το Ηράκλειο είναι στολίδι για την Κρήτη και το Ηράκλειο για όλους τους πολίτες, και γι' αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο.
1: Ξέρουμε, η αρχαιολογία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω και πρόβλημα να μπω, αλλά ξέρω ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα και πολλές υπερβολές. Ξέρετε όμως κάτι, όντως αυτοί οι χώροι που καταλαμβάνετε εσείς και άλλοι σύλλογοι όφοι, ας πούμε, στην Εφόδου και γενικά ο Εργοτέλης, όλες αυτές, ας πούμε, οι αθλητικές δραστηριότητες στα τείχη πραγματικά έχουν αναδείξει την ομορφιά της ιστορίας των συγκεκριμένων περιοχών. Δηλαδή υπάρχει μια ανάδειξη, μια ομορφιά μέσα από την αθλητική δραστηριότητα, που δεν ξέρω αν υπήρχε ακριβώς μια τέτοια ομορφιά στους χώρους αυτούς αν δεν υπήρχε αυτή η αθλητική παρέμβαση και το μεράκι των παραγόντων να διατηρούν μια καθαριότητα, να υπάρχει κόσμος να αθλείται στα τείχη. Τι ωραιότερο υπάρχει πάνω σε αυτό? Θυμάμαι μια συνέντευξη που μου είχε δώσει η Σοφία Σακοράφα, η πρόεδρος του Στίβου, του ΣΕΓΑΣ, και μου είχε πει ότι αυτό το στάδιο, ας πούμε, που έχει το Ηράκλειο, που είναι στα τείχη, δίπλα στα τείχη, ας πούμε, είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Ελλάδα. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα και εκεί, βέβαια, να ξέρετε. Και εκεί εμπλέκεται τώρα η αρχαιολογία στη διεκπαιρέωση του έργου. Υπάρχουν ορισμένες υπερβολές, αλλά δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν στην Ευρώπη πώς αναδεικνύονται οι ιστορικοί χώροι.
0: Είναι θέμα πώς προσεγγίζεις τα γεγονότα. Το άρθρο 5 της χάρτη της Βενετίας για τα μνημεία λέει ξεκάθαρα, κύριε Κορτσεδάκη, αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, ότι πάντα η σωστή χρήση βοηθάει στη συντήρηση και τη διατήρηση των μνημείων. Εάν δείτε τα μέρη που είναι η αθλητική σύλλογη, είναι 365 μέρες το χρόνο φωτεινά, είναι 365 μέρες το χρόνο φυλαγμένα, είναι 365 μέρες το χρόνο ανοιχτά για τους επισκέπτες της πόλης, για όλους τους αθλητές που έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, και ουσιαστικά μας ζηλεύουν.
1: Ναι.
0: Ζηλεύουν το Ηράκλειο για αυτή τη δυνατότητα που έχει να έχει χώρους άθλησης πάνω στα τείχη.
1: Εσείς τώρα που φιλοξενείτε και με τουρνουά τένις, μεγάλα διεθνή τουρνουά, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό βέβαια, γιατί πολλά από αυτά τα παρακολουθώ κιόλας με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας λένε οι επισκέπτες, έχετε αυτό το feedback, σας λένε οι επισκέπτες.
0: Ακριβώς, γιατί είναι από τους ελάχιστους χώρους που είναι μέσα στην πόλη, στο κέντρο, ο γονιός και ο συνοδός φέρνει το παιδί, είναι στους αγώνες και σε 5 λεπτά είναι στο κέντρο της πόλης. Το λέω ότι αυτό είναι μια τεράστια πρίκα, ένα στολίδι για την πόλη, και πρέπει με κάθε τρόπο όλη η πόλη, και πραγματικά το βλέπουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ότι πάμε να κλείσουμε. Δηλαδή είμαστε τώρα σε ένα σημείο που πρέπει να υπάρξει παραχώρηση χρήσης που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο στο Δήμο, με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, να υπάρξει παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο, για να μπορούμε, κύριε Κορτσιδάκη, να πάμε το πράγμα εκεί που πρέπει να πάει. Εσείς βλέπετε σήμερα μια εικόνα η οποία είναι πραγματική, είναι αθλητική. Εμείς όμως βλέπουμε την εικόνα του μέλλοντος, που θα είναι εγκαταστάσεις οι οποίες θα ανακαινίζονται, θα υπάρχει μια μόνιμη πρόβλεψη για το πράσινο στο πάρκο.

0: και θα υπάρξει και σίγουρα μια ανακαίνιση του κτηριακού αποτυπώματος που είναι πάνω στον Προμαχώνα, ναι, στα Μπιονάρα, δίπλα στο 6ο γυμνάσιο, το οποίο πραγματικά θα είναι ένα από τα κοσμήματα του Ηρακλείου.
1: Αυτό είναι ο στόχος σας, έχετε κάνει πλάνο ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος εκεί στο
0: κτηριακό συγκρότημα, να ξέρετε, στην προγραμματική σύμβαση, ναι, αυτή τη στιγμή που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Πολιτισμού, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί. Η μία αφορά την Ανατολική Τάφρο, το κάτω κομμάτι που είναι τα 8 γήπεδα τένις, ναι, και οι άλλοι αυτές το χρονοδιάγραμμα είναι περίπου σε 2-3 χρόνια, αλλά εγώ νομίζω όταν λυθούν κάποια πράγματα με την παραχώρηση θα επιδιώξουμε εμείς να πάμε πιο γρήγορα, και ο Προμαχώνας Σαμπιονάρα, το ισόπεδο τμήμα που λέμε, ναι, ναι, το οποίο ουσιαστικά μετράει από το 1928, να ξέρετε ότι μόλις τυπήσει ο δείκτης 31/12/26 θα γράφει το ρολόι του Ηρακλείου 99. Αυτό είναι ένα ιουβιλέο το, ναι, οποίο, ναι, δείχνει ότι αυτό το αθλητικό σχολείο εκεί γίνεται πράγματα καλά και γι' αυτό κλείνει τα 99 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν μέσα στο επόμενο πλάνο να υπάρξουν μελέτες και για το πάνω κομμάτι και για το κάτω, έτσι ώστε να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Και ξέρετε, και το γήπεδο αυτό, το γήπεδο του μπάσκετ που έχει το Ηρακλείο εκεί, είναι ένα θρηλυκό γήπεδο από τότε, τη δεκαετία του 60, όταν, ας πούμε, πρώτο ήρθε.
0: Το 68, το πρώτο πρωτάθλημα 68-69 γίνονταν σε αυτό το γήπεδο και στο γυμναστήριο που ήταν στην οδό Ιδωμενέως.
1: Ακριβώς. Ωραία πλάνα μας λέτε, ωραία σχέδια μας λέτε. Τα σχέδιά σας, φαντάζομαι, για το μέλλον του ομίλου, ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος και πάντα μια ανακαίνιση στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Το άμεσο τώρα είναι η μεταφορά των γηπέδων που θα έχετε ακούσει γι' αυτό, οποίο δεν έχει ξεκινήσει βέβαια ακόμα. Υπάρχει εργολάβος, έχει δημοπρατηθεί το έργο. Περιμένουμε κάποιες τελικές εγκρίσεις για να προχωρήσει το έργο της μετατόπισης των γηπέδων. Για να έχουμε τα 4 γήπεδα, που μετά από αυτά το αμέσως επόμενο πλάνο είναι η πλήρης ανακαίνιση και των άλλων 4, έτσι ώστε να έχει η πόλη, να έχει το Ηράκλειο 8 σύγχρονα γήπεδα τένις και για διεθνείς και για εθνικούς αγώνες.
1: Λοιπόν, έχετε εκλογές, αύριο είναι οι εκλογές. Mm-hmm. Για πείτε μας κάποια πράγματα για τη διαδικασία. Δεν είχατε απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση?
0: Ναι, πάντα ξέρετε γίνεται η πρώτη, στην οποία χρειάζεται το 50%, το οποίο σχεδόν ποτέ δεν υλοποιείται. Οπότε ουσιαστικά η Γενική Συνέλευση είναι αύριο το απόγευμα, στην οποία υπάρχει για πρώτη φορά εφαρμογή του νέου αθλητικού νόμου, ο οποίος προβλέπει ότι τουλάχιστον το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι από το κάθε φύλο.
1: Ναι, γυναίκες. 33,3%, ναι.
0: Άρα ουσιαστικά θα έχουμε τουλάχιστον 3 γυναίκες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες με τη φρεσκάδα, τη δροσιά τους και το νέο αέρα που μπορούν να φέρουν, πιστεύω ότι θα συνδράμουν έτσι ώστε τα πράγματα στο Ηράκλειο να πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Θα είναι ένα ψηφοδέλτιο
0: Ένα ψηφοδέλτιο είναι, στο οποίο ουσιαστικά υπάρχει το πάνω τμήμα που είναι οι υποψήφιοι πρόεδροι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μόνος υποψήφιος πρόεδρος είμαι εγώ, και υπάρχουν στο δεύτερο τμήμα του ψηφοδελτίου οι 14 υποψήφιοι σύμβουλοι, από τους οποίους θα εκλεγούν 8. Οι οποίες μαζί με τον πρόεδρο, 8 και ο πρόεδρος μαζί, θα είναι 9 μελές και το επόμενο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου.
1: Κύριε Δελάκη, πόσα χρόνια είστε στην Προεδρία?
0: Είμαι από τον Νοέμβριο του 2015.
1: Το 2015, δηλαδή κλείνετε και εσείς δεκαετία σιγά σιγά.
0: Έχω κλείσει δεκαετία.
1: Έχετε κλείσει δεκαετία.
0: Λέω πραγματικά ότι κάποια στιγμή το σκεφτόμουν ότι πρέπει να έρθει νέο αίμα και στην Προεδρία. Απλά είναι τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία με κρατούν ακόμα για λίγο. Μόλις ολοκληρωθούν όμως, θα είμαι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει τη δικασία να υπάρξει και νέος πρόεδρος, γιατί δεν μπορεί να είναι κάποιος τόσα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση.
1: Πάντως εσείς είστε και μηχανικός, οπότε είναι πολύ σημαντικό να είστε για αυτές τις διαδικασίες τώρα που έχετε βάλει μπροστά, γιατί φαντάζομαι θα έχετε ρίξει πολλή δουλειά και μέσα από το αντικείμενό σας.
0: Ακριβώς βοηθάει το αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού για όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν κυρίως τα κύρια προβλήματα των συλλόγων είναι νομικής φύσεως και τεχνικής φύσεως. Τα θέματα του πολιτικού μηχανικού και της διατήρησης της κληρονομιάς και των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και λόγω της επιστήμης αλλά και λόγω της ειδίκευσης που έχω πάνω σε θέματα διατήρησης.
1: Ναι. Οπότε το 2028, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι 100 χρόνια το Ηράκλειο.
0: Είναι 100 χρόνια. Είναι πραγματικά, και εδώ όταν με καλέσατε να μιλήσουμε, θυμήθηκα την μεγαλύτερη έκπληξη, από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που είχα γνωρίζοντας τον Όμιλο, ήταν ότι από το 1928 τα μισά περίπου μέλη που έπαιζαν τένις ήταν γυναίκες. Ήτανε σε μία περίοδο του Μεσοπολέμου που θα μπορούσε κανείς ουσιαστικά να είναι εξαιρετικά άγνωστο αυτό σαν κεφάλαιο. Και επίσης, επειδή το έχετε και εσείς αναδείξει, επίσης τρομερή εντύπωση ήταν ότι υπήρχαν δύο σύλλογοι στο Ηράκλειο γυναικών οι οποίες έπαιζαν βόλεϊ,
1: βέβαια.
0: Ο Όμιλος Ηρακλείου και οι γυμναστικές οργανώσεις βόλεϊ στα τείχη του 1928.
1: Έχω και τη φωτογραφία αυτή με τα κορίτσια, με τα κορίτσια του Όφη το 28. Έχετε και το Ηρακλείο, δηλαδή είχε και το Ηράκλειο.
0: Έχω φωτογραφίες, σίγουρα είχε. Τότε ήταν γυμναστικές οργανώσεις. Ήταν για τα διάφορα αθλήματα. Υπήρχε η οργάνωση του βόλεϊ, η οργάνωση τένις και η γενική οργάνωση, η οποία ήταν ο Ιωάννης, ο Τζοβενής, ο οποίος πραγματικά ήταν ο άνθρωπος που μας κάλεσε εκεί και πραγματικά έβλεπε πολύ μπροστά από τότε. Ίσως κάποια στιγμή, κύριε Κορτσιδάκη, θα πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους και το τσιχλάκι του Ομίλου Φιλάθλων, γιατί ξέρετε στον τύπο δεν έβλεπε Σόφη τότε, έβλεπε Όμιλος Φιλάθλων. Χωρίς να υπάρχει συντομογραφία, όπως έβλεπες γυμναστικές οργανώσεις. Και ήταν ουσιαστικά οι δύο όμιλοι που ξεκίνησαν το 24 και το 25 αντίστοιχα, οι οποίοι πραγματικά σε μία περίοδο που είχε μόλις έρθει το πολύ μεγάλο ο τεράστιος πληθυσμός από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν την κοινωνία και μέσα από το ποδόσφαιρο και μέσα από τα αθλήματα να έρθει να συνδέσει τις δύο αυτές διαφορετικές κοινωνικές, ας πούμε, τάξεις κοινωνικές.
1: Αυτή είναι η ιστορία του αθλητισμού της περιοχής μας και ο Όφη από δύο ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία ιδρύθηκε. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν τα αδέρφια Καρούσου, οι άνθρωποι που έφεραν γενικά έκαναν μια μεγάλη αθλητική τομή στο Ηράκλειο και το νησί και βέβαια κάποιοι άλλοι άνθρωποι, όπως είπατε, ο Τζοβενής, έπαιξαν, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο. Θα χαρώ να μας δώσετε κάποιες φωτογραφίες. Πιστεύω θα έχετε συλλέξει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ είμαι και παλιός στον Όμιλο στο Ηράκλειο, πάρα πολύ, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια επισκέπτης και αθλούμενος, μπορώ να πω, εκεί στις εγκαταστάσεις. Και θα χαρώ να κάνουμε ένα αφιερωματάκι για τα 100 χρόνια του Ηρακλείου, γιατί όντως είναι ένας σύλλογος που έχει διαδραματίσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές στην περιοχή μας.
0: Βέβαια, η αθλητική σύλλογη, εγώ λέω, κύριε Κορτσιδάκη, ότι είναι τα σχολεία, ουσιαστικά οι νέες προκλήσεις για μας είναι να βάζουμε όσο περισσότερες ώρες μπορούμε στο γήπεδο τα παιδιά, γιατί όσο χρόνο είναι στο γήπεδο δεν είναι πάνω σε ψηφιακούς δέκτες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, να ξέρετε, σιγά σιγά η επιρροή του ψηφιακού κόσμου πλέον επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά και πλέον διεθνώς υπάρχει μια προσπάθεια η οποία τι λέει, ότι χρειάζεται ουσιαστικά συνδρομή για να δυναμώσουμε την ψυχική και την πνευματική ισορροπία των παιδιών.
1: Ναι.
0: Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και έτσι πρέπει να το δούμε, γιατί δεν φτάνει να είναι ένα παιδί πολύ καλό στα μαθηματικά, στα φιλολογικά, στην ιστορία, πρέπει συγχρόνως να έχει την υπόσταση και την ισορροπία να μπορεί να το εξυπηρετήσει. Ο αθλητισμός, και θα έλεγα ο καθημερινός αθλητισμός, και όχι 2 φορές τη βδομάδα, 6 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες, θα βοηθήσει τα παιδιά να δουν με πολύ περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.
1: Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ Πρόεδρε. Τι ετοιμάζετε για τα 100 χρόνια, έχετε κάνει κάποιο πλάνο, έχετε κάτι, θα πείτε αύριο στη Γενική Συνέλευση κάτι? Γιατί θα είστε εσείς Πρόεδρος, τριετία δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι τριετία. Ουσιαστικά πλέον πάλι με τον αθλητικό νόμο.
1: Τετραετία.
0: Όχι, τετραετία θα είναι.
1: Είναι η Ολυμπιακή χρονιά. Είναι, έτσι δεν είναι, ναι.
0: Πρώτο τετράμινο του 2028 πρέπει να ξανακάνουμε εκλογές, οι οποίες ουσιαστικά, εάν οι εκλογές οι δικές μας ήταν μέσα στο 27, θα μπορούσε να πάρει παράταση το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα κάνουμε εκλογές γιατί είναι το 26, άρα θα ξανακάνουμε το 28.
1: Ναι, που είναι Ολυμπιακή χρονιά. Είναι νομίζω το πρώτο εξάμηνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό λέει ο αθλητικός νόμος.
0: Το πρώτο τετράμινο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνονται οι εκλογές των ομίλων, και το τελευταίο τετράμινο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνονται οι εκλογές των Ομοσπονδιών.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
0: Άρα ουσιαστικά έχεις φρέσκα διοικητικά συμβούλια στους ομίλους, οι οποίοι στο τέλος του ίδιου χρόνου του Ολυμπιακού έτους εκλέγουν και τις διοικήσεις των Ομοσπονδιών. Εμείς για τα 100 χρόνια ετοιμαζόμαστε αρκετό καιρό πριν, γιατί ουσιαστικά είναι ένα σημείο αναφοράς για μας, κυρίως για να δείξουμε, τη διαφορετικότητα και την, αν θέλετε, την επάρκεια και αν θέλετε τη μοναδικότητα που έχει αυτό το σημείο της πόλης. Θα τα πούμε σύντομα μετά τις εκλογές. Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα φτιάξουμε τα πλάνα που πρέπει, θα υπάρξουν σίγουρα και κάποιες εκδόσεις, θα υπάρξουν σίγουρα λευκόματα, αλλά θα υπάρξει σίγουρα και μια πολύ μεγάλη κεντρική εκδήλωση, στην οποία θα πρέπει να κληθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι και της πολιτικής και του πολιτισμού και του αθλητισμού, γιατί το μήνυμα είναι ξεκάθαρα ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι παιδεία. Μόνο με αυτά τα 3 μαζί μπορεί να πάει μια κοινωνία να αναπτύσσεται, μπορεί να αναπτύσσεται και να πηγαίνει μπροστά.
1: Καλή θητεία, αγαπητέ Πρόεδρε, αφού δεν υπάρχει άλλος στις αυριανές αρχαιρεσίες. Εύχομαι να ψηφίσουν τα μέλη. Πόσα μέλη μετράει το Ηράκλειο σήμερα? Ψηφίζουν βέβαια τα οικονομικά, έτσι δεν είναι?
0: Τα μέλη τα οποία ουσιαστικά έχουν τη δυνατότητα ψήφου είναι γύρω στα 140-150 μέλη. Τα μέλη βέβαια της αθλητικής κοινότητας, αθλητές, γονείς και όλα, είναι πάνω από 2-3-4 χιλιάδες. Τα μέλη τα οποία ψηφίζουν, αυτά που είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη φιλοξενία.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Κρατάω μια συζήτηση που θα κάνουμε με εικόνα. Θα κάνουμε μια συζήτηση για να δείξουμε με εικόνα και υλικό από το Ηράκλειο. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Με χαρά σε κάθε ευκαιρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ τον κύριο Δελάκη, τον πρόεδρο του Ηρακλείου, για τις αυριανές εκλογές. Είναι ένα πολύ σημαντικός σύλλογος. Νομίζω μας έβγαλε αρκετές ειδήσεις για τα πλάνα που έχουν σαν νέα διοίκηση, κυρίως για τα έργα εκεί. Ανάπλαση του κτηριακού συγκροτήματος, εργασίες στα γήπεδα του τένις. Είναι μια πολύ μεγάλη ομορφιά και η εγκατάσταση. Είπα και πριν ότι η αρχαιολογία πολλές φορές δημιουργεί ορισμένες υπερβολές. Είμαστε υπέρ του σεβασμού βέβαια των μνημείων και της απόλυτης τήρησης της ασφάλειας. Αυτό δεν το συζητάμε, είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι αθλητικοί σύλλογοι στο Ηράκλειο είναι τρόπος σεβασμού των μνημείων και ανάδειξης των μνημείων. Τι καλύτερο μέσα στα τείχη να υπάρχει αθλητισμός, να υπάρχει ζωή, να υπάρχει φως, γιατί θα μπορούσε να υπάρχει σκοτάδι σε κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις. Διάλειμμα, απαραίτητο διάλειμμα μας λέει ο Αντώνης Τσαπίνος. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
3: One Life, One Sports. Κρέτα One 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Τι ήταν αυτό το αποτέλεσμα χθες βράδυ στην Τούμπα? Τραγικός ΠΑΟΚ, έχασε 3-1 από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα και έχασε και την ευκαιρία να πιάσει την κορυφή του Παναθηναϊκού. Έχει 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, είναι στην τέταρτη θέση, αλλά πραγματικά η ομάδα που εντυπωσίασε ήταν η νεοφώτιστη Καλαμάτα. Επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και γράφει μια ιστορική νίκη βέβαια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μέσα στην Τούμπα με έναν φανταστικό Βάργκας, έβαλε 2 γκολ, ένας παίκτης που νομίζω αξίζει προσοχής από την πλευρά της Καλαμάτας, ένας winger πάρα πολύ γρήγορος. Γενικά η Καλαμάτα πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά και ένας ΠΑΟΚ τρομερά φλίαρος. Με το παιχνίδι αυτό πάω Καλαμάτα 1-3, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Η Καλαμάτα ανέβηκε στους 7 βαθμούς παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 12 στην τέταρτη θέση. Η Καλαμάτα επόμενος αντίπαλος του ΟΦΗ την Κυριακή, το παιχνίδι αυτό στις 4, ένα παιχνίδι που θα κοντραριστούν και δύο κουμπάροι ιδιοκτητές, ο Γιώργος Πρασάς, ο ιδιοκτήτης της Καλαμάτας, ομογενής και αυτός επιχειρηματίας που είναι από την Καλαμάτα όμως και έχει επενδύσει στην ομάδα της περιοχής του, με τον κουμπάρο του, τον Μιχάλη Μπούση, που είναι ιδιοκτήτης στον ΟΦΗ. Τώρα ποιος θα κλάψει, ποιος θα γελάσει την Κυριακή, θα το δούμε στην αναμέτρηση. Καλαμάτα ΟΦΗ, οπωσδήποτε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. ΟΦΗ έχει το μυαλό του τώρα στη Ρεν, στο παιχνίδι στη Γαλλία, αλλά επιστρέφοντας θα ασχοληθεί με την αναμέτρηση αυτή για την 7η αγωνιστική της Super League. Ταβερνιάρι ανεβοκατέβαζαν τον προπονητή της Καλαμάτας, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ένας προπονητής χωρίς εμπειρία στην Super League, αυτό είναι γεγονός. Είχε την Ελλάς Σύρου, μια ομάδα της Super League 2, με την οποία βέβαια είχε κάποιες επιτυχίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν εντελώς άπειρος από την Super League. Όμως ο άνθρωπος αυτός τα πηγαίνει μια χαρά και τουλάχιστον μέχρι τώρα δικαιώνει τους ανθρώπους της Καλαμάτας που τον επέλεξαν.

Έχουμε πολλά σήμερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για να παρακολουθήσει κανείς. Έχουμε Champions League, έχουμε μπάσκετ, Ευρωλίγκα του μπάσκετ, έχουμε τα κορίτσια της Εθνικής, παίζουν στο Λέστερ απόψε μετά το μάτσο εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο απέναντι στις Αγγλίδες. 9.30 ώρα από την ΕΡΤ 2, αυτή η ρεβάνς της αναμέτρησης που έγινε εδώ στο Ηράκλειο για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Τώρα σήμερα για Champions League απόψε έχουμε Lens Sporting Λισαβόνας 8 παρατέταρτο, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας επίσης 8 παρατέταρτο και αυτό, Ίντερ Μπριζ 10 η ώρα, Arsenal Lille 10 η ώρα επίσης, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United στις 10 το βράδυ, μια νομίζω πολύ καλή επιλογή παρότι η Manchester δεν είναι η παλιά Manchester, Λιψία Eindhoven, Villarreal Νάπολη, Galatasaray Barcelona επίσης θα έλεγα μια πολύ καλή επιλογή και Viking η Νορβηγή με την Bayern. Γαλατά Μπαρτσελώνα, Ματζέντα, Σπορτ 5, τηλεοπτικά. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Ματζέντα, Σπορτ 2, οι τηλεοπτικές, απόψινές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Τώρα αύριο έχουμε την ΑΕΚ, όπως είπα παίζει με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, εκεί που θα μείνει η ΑΕΚ, έχει αναβάλει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα, θα μείνει στο Λονδίνο για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σίτι. Λοιπόν αύριο έχουμε Φέγενορτ Κόμο, ΛΑΣΚ η Αυστριακή με την Λίβερπουλ, 8 παρατέταρτο για τους φίλους της Λίβερπουλ, Manchester City Paris Saint Germain, 10 η ώρα το βράδυ, Ρώμα Ρεάλ, μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Μπέτις Πόρτο, Μποντογκλίμτ Ντόρτμουντ, Σακτάρ ΑΕΚ και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη.

Λοιπόν, μεγάλα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ απόψε και για τις ελληνικές ομάδες. Έκτη αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική, με συγχωρείτε, της Ευρωλίγκας. Ανοίγει σήμερα η πέμπτη αγωνιστική με το παιχνίδι Παρτιζάν Βελιγραδίου Παναθηναϊκός, 9:30, 10 η ώρα Βαλένθια Ολυμπιακός. Nova Sports 4, τηλεοπτικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Nova Sports Prime, το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ματσάρες και τα δύο.

Σήμερα έχει Φενέρ Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια Ντουμπάι επίσης. Αύριο Ευρωλίγκα, Χαποέλ Τελαβίβ Μπεσίκτας, Ανατολού Εφές Μπάγερν, Παρί Βίρτους Μπολόνια. Η έκτη αγωνιστική βρίσκει την Παρασκευή τον Παναθηναϊκό να παίζει με την Χαποέλ Τελαβίβ 9 και 4 την Παρασκευή και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπαρτσελώνα 9 και μισή. Αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός και Βαλένθια με 4-0, 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες οδηγούν την κούρσα της Ευρωλίγκας. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 3 νίκες, 1 ήττα.

Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο σφυρίζει το παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία. Πολύ γνωστή σφυρίχτρα σε εμάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτός ορίστηκε από την UEFA. Σφυρίζει την Πέμπτη τον Όφη με τη Ρεν. Ο Νορβηγός Κρίστοφερ Χάγκενες στο ΒΑΡ. Σφύριξε φέτος ο Κολόμπο το ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0.

Επίσης ο Κολόμπο διαιτητής στην ιστορική νίκη της Εθνικής του Wembley, της Εθνικής μας, επί των Άγγλων 10 Οκτωβρίου του 2024 με 1-2, αυτό το ιστορικό 1-2.

Οριστικά χωρίς κόσμο Ολυμπιακός στη Μασσαλία για το παιχνίδι με τη Μαρσέη, ενώ θα έχει 500 φιλάθλους με τη Ρεν. Οι γαλλικές αρχές, υπάρχει δυσαρέσκεια από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν για λόγους ασφαλείας να μην επιτρέψουν στους φίλους του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μαρσέη. Αυτό είναι οριστικό και έχει φέρει την δυσαρέσκεια από πλευράς Ολυμπιακού. Αναμενόταν πάνω από 3.500 Έλληνες στο βελοντρόμ, στο ιστορικό βελοντρόμ για το παιχνίδι με την Μαρσέη. Αλλά η νομαρχία της περιοχής εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση και λίγο αργότερα συνοδεύτηκε αυτή με απόφαση που απαγορεύει οριστικά τη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης με τη Μαρσέη, για να φέρει στην ανακοίνωσή του Ολυμπιακός, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα με τη γαλλική ομάδα και την UEFA και τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία.

σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο. Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο. Αποστήλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη. Αυτό που λέει ο Ολυμπιακός για την καθυστερημένη ενημέρωση, τόσοι άνθρωποι τώρα έχουν κλείσει εισιτήρια. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Αν έχουν ενδείξεις, ας πούμε, για θέματα ασφαλείας, οι αρχές, αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε. Καλώς παίρνουν την απόφαση αυτή, αλλά τουλάχιστον νωρίτερα να είχαν ενημερώσει τους ανθρώπους. 3.500 Ολυμπιακοί θα βρισκόταν στο Βελοντρόμ. Νομίζω θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό νωρίτερα, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία και ακυρώσεις. Τώρα θα γίνουν βροχή ακυρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ σφυρίζει ο Μάικλ Όλιβερ, μια βέβαια πολύ μεγάλη σφυρίχτρα, 41 ετών, Άγγλος διαιτητής στην κατηγορία Elite.

Φέτος φύριξε Real Inter 2-1, πρώτη αγωνιστική. Τουρκία-Ιταλία 1-4, Nations League. Το Derby Manchester United, Manchester City 0-1. Ο Ούγγρος Τσόγκα, Μπέντσε Τσόγκα, σφυρίζει τον Παναθηναϊκό για το conference την Πέμπτη με την Μποράτς. 34 ετών ο Ούγγρος ρέφερι, δικηγόρος στο επάγγελμα.

αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3 στην ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας, με τα βλέμματα βέβαια στραμμένα στο μεγάλο παιχνίδι του Όφη την Πέμπτη στη Γαλλία με τη Ρεν. Ευχαριστώ τους φίλους που ήταν μαζί μας εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο, πάντα μαζί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε εδώ και αύριο το μεσημέρι με όλα τα τελευταία νέα από την άφιξη πλέον, γιατί θα είναι στη Γαλλία η αποστολή του Όφη, φεύγει το πρωί, αύριο το πρωί. Όλα τα τελευταία νέα με την άφιξη της αποστολής του Όφη στην Γαλλία, τελευταία προπόνηση αύριο στο γήπεδο της Ρεν. Τελευταία πρόβα για τον Κόντι πριν καταλήξει στα οριστικά του πλάνα για το παιχνίδι της Πέμπτης. Ευχαριστώ τους φίλους που ήταν στην παρέα μας. Εύχομαι σε όλους σας ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη για την κακοκαιρία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδης ανέμοι. Ασφυξία στην Ιεράπετρα. Περισσότεροι μετανάστες σε ένα Σαββατοκυριακό από ό,τι σε όλο το 2025. Κραυγή απόγνωσης από το Δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη στο Creta One 102,3. Από το σπήλι Ρεθύμνου οι εχμές του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, την ακρίβεια και τα προβλήματα των παραγωγών. Νέες απάτες με πρόσχημα το Market Pass. Μαϊμουλογιστές άρπαξαν 16.630 ευρώ από δύο γυναίκες. Σήμερα το απόγευμα η επέμβαση του Πάπα Λέοντα. Έτοιμος ο Όφι για τη μάχη με τη Ρεν. 500 φύλαθλοι στο πλευρό της κριτικής ομάδας στην αναμέτρηση. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης.

0: Τύρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Κρέτα 1 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Caveman, η σπαταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Κρέτα One 102,3. Πέσε μου

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
6: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον Νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.